0: Υπάρχουν ειδήσεις που κυκλοφορούν. Και υπάρχουν ειδήσεις που αναλύονται.
1: Πότε διάβασες τελευταία φορά κάτι που σε προκάλεσε?
0: Όχι που σε ενημέρωσε, πρόσεξε.
1: Όχι που σε ενημέρωσε.
0: Που σε προκάλεσε.
2: Στην Εύβοια, στον τόπο μας, λείπει κάτι. Όχι πληροφορία.
3: Αλλά βάθος.
1: Στον τοπικό τύπο έχουμε μάθει να καταναλώνουμε.
0: Φθηνό εξοραϊσμό.
1: Σκληρή καταγγελία.
0: Και τίποτα ανάμεσα.
4: Η Εύβοια έχει ιστορία.
5: Έχει ανθρώπους.
4: Έχει γεγονότα που κρύβονται
5: και πληγές που δεν θεραπεύτηκαν ποτέ σωστά.
4: Και έχει φωνή που σπάνια ακούγεται όπως πρέπει. Ζεύξη.
1: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
6: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
2: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
0: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
2: Κρίνει και απαιτεί.
4: Η Ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
1: Ζεύξη.
4: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
1: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
2: Ζεύξη.
4: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
2: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
4: Κάθε Τρίτη.
2: Στα Περίπτερα. Κάθε Τρίτη.
4: Στα Περίπτερα.
7: Από το Αλιβέρι, τα νέα στο ραδιόφωνο πρώτο θα σου φέρει. Αυτό κι άλλο κανένα. Ράδιο Αλιβέρι 1. Ράδιο Αλιβέρι 1.

0: υπάρχουν ειδήσεις που κυκλοφορούν. Και υπάρχουν ειδήσεις που αναλύονται.
1: Πότε διάβασες τελευταία φορά κάτι που σε προκάλεσε?
0: Όχι που σε ενημέρωσε, πρόσεξε.
1: Όχι που σε ενημέρωσε.
0: Που σε προκάλεσε.
2: Στην Εύβοια, στον τόπο μας, λείπει κάτι. Όχι πληροφορία.
3: Αλλά βάθος.
1: Στον τοπικό τύπο έχουμε μάθει να καταναλώνουμε.
0: Φθηνό εξοραϊσμό.
1: Σκληρή καταγγελία.
0: Και τίποτα ανάμεσα.
4: Η Εύβοια έχει ιστορία.
5: Έχει ανθρώπους.
4: Έχει γεγονότα που κρύβονται
5: και πληγές που δεν θεραπεύτηκαν ποτέ σωστά.
4: Και έχει φωνή που σπάνια ακούγεται όπως πρέπει. Ζεύξη.
1: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
6: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
2: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
0: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
2: Κρίνει και απαιτεί.
4: Η Ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
1: Ζεύξη.
4: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
1: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
2: Ζεύξη.
4: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
2: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
4: Κάθε Τρίτη.
2: Στα Περίπτερα. Κάθε Τρίτη.
4: Στα Περίπτερα.
7: Τα πιο όμορφα τραγούδια στα έχει φυλαγμένα. Ράδιο Αλιβέρι 1.

0: Υπάρχουν ειδήσεις που κυκλοφορούν. Και υπάρχουν ειδήσεις που αναλύονται.
1: Πότε διάβασες τελευταία φορά κάτι που σε προκάλεσε?
0: Όχι που σε ενημέρωσε, πρόσεξε.
1: Όχι που σε ενημέρωσε.
0: Που σε προκάλεσε.
2: Στην Εύβοια, στον τόπο μας, λείπει κάτι. Όχι πληροφορία.
3: Αλλά βάθος.
1: Στον τοπικό τύπο έχουμε μάθει να καταναλώνουμε.
0: Φθηνό εξοραϊσμό.
1: Σκληρή καταγγελία.
0: Και τίποτα ανάμεσα.
4: Η Εύβοια έχει ιστορία.
5: Έχει ανθρώπους.
4: Έχει γεγονότα που κρύβονται
5: και πληγές που δεν θεραπεύτηκαν ποτέ σωστά.
4: Και έχει φωνή που σπάνια ακούγεται όπως πρέπει. Ζεύξη.
1: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
6: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
2: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
0: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
2: Κρίνει και απαιτεί.
4: Η Ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
1: Ζεύξη.
4: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
1: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
2: Ζεύξη.
4: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
2: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
4: Κάθε Τρίτη.
2: Στα Περίπτερα. Κάθε Τρίτη.
4: Στα Περίπτερα.
7: Με το πρώτο ραδιόφωνο της Εύβοιας γίνε ένα.
8: Ένα.
7: Ράδιο Ελιβέρι. Ένα.

0: Υπάρχουν ειδήσεις που κυκλοφορούν. Και υπάρχουν ειδήσεις που αναλύονται.
1: Πότε διάβασες τελευταία φορά κάτι που σε προκάλεσε?
0: Όχι που σε ενημέρωσε, πρόσεξε.
1: Όχι που σε ενημέρωσε.
0: Που σε προκάλεσε.
2: Στην Εύβοια, στον τόπο μας, λείπει κάτι. Όχι πληροφορία.
3: Αλλά βάθος.
1: Στον τοπικό τύπο έχουμε μάθει να καταναλώνουμε.
0: Φθηνό εξοραϊσμό.
1: Σκληρή καταγγελία.
0: Και τίποτα ανάμεσα.
4: Η Εύβοια έχει ιστορία.
5: Έχει ανθρώπους.
4: Έχει γεγονότα που κρύβονται
5: και πληγές που δεν θεραπεύτηκαν ποτέ σωστά.
4: Και έχει φωνή που σπάνια ακούγεται όπως πρέπει. Ζεύξη.
1: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
6: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
2: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
0: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
2: Κρίνει και απαιτεί.
4: Η Ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
1: Ζεύξη.
4: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
1: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
2: Ζεύξη.
4: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
2: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
4: Κάθε Τρίτη.
2: Στα Περίπτερα. Κάθε Τρίτη.
4: Στα Περίπτερα.
7: Τα πιο όμορφα τραγούδια στα έχει φυλαγμένα. Ράδιο Αλιβέρι 1.

Ακούδω για τον οδό και στις κόρνες διαπασό σε ζητάω. Τρακάρω τις νύχτες και γελάω. Το άσπρο σου χεράκι όταν φυλάω. Αγώνας ταχύτητας μου έχεις γίνει και πονάω.

άσπρο σου χεράκι όταν φυλάω αγώνας ταχύτητας, μου έχεις γίνει και πονάω.

μόνο δω και στις κόρνες διαπάσω σε ζητάω. Τρακάρω τις νύχτες και γελάω. Το άσπρο σου χεράκι όταν φυλάω. Αγώνας ταχύτητας μου έχεις γίνει και πονάω.

0: Υπάρχουν ειδήσεις που κυκλοφορούν. Και υπάρχουν ειδήσεις που αναλύονται.
1: Πότε διάβασες τελευταία φορά κάτι που σε προκάλεσε?
0: Όχι που σε ενημέρωσε, πρόσεξε.
1: Όχι που σε ενημέρωσε.
0: Που σε προκάλεσε.
2: Στην Εύβοια, στον τόπο μας, λείπει κάτι. Όχι πληροφορία.
3: Αλλά βάθος.
1: Στον τοπικό τύπο έχουμε μάθει να καταναλώνουμε.
0: Φθηνό εξοραϊσμό.
1: Σκληρή καταγγελία.
0: Και τίποτα ανάμεσα.
4: Η Εύβοια έχει ιστορία.
5: Έχει ανθρώπους.
4: Έχει γεγονότα που κρύβονται
5: και πληγές που δεν θεραπεύτηκαν ποτέ σωστά.
4: Και έχει φωνή που σπάνια ακούγεται όπως πρέπει. Ζεύξη.
1: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
6: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
2: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
0: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
2: Κρίνει και απαιτεί.
4: Η Ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
1: Ζεύξη.
4: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
1: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
2: Ζεύξη.
4: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
2: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
4: Κάθε Τρίτη.
2: Στα Περίπτερα. Κάθε Τρίτη.
4: Στα Περίπτερα.
7: Με το πρώτο ραδιόφωνο της Εύβοιας γίνε ένα.
8: Ένα.
7: Ραδιο Ελιβέρι. Ένα.

0: τα μουσικά νέα μας στο Ράδιο Αλιβέρι 1 102,2 FM.
1: Νέο σίγγλ από το πρόσφατο άλμπουμ της Confessions 2 για τη θρυλική Madonna, η οποία συνεργάζεται με τον Martin Garrix και μας παρουσιάζουν το Bizarre. Ας πάρουμε μια ιδέα. Ιταλή Τρινακρία και η Αλεξάνδρα Σταν δανείζονται στοιχεία από το Small Town Boy των Brodsky Beat και κυκλοφορούν το We Are Free. Ας το ακούσουμε. Τραγούδια που παράγονται με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης έχουν ήδη αρχίσει να κατακτάνε τα charts. Ένα από αυτά είναι και το πολύ γνωστό Let Me Be από το Second Voice. Ακόμα και αν δεν έχει φτάσει η οπτική ίνα στην περιοχή σου, τώρα όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, με το COSMOTE 5G Wi-Fi μπορείς να απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας χωρίς δορυφορικά πιάτα, με τη δύναμη του καλύτερου και γρηγορότερου δικτύου κινητής της χώρας. Ενεργοποίησε το τώρα και πάρε 2 μήνες δώρο.
0: Ήταν τα μουσικά νέα μας στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
2: Υπάρχουν ειδήσεις που κυκλοφορούν και υπάρχουν ειδήσεις που αναλύονται.
3: Πότε διάβασες τελευταία φορά κάτι που σε προκάλεσε?
2: Όχι που σε ενημέρωσε, πρόσεξε.
3: Όχι που σε ενημέρωσε.
2: Που σε προκάλεσε.
4: Στην Εύβοια, στον τόπο μας, λείπει κάτι. Όχι πληροφορία.
2: Αλλά βάθος.
3: Στον τοπικό τύπο έχουμε μάθει να καταναλώνουμε.
2: Φθηνό εξοραϊσμό,
3: σκληρή καταγγελία
2: και τίποτα ανάμεσα.
5: Η Εύβοια έχει ιστορία.
6: Έχει ανθρώπους.
5: Έχει γεγονότα που κρύβονται
6: και πληγές που δεν θεραπεύτηκαν ποτέ σωστά.
5: Και έχει φωνή που σπάνια ακούγεται όπως πρέπει. Ζεύξη.
3: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
7: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
4: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
2: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
4: Κρίνει και απαιτεί.
5: Η ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
3: Ζεύξη.
5: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
3: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
4: Ζεύξη.
5: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
4: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
5: Κάθε Τρίτη.
4: Στα Περίπτερα. Κάθε Τρίτη.
5: Στα Περίπτερα.
0: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
8: Έως το Σάββατο, βόια σπάλα και ελιά το κιλό, τώρα μόνο 11,79. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο ξυλούρης 5 λίτρα σε απίστευτη τιμή, μόνο 29,90. Και ελληνικός καφές Λουμίδης, τώρα μόνο 3 ευρώ και 9 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
9: Την Παρασκευή 31 Ιουλίου στις 9, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στην Αμάρινθο και στο φιλανθρωπικό πανηγύρι προς τιμήν του Αγίου Μεγαλομάρτυρος Παντελεήμονα του Ιαματικού.
10: Με μεράκι και αίσθημα προσφοράς, ο Κοινωνικός Ανθρωπιστικός Σύλλογος Αγάπης και Αλληλεγγύης Αμαρίνθου μας καλεί στην ετήσια αυτή γιορτή με πλούσια εδέσματα, μουσική, χορό, διασκέδαση. Είσοδος 3 ευρώ. Δωρεάν είσοδος για όλα τα παιδιά κάτω των 10. Σημειώστε ημερομηνία και τοποθεσία.
9: Την Παρασκευή 31 Ιουλίου στις 9 στο Εκκλησάκι εντός του κτήματος του Συλλόγου μας στην περιοχή Ζουλιμή στην Αμάρινθο.
10: Σε περιμένουμε.
0: Ράδιο Αλιβέρι 1.

Η επικαιρότητα στο ραδιόφωνο σου. Ράδιο Ελιβέρια. Ράδιο Ελιβέρια. Στους 102,2 FM. Ο δικός σου σταθμός.

Καλημέρα και καλώς ήρθατε και σήμερα σε αυτό το ακροτελεύτιο. Είμαστε στον αέρα για την σεζόν. Σε αυτό το μαγαζίνο της εξατομίκευσης, εμβάθυνσης και διασύνδεσης, το οποίο ακούτε δυνατά σφαγεράδια, μεσολάβητα και πάντα, τα τελευταία χρόνια εδώ στους 102 και 2 μεγάκυκλους των FM και φυσικά μέσα από όλες τις πλατφόρμες διαδικτύσεις ακρόασης και εννοείται μέσα από το radioaliveria1.gr. Ακροτελεύτιων αλλά όχι τελικών, όπως θα μπορούσαμε να πούμε, γιατί ξεκινάει η αυγουστιάτικη ανάπαυλα για τα ζωντανά μέλη εδώ, μάλλον όχι για το ζωντανό πρόγραμμα του σταθμού μας. Σήμερα είναι Παρασκευή 31 Ιουλίου, τελευταία μέρα για τον Ιούλιο και σήμερα έχουμε, θα περάσουμε όλοι από το μικρόφωνο αυτό για τις εκπομπές που μένουν για να ολοκληρωθεί αυτή η πάρα πολύ ωραία φετινή περίοδος γεμάτη νέα πρόσωπα και πάρα πολύ ραδιοφωνικό προϊόν το οποίο έχει έρθει με πολύ αγάπη σε όλες και όλους εσάς. Είμαι ο Κωνσταντίνος Καραγιάννης και θα είμαι μαζί σας μέχρι και τις 11 για να κάνουμε το γνωστό μας ταξίδι από το τοπικό στο εθνικό και από εκεί στο διεθνές και πίσω στους 102 και 2 των FM και φυσικά μέσα από το Facebook και το YouTube με εικόνα και ήχο. Εννοείται ότι και αυτό το πρόγραμμα, όπως και όλα τα υπόλοιπα, on demand, ανά πάσα ώρα και στιγμή στο radioaliveria1.gr, στο site μας, μπορείτε να βρείτε και να ξανακούσετε, να διαβάσετε τη σύνοψη, να ξανακούσετε και να ξαναδείτε τις εκπομπές και φυσικά να προσπαθήσετε να εμβαθύνετε ακόμα περισσότερο σε αυτό που σας έχω κάνει εντύπωση και είμαστε εδώ για οποιοδήποτε προβληματισμό παρόλο που έρχεται Αύγουστος. Δεν ξεχνάς επίσης ότι κυκλοφορεί ήδη από την Τρίτη αυτή που μας πέρασε, την 28η Ιουλίου, κυκλοφορεί η Ζεύξη, η νέα εβδομαδιαία εφημερίδα της Εύβοιας που ξεκινάει, εκπορεύεται από το Radio Αλιβέρι 1 και το Αλιβέρι, την πόλη μας, με ένα κύκλο που ξεκίνησε και δεν θα σταματήσει φυσικά και τον Αύγουστο. Θα συνεχίσετε να βρίσκετε κάθε Τρίτη και τις Τρίτες του Αυγούστου και στις 4, στις 11, στις 8 και στις 25 την εφημερίδα μας. Βεβαίως αυτή τη στιγμή μπορείτε να προλάβετε το φύλλο 4 το οποίο κυκλοφορεί και αν δεν το προλάβετε, ποιος στέει, τι πτέει. Με τη Ζεύξη θα πορευτούμε αυτό το καλοκαίρι και το Radio Αλιβέρι 1 με τα εναλλακτικά προγράμματα που έχει ετοιμάσει για εσάς για όλο τον Αύγουστο, τον Αύγουστο της καλοκαιρινής δραστώνης και της αποφυγής των προβλημάτων που συνηθίζουμε να βλέπουμε και να αναλύουμε στην ερευόδη πραγματικότητα και καθημερινότητα που ζούμε. Θα πάμε και σήμερα λοιπόν μια τελευταία τέτοια βόλτα. Υπενθυμίζω σε όλους που είστε εδώ τους τρόπους επικοινωνίας. Μετά από μια αδιάλειπτη λειτουργία από τον Οκτώβριο, δεν μας έμεινε φωνή, θα μπορούσε να πει κάποιος εδώ, να σας πω τους τρόπους επικοινωνίας με την εκπομπή μας, λοιπόν, που σήμερα χρειάζομαι τα μηνύματά σας πολύ περισσότερο από οποιαδήποτε άλλη φορά. Όλοι οι προηγούμενοι συνάδελφοι εδώ που σταμάτησαν ήδη τις εκπομπές, ο Χρήστος Μπίλιος, η Ελισάβετ Πετρίδου, ο Δημήτρης Μπακαλιάνος, ο Ευάγγελος Δουλγερίδης, έχουν πολύ συγκινησιακά κάνει την φετινή ανάπαυλα να φαίνεται αποχαιρετιστήρια, αλλά δεν είναι τόσο αποχαιρετιστήρια. Στις 11 έρχεται η Άννα Ευαγγελίου με μουσικό ξυπνητήρι. Στις 3 είναι εδώ η Παρασκευή Ρούσου για το ημέρα σε εξέλιξη και με κόσμο στο στούντιο. Φυσικά ακούσατε χθες και τον Δημήτρη Γουλιώνη στο τελευταίο επεισόδιο των συμφοιτητών για την περίοδο αυτή 2025-26 και βεβαίως ετοιμαζόμεθα, πήρε το δός. Εκτός από την ανάπαυλα, για αυτά που θα δείτε με την νέα περίοδο που μην νομίζετε μέχρι να κάνουμε τις βουτιές μας καταφθάνει. Βεβαίως σήμερα στις 9 έχω τη χαρά φιλοξενούμε την Κατερίνα Καζάνη, βουλευτή ΠΑΣΟΚ Εύβοιας, η οποία Κατερίνα Καζάνη θα είναι λίγο πριν την ψηφοφορία για το θέμα του νερού και δεν ξέρω αν θα την χρησιμοποιήσω και ως ρεπόρτερ την βουλευτή μας εδώ για το τι συνέβη εχθές, φυσικά που ξέρουμε πολύ καλά τι συνέβη με τις δευτερολογίες και τις πρωτολογίες και τις πολλές αντιδράσεις και τις αιτήσεις αντισταγματικότητας του νόμου που κατέθεσαν οι αντιπολίτες φυσικά και απερίφθη, αλλά και ένα μεγάλο θέμα του νερού που το έχουμε νομίζω αναλύσει αρκετά και στο πρώτο και στο δεύτερο φύλλο της Ζεύξης αλλά και στο ραδιόφωνο εδώ μπορείτε να ακούσετε όλες μας αναλύσεις φυσικά στο Radio Αλιβέρι 1 για ένα θέμα το οποίο δεν πρέπει να περάσει τα ψηλά. Και βλέπουμε και κάποιους να αντιδρούν και από την τοπική αυτοδιοίκηση, αλλά ουσιαστικά τα ερωτήματα που έχουμε θέσει είναι πολλά
και έχουν παραμείνει αναπάντητα. Τι συμβαίνει με τους παραγωγικούς τομείς, αν μπορώ να το πω έτσι, τους τομείς πλούτου που έχουμε και δεν έχουμε αξιοποιήσει τις τελευταίες 4 δεκαετίες σχετικά με το νερό της Εύβοιας. Τι θα συμβεί με αυτά τα έργα, σε ποιον ανήκει το περιουσιακό στοιχείο που λέγεται δίκτυο, ποιος το κοστολόγησε, ποιος θα το παραδώσει και, εν πάση περιπτώσει, επειδή έχουμε δει και τα θέματα του νερού, μάλλον του ρεύματος, πώς έχουν κυλήσει, δεν γνωρίζω αν τελικά είναι πολύ μακριά ή αγωνίουν αδίκως όσοι πιστεύουν ότι η ιδιωτικοποίηση είναι εδώ. Και μάλιστα, ειδικά όταν βλέπουμε στον τόπο μας ορισμένους να πανηγυρίζουν που θα φύγει από πάνω τους αυτό το μελίσι σε ένα χρόνο από τώρα. Βεβαίως με την Κατερίνα Καζάνη θα συζητήσουμε και τις τελευταίες παρεμβάσεις στο Ελληνικό Κοινοβούλιο, με πιο σημαντικές φυσικά αυτές που αφορούν την υγεία. Επίσης, ένας πολύ σημαντικός φάκελος που έχει ανοίξει η ζεύξη και περιμένει απαντήσεις. Δεν έχουν δώσει ακόμα απαντήσεις στα ερωτήματά μας, εκτός από συγκεκριμένους. Να στείλω την καλημέρα μου στο Γενικό Νοσοκομείο Καρύστου, στο διοικητικό προσωπικό και στους ανθρώπους που παλεύουν εκεί και που αναμένουν και θα αναμένουν ακόμα το τι συμβαίνει με την μονάδα τεχνητού νεφρού, βεβαίως. Αλλά να πω και την καλημέρα μου σε όλους όσους εκεί βρίσκονται στο τομέα της υγείας και με διπλοβάρδιες προσπαθούν να κρατήσουν όρθιο ένα σύστημα το οποίο δεν κρατιέται με τις ψωσανίδες που εγκαινιάζει ο Άδωνος Γεωργιάδης, μόνο εάν υπάρχουν εκεί απ' έξω κομμουνιστές. Διαφορετικά δεν έχει κανένα νόημα για εκείνον να πηγαίνει και να εγκαινιάζει δομές και κατασκευές. Τροπή επικοινωνίας, δεν ξέρω αν τους είπα σε αυτόν τον καταιγιστικό ρυθμό. Είναι η τελευταία εκπομπή του χρόνου και καταλαβαίνετε ότι η γλιστρίδα θα πάει και έρχεται. Δεν ξέρω αν θα ακούσουμε και τραγούδια. Τόσο πολύ δηλαδή σίγουρος είμαι για τη σημερινή εκπομπή. Ωστόσο, πρέπει να πάω να καλημερίσω τους ανθρώπους στον κόσμο που μαζεύεται σειραίοι στις γνωστές πλατφόρμες Facebook και YouTube. Είναι ανοιχτά φυσικά για τα σχόλιά σας, όπως επίσης και το 697-253-2700. Επαναλαμβάνω, 697-253-2700 στο Viber. Στέλνεις καλημέρα, την παίρνεις πολλαπλάσια. Εμείς τοκίζουμε χωρίς να πονάει τσέπη σου. Την καλημέρα σου και στην επιστρέφουμε.

Οι πρώτοι που κόβουν το νήμα είναι αυτοί που δεν έχουν χάσει σχεδόν καμία εκπομπή. Φίλος Σιμεών από τους παλιούς και μάλιστα αυτός που κάνει μια πραγματική ζεύξη τη Βόρεια Ελλάδα, τη συμπρωτεύουσα με το ράδιο Αλιβέρι 1, με φωτογραφίες από το Θερμαϊκό σε μια πανέμορφη Θεσσαλονίκη βεβαίως που αγαπάμε και που μας φλερτάρει πάρα πολύ εδώ ως παραγωγούς και δημοσιογράφους. Και θα σας στείλουμε ευθύς σε λίγο καιρό, κύριοι Θεσσαλονικοί, θα σας στείλουμε ράδιο Αλιβεριώτισσα εδώ για να κάνει τις ανταποκρίσεις. Λοιπόν, καλημέρα, καλημέρα σε όλες και όλους. Πάμε λίγο να δούμε τι συμβαίνει στα social. Ο Σιμεών είναι εκεί, η Μαρία, η Ρούλα, ο Δημήτρης είναι εκεί, το ξέρω πολύ καλά. Η Αρετούλα μου είναι εκεί, το ξέρω και αυτό πάρα πολύ καλά και το αντιλαμβάνομαι. Και όπως επίσης η Άννα, η Μαρίνα και η Αναστασία.

Η αγάπη δεν είναι ένα δεύτερης κατηγορίας συναίσθημα που λέει εδώ πέρα το τραγουδάκι μας που έχουμε χαλεί. Δεν είναι second hand emotion σε καμία περίπτωση. Με την αγάπη παίρνουμε εμείς εδώ, τι να πούμε. Καλημέρα, καλές διακοπές μας λέει η κυρία Μαρία Γκουλιώνη. Δεν είναι ακόμα για διακοπές, αλλά πείτε ότι είμαστε σε αυτό το mood εδώ. Καλημέρα, Δεμέτερον. Καλές διακοπές και να περάσετε όμορφα μας λέει και ο Αλέξανδρος ο Κάλφας εκ των βάσεων του καταστήματος και ο Αλέξης. Τον οποίο εύχομαι να δω κάποια στιγμή τον Αύγουστο εδώ. Καλημέρα, Ράδιο Αλβέρι 1 στον Κωνσταντίνο και καλές διακοπές μας λέει και ο φίλος μας ο Τάσος Καλιανός, ο οποίος είναι και ένας εξαιρετικός φίλος αλλά και ένας εξαιρετικός μουσικός, δραμίστας και ξέρετε τώρα, για να σας τα λέω εγώ αυτά, καταλαβαίνετε ότι δεν το κάνω για να χειροκροτήσω αδίκως. Ξέρω πολύ καλά τι σας λέω. Καλημέρα και στην Γιάννα που είναι εδώ, στο Βασίλη επίσης. Καιρό έχω να βρεθώ και βρέθηκα στην τελευταία μου λέει εδώ. Καλημέρα στην Ελισάβετ. Η οποία, ναι, καλημέρα στην Ελισάβετ μας, την Ελισάβετ Πετρίδου, η οποία έκανε και αυτή μια συγκινητική εδώ τελευταία εκπομπή την Τετάρτη, μνημονεύοντας τους πάντες, γιατί έτσι κάνουμε στις ωραίες ομάδες. Όχι, έχουμε να πούμε για επικαιρότητα, έχουμε να πούμε για νέα, έχουμε να πούμε για δύσκολα θέματα, δεν θα πάμε τελείως συναισθηματικά. Σήμερα το απαγορεύουμε στον εαυτό μας. Και επίσης είναι και ο Πέτρος εδώ, καλημέρα και αντίο. Καλησπέρα και αντίο. Καλημέρα, καλησπέρα και αντίο, λέει εδώ ο Πέτρος. Να περάσετε όμορφα και να ξεκουραστείτε. Το εύχομαι και σε εσάς αυτό. Πάμε και στον νεαρό μας φίλο εδώ, τον Παναγιώτη. Καλημέρα και καλό κλείσιμο της σεζόν. Να είσαι καλά. Εύχομαι τα καλύτερα και σε σένα. Καλά να περάσετε. Ό,τι κάνετε και όσοι έρθετε εδώ. Γεια σου, Βάσια. Νάτος και ο Ηλίας, καλημέρα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τα καλά σου λόγια. Και τώρα εμείς τι θα γεννούμε, μας λέει ο Ηλίας εδώ. Τίποτα. On demand, Radio Alivery 1 και πολύ καλές μουσικές επιλογές. Πάμε σιγά σιγά στον πάλιμο της μέρας γιατί θα τα μπήξουμε. Και πρέπει να πάμε στον παλμό της μέρας και πρέπει να συγκρατηθούμε και δεν το λέω, ξέρετε πολύ καλά ότι ο Σεπτέμβριος είναι κοντά, δεν είναι αυτό το θέμα. Το θέμα είναι ότι έχουμε πάρα πολλά να πούμε και σήμερα σε αυτή την εκπομπή. 31 Ιουλίου φεύγει ο μήνας, φεύγει με δύσκολες καταστάσεις, με φωτιές και τι δεν είδα τα ματάκια μας εχθές στο Νότιο Ρέθυμνο. Έχουμε την απώλεια τριών πυροσβεστών, τα λέγαμε, έγιναν και οι λειτουργίες, αλλά αυτό που μένει ουσιαστικά είναι και η υποκρισία του κράτους σε πολλά πράγματα βλέποντας τους εποχικούς πυροσβέστες. Έχουμε γράψει γι' αυτό στη ζεύξη σχετικά με το τι συμβαίνει με τους εποχικούς που ξαφνικά από εισβολής γίνονται ήρωες. Το έχουμε αυτό στην Ελλάδα, αλλά έχουμε και άνηση μάχη με αυτό που συμβαίνει ακόμα και χθες. Κάποιοι προσπαθούσαν να γράψουν ότι κάηκε το φοινικό δάσος της Πρέβελης, δημιούργησαν κάποιες εικόνες κλπ. Υπήρξε πρόβλημα εκεί. Αυτά που μαθαίνουμε εμείς φυσικά από τους καλούς συνάδελφους είναι ακριβώς αντίθετα. Έχουμε μια πραγματική, πώς να το πω τώρα, έχει γίνει μέρος του DNA μας να θέλουμε να αρέπει το μάτι μας προς την καταστροφή τη στιγμή που έχουμε πει ότι όταν είναι όλα στο πικ προσπαθούμε να εστιάσουμε εκεί και όλα τα υπόλοιπα της κριτικής μπορούν να περιμένουν, προφανώς και μπορούν να περιμένουν στη ζεύξη τη ζεύξη νούμερο 3 στο φάκελο Πυρκαγιές. Σας είχαμε δείξει και είχαμε ρωτήσει και έχουμε ρωτήσει και δεν έχουμε πάρει απαντήσεις από τους Δήμους της Εύβοιας. Κανένας δεν έχει απαντήσει στα ερωτήματα της ζεύξης του φίλου της 14ης Ιουλίου και έχουμε 31 Ιουλίου. Τι συμβαίνει με την διαδικασία της πυροπροστασίας και τα προγράμματα και τις ελάχιστες ασκήσεις που έγιναν. Βεβαίως και τι σημαίνει και τι συμβαίνει με τα αδιάφυτα χρήματα που υπήρχαν από το 25. Δεν είναι δουλειά, ξέρετε, τη δημοσιογραφία να σα προλέει τι έχετε κάνει στο διάβγεια. Είναι δικιά σα δουλειά. Και κάποια στιγμή θα συνονιθούμε ποια είναι η θεσμική δημοσιοποίηση και ποια είναι η ουσιαστική ενημέρωση. Αλλά ξαναλέω, σήμερα τα νέα είναι τέτοια που όλα τα υπόλοιπα μπορούν να περιμένουν. Αυτό που δεν μπορεί να περιμένει σίγουρα είναι το ότι έχουμε έναν Αύγουστο και αν αυτό ο αέρα που είδαμε αυτέ τι μέρε ήταν σε αυτά τα επίπεδα και οι ρηπέ, να ξέρετε, όπω ξέρετε, ο Αύγουστο προσφέρεται για πολύ περισσότερο προβληματικό ανεμολογικό δίκτυο και αυτό ισχύει στη χώρα μας, το βλέπουμε στα νησιά μας, άρα πρέπει να έχουμε τα μάτια μας 14. Για την σημερινή ημέρα λοιπόν όπου συνεχίζονται οι δύσκολες καταστάσεις.
Οι δύσκολες καταστάσεις, ολονύχτια μάχη με τις φλόγες σε Ρέθυμνο και στην Πάρο. Στην Πάρο που είχαμε και δηλώσει του Δημάρχου εκεί για την παράνομη χωματερή, για τις χωματερές που κλείνουν τα μάτια οι αξιωματούχοι για να μην χάσουν ψήφους και απ' την άλλη εμείς οι ίδιοι ως ενεργοί πολίτες, τρομάρα μας, δεν σκεφτόμαστε τι πρόβλημα μπορούμε να δημιουργήσουμε αρκεί να ξεφορτωθούμε τα προβλήματα και τα σκουπίδια μας. Καλύτερη εικόνα στην Άνδρο και στην Κάλυμνο. Στο Ρέθυμνο οι εικόνες που βλέπουμε από το πέρασμα της πυρκαγιάς είναι εντελώς απόκοσμες. Δεν αφήνουν περιθώρια για να σκάσει το χυλάκι μας σε καμία περίπτωση, με κατεστραμμένες εκτάσεις, με κατεστραμμένες εγκαταστάσεις για ζώα, προφανώς ζώα, προφανώς εκτός από την τραγική είδηση του θανάτου των πυροσβεστών μας, αλλά σε αυτό το πύρινο κλειό, σε ένα ολόκληρο 24ωρο, με τους ισχυρούς ανέμους στα 12 μποφόρ και τις ρηπές 125 χιλιόμετρα, σε μέτωπα 12 και 15 χιλιόμετρα, δεν είναι αυτό για να σταματήσουν κάποιοι τα σπαραξικάρδια σχόλια, ενώ δεν έχουν πράξει το αυτό που πρέπει, και να κοιτάξουμε λίγο τι συμβαίνει στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας και τι πρέπει να προσέξουμε στα μέτωπα που μένονται ακόμα. Και δεν θα σας πω για τις πολλές μικρές φωτιές και στην Εύβοια και σε άλλα σημεία καθημερινά οι πυροσβέστες μας και στα σημεία που κάνουν την επίβλεψή τους και αναμένουν και προσέχουν και παραφυλάνε και φρουρούν το δάσος. Πάρα πολύ πολλές συνεχόμενες μικρές συνεχόμενες επεμβάσεις από χερσαία τμήματα σε όλη τη χώρα. Συνεχίζονται καθημερινά. Αυτό δεν σταματάει σε καμία περίπτωση κλπ. Το τι συμβαίνει. Έχουμε μπροστά μας τους χάρτες της καταστροφής στην Κρήτη με τα 45 έως 50 χιλιάδες στρέμματα είναι η αποτίμηση για αυτό το 24ωρο. Αυτή είναι ανυπολόγιστη οικολογική καταστροφή που δεν ξέρω τι άλλο έχει μείνει ουσιαστικά. Και η πρώτη καταγραφή που έκανε το σύστημα Κοπέρνικος μας έδειξε μία ανάλυση που με βάση και τα στοιχεία του Εθνικού Αστεροσκοπίου δείχνει αυτή την εικόνα των 45.000, και είναι η φιδωλή αυτή η εικόνα, 45.000 στρέμματα, χωρίς να περιλαμβάνεται σε αυτά η καταστροφή από τη Νέα Πυρκαγιά, που σαν να λέω ακούμπησε και το φοίνικο δάσος της Πρέβελης, ωστόσο όχι με το εύρος αυτό που μας έδειξαν κάποιοι κακοπροαίρετοι. Υπήρξε προφανώς φωτιά, έτσι. Θέλει πάρα πολύ μεγάλη προσοχή στο τι μεταφέρουμε. Πρέπει να είμαστε 100% σίγουροι. Και πάμε να δούμε και εικόνες που έρχονται και στο στούντιο μεγάλες, αλλά πάμε να δούμε και το τι συμβαίνει και το τι περιμένουμε και σήμερα, γιατί έχουμε και δύσκολη μέρα και για την Εύβοια, ακόμα μια δύσκολη μέρα, ακριβώς γιατί βρισκόμαστε σε μια εξαιρετικά κρίσιμη μέρα η σημερινή, και έχουμε δει και εικόνες από τις διαδικτυακές. Τι να πω, καθένας όπως θέλει. Ενημερώνει εικόνες που μας στέλνει και ο Δήμος Κίμης Αλιβερίου. Ο χάρτης εδώ πρόβλεψης είναι στην κατηγορία 4, σύμφωνα με την πολιτική προστασία. Κατηγορία 4, υψηλή επικινδυνότητα πορτοκαλί. Όλη η Κρήτη συνεχίζει. Είναι επίσης η Λακωνία, είναι επίσης η Αργολίδα, η Αρκαδία, η Κορινθία, η Αχαΐα, είναι η Ναύπακτος, είναι η Αττικοβιωτία, είναι η Πρέβεζα. Βλέπω εδώ κατά πορτοκαλί και τα νησιά των Κυκλάδων, την Χίο, την Λέσβο, την Σάμο και την Ικαρία, κίτρινη η Ρόδος, κίτρινο και στο κατακίτρινο και η Χαλκιδική, όπως και ο Βόλος, αλλά και η Θεσπρωτεία, ο νομός Ιωαννίνων. Αυτά θέλουν πολύ μεγάλη προσοχή, τα νησιά, τα επτάνησα πλήν της Κέρκυρας που βρίσκεται σε καλύτερες συνθήκες στη μέση μπλε επικινδυνότητα. Ο Δήμος Κίμης Αλιβερίου είχε εκδώσει εικόνες που δείχνουν ότι είμαστε σε κατάσταση συναγερμού, θέλοντας να υπερθεματίσει τη μεγάλη προσοχή. Σήμερα όσοι ξυπνήσαμε νωρίς και πήγαμε να κάνουμε την πρώτη διαδρομή περπατώντας, γιατί εμείς έχουμε αυτή την ευλογία στην επαρχία να μπορούμε να πηγαίνουμε στη δουλειά μας περπατώντας, να σας πω, σε ένα μεγάλο βαθμό τέλος πάντων, να σας πω ότι οι ρηπές είναι πολλές, μεγάλες. Και το βράδυ είχε πάρα πολύ έντονο αέρα, το ακούγαμε δηλαδή, σφύριζε σαν να παίζαμε σε ταινία θρίλερ. Επομένως η μέρα σήμερα έχει ένα χαρακτηριστικό στοιχείο, τα μάτια μας πρέπει να είναι 14.
Και βεβαίως στα μάτια μας να είναι 14 και να μην κάνουμε τα παλικάρια όταν δεν έχουμε την κατάλληλη εκπαίδευση, γιατί το βλέπω αυτό σε πολλούς και είδατε τι μπορεί να συμβεί και από ανθρώπους οι οποίοι είναι επαγγελματίες. Ο νους μας είναι με αυτούς τους ανθρώπους που ρίχνονται στη μάχη. Και εδώ είναι και το θέμα για τους εποχικούς πυροσβέστες, ότι κάποιοι τους θεωρούν τεμπέληδες το χειμώνα και δεν ξέρω και εγώ τι, ή ότι είναι εισβολής στο εθνικό σύστημα, το δημόσιο, και θέλουν ως κυφήνες να καρποθούν και αυτοί τα μπικικίνια του ελληνικού δημοσίου. Για κουνήστε λίγο το κεφάλι σας εκεί πέρα, γιατί δεν ξέρω αν το καταλάβατε. Εχθές χάθηκε ένας αξιωματικός, ένας πενταετούς θητείας και ένας εποχικός. Δηλαδή δείτε λίγο, χαρτογραφήστε λίγο στο μυαλό σας. Όσοι επιμένετε, καλά τώρα δεν επιμένετε, τώρα είστε με τους ήρωες, αλλά κάποια στιγμή αργότερα θα ξαναγυρίσει η συζήτηση στο γιατί αποκλείονται αυτοί οι άνθρωποι. Πάμε να καλημερίσουμε κόσμο, γιατί η Άννα εδώ, δεν ξέρω, μου γράφει, μου επισημαίνει ότι πρέπει να μπαίνω. Πρέπει να μπαίνω. Μπες και λίγο δηλαδή στα μηνύματά σου, μην είσαι μόνο στο σπικάζ. Καλημέρα λέει ο Γιάννης. Ο Γιώργος, ο Ιαννιός, καλημέρα σε όλες και όλους. Νάτος ο Αλέξανδρος μας έγραψε εδώ. Στη γύρω περιοχή θα είσαι. Και εγώ εδώ θα είμαι, σε αυτή την περιοχή. Εξαιρετικά συγκινητικό το μήνυμα του φίλου μου του Μπαϊράμ. Πραγματικά συγκινητικός ο Μπαϊράμ. Καλημέρα φίλε από Τραπεζούντα, ο οποίος είναι ένας άνθρωπος ποντιακής καταγωγής που είχα τη χαρά να γνωρίσω το 2018 και βοήθησε πάρα πολύ να είναι και ξεναγός μας στην Τραπεζούντα. Ανέβασε το πώς δεν με βλέπεις την Τραπεζούντα, φίλε Μπαϊράμ, και στέλνω την αγάπη μου φυσικά σε σένα και την οικογένειά σου, και ελπίζω κάποια στιγμή να τα ξαναπούμε σίγουρα, πάντα με συγκίνηση κάθε φορά που μπαίνεις και μας γράφεις τα μηνύματά σου, και μάλιστα εδώ στα ελληνικά, πόσο σπουδαίο είναι. Μπαϊράμ Γκούλτεπε λοιπόν, την καλημέρα μας και στον Πόντο, την καλημέρα μας και στην Τραπεζούντα. Και πώς να μην πεις ότι αυτή η εκπομπή κάνει ζεύξη πραγματική με τόπους, ιδέες, τόπους και άνθρωπους. Πάμε λοιπόν να το ακούσουμε τι κάνουμε και επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά μετά το διαφημιστικό για πολλά περισσότερα στον Παλμό της Μέρας. Μην φύγετε, γιατί μόλις ξεκινήσαμε.

0: Υπάρχουν ειδήσεις που κυκλοφορούν. Και υπάρχουν ειδήσεις που αναλύονται.
1: Πότε διάβασες τελευταία φορά κάτι που σε προκάλεσε?
0: Όχι που σε ενημέρωσε, πρόσεξε.
1: Όχι που σε ενημέρωσε.
0: Που σε προκάλεσε.
2: Στην Εύβοια, στον τόπο μας, λείπει κάτι. Όχι πληροφορία.
3: Αλλά βάθος.
1: Στον τοπικό τύπο έχουμε μάθει να καταναλώνουμε.
0: Φθηνό εξοραϊσμό.
1: Σκληρή καταγγελία.
0: Και τίποτα ανάμεσα.
4: Η Εύβοια έχει ιστορία.
5: Έχει ανθρώπους.
4: Έχει γεγονότα που κρύβονται
5: και πληγές που δεν θεραπεύτηκαν ποτέ σωστά.
4: Και έχει φωνή που σπάνια ακούγεται όπως πρέπει. Ζεύξη.
1: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
6: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
2: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
0: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
2: Κρίνει και απαιτεί.
4: Η Ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
1: Ζεύξη.
4: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
1: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
2: Ζεύξη.
4: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
2: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
4: Κάθε Τρίτη.
2: Στα Περίπτερα. Κάθε Τρίτη.
4: Στα Περίπτερα.
7: Σπάω το κεφάλι μου να το βρω και τζίφος.
8: Τι έπαθες?
7: Να ορίστε. Το τρία καθέτος. Πανδύσκολο. Λέξη που περιγράφει, λέει, τους καλύτερους στην εμπορία, μελέτη και εγκατάσταση υδραυλικών συστημάτων, δικτύων υγραερίου και φυσικού αερίου στο Αλιβέρι. Και είναι, λέει, και συνεργάτες της Πετρογκάζ. 13 γράμματα. Το πρώτο θήτα.
8: Α, καλά. Μου θες και σταυρόλεξο. Θερμοκεραμική. 40 χρόνια πρώτη.
7: Θερμοκεραμική στο Αλιβέρι.
8: Εμπειρία στη θέρμανση, τα υδραυλικά, τους λέβητες, τις αντλίες θερμότητας, των φίλτρων και φυσικά. Με την απαιτούμενη υποστήριξη μετά τις αγορές σας.
7: Καλέστε μας τώρα στο 22 23 0 24 395.
9: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί, απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
10: Τα πιο όμορφα τραγούδια στα έχει φυλαγμένα. Ράδιο Αλιβέρι 1.

Τα νέα του ίντερνετ στο ράδιο Αλιβέρι 1 102,2 FM. Είσαι στη δουλειά και περιμένεις αγωνιωδώς τις διακοπές του Αυγούστου, αλλά η ζέστη είναι ανυπόφορη. Οι Ιάπωνες βρήκαν τη λύση. Ένα κινητό δωμάτιο ψυγείο. Τι είναι αυτό? Ένας ατομικός θάλαμος στον οποίο μπαίνεις μέσα και σε δροσίζει στο λεπτό. Η θερμοκρασία εντός φτάνει τους 15 βαθμούς Κελσίου και ταυτόχρονα σε φυσάει ένα αεράκι 5 βαθμών για να σε ανακουφίσει από την αφόρητη ζέστη. Σκοπός του θαλάμου είναι να μπορείς να μπεις μέσα εν ώρα δουλειάς και να επαναφέρεις τη θερμοκρασία σου σε υποφερτά επίπεδα, γιατί άλλο, για να συνεχίσει. Αρχίσεις να δουλεύεις φυσικά. Βέβαια, στον εργοδότη σου αυτό το κινητό δωμάτιο ψυγείο θα κοστίσει περίπου 8.000 ευρώ, ενώ έχει και ροδάκια για να μπορεί να μεταφέρεται όπου το χρειαστείς. Ακόμα και αν δεν έχει φτάσει η οπτική ίνα στην περιοχή σου, τώρα όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, με το COSMOTE 5G Wi-Fi μπορείς να απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας χωρίς δορυφορικά πιάτα, με τη δύναμη του καλύτερου και γρηγορότερου δικτύου κινητής της χώρας. Ενεργοποίησε το τώρα και πάρε 2 μήνες δώρο.

0: ακούτε το ράδιο Αλβέρις 1. Αλβέρις 1. Ακούτε το ράδιο.
1: Αποθήκευσε τη συχνότητα αυτή στα αγαπημένα.

Επιστροφή λοιπόν εδώ σε 102 και 2. Είμαστε περίπου 10 λεπτά μετά τις 8.30 και είμαστε στον παλμό της μέρας μαζί με τις ωραίες ευχές εδώ για καλή ξεκούραση και καλές διακοπές που μας γράφουν οι φίλοι μας. Να πω στο μαχητή μας εδώ, καλημέρα στο YouTube που έχει μπει νωρίς σήμερα και μας καλημερίζει και εμάς και φυσικά μέσω ημών και εμείς, δηλαδή και εσείς και εμείς παίρνουμε τις καλημέρες. Έχουμε σήμερα εκτός από τις πυρκαγιές που είναι το σημαντικό θέμα της ημέρας να παρακολουθήσουμε λίγο τι συμβαίνει και να προσέχουμε και θα δούμε και τις καιρικές συνθήκες γιατί οι άνεμοι συνεχίζονται. Υπενθυμίζω στους φίλους που μπήκαν μόλις τώρα ότι βρίσκεστε στο είμαστε στον αέρα. Είμαι ο Κωνσταντίνος Καραγιάννης, θα είμαι εδώ μέχρι και τις 11 σήμερα 31 Ιουλίου όπου μαζεύεται ένας κύκλος για το ζωντανό πρόγραμμα αυτής της περίοδου. Στις 9 η ώρα θα μιλήσουμε με την Κατερίνα Καζάνη, βουλευτή Πασόκ Εύβοιας, για να δούμε λίγο τι συμβαίνει με τις τελευταίες παρεμβάσεις. Είναι μεταφέρθηκε για σήμερα ψηφοφορία σχετικά με τη συγχώνευση της ΕΙΔΑΠ με τις ΔΕΙΑ, της διάλυσης των ΔΕΙΑ και ειδικά σε Αττική, Βιωτία, Φωκίδα και σε κάποια σημεία της Αττικής, και το ίδιο ισχύει και με την ΕΙΑ Θεσσαλονίκη. Έχουμε πει πάρα πολλά για αυτό το θέμα και τις αγωνίες σχετικά με το αν αυτό που συμβαίνει δεν είναι η λειτουργία, όπως λέει ο κ. Παπασταύρου, μιας πιο σύγχρονης εταιρείας, αλλά είναι ένας προάγγελος ότι το πιο σημαντικό αγαθό, το νερό, θα περάσει σε μια ιδιωτικοποίηση, και τρεχαγύρευε ότι ψάχνουμε να βρούμε με το ρεύμα που υποτίθεται ότι με όλες τις ΑΠΕ και με όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν στη χώρα που βαράει ο ήλιος και ο άνεμος, εμείς συνεχίζουμε να πληρώνουμε πανάκριβο ρεύμα. Αλλά το θέμα δεν είναι αυτό. Δεν είναι τι αγωνίες έχουμε εμείς, είναι τι απαντήσεις παίρνουμε μέσα από τον κοινοβουλευτικό έλεγχο. Παρεμβάσεις της Κατερίνας Καζάνη για την υγεία. Πολύ σημαντικό, γιατί έχουμε ανοίξει και στη ζεύξη ένα φάκελο για την υγεία. Και ψάχνουμε να βρούμε λίγο, ρωτώντας τους διοικητές των νοσοκομείων, εάν τελικά το παίζουν και μερικοί και σε διπλό ταμπλό. Δηλαδή και με το να βρίσκονται κοντά στο σωματείο εργαζομένων για να λυθούν τα προβλήματα. Απ' την άλλη και πολύ κοντά στην κυβέρνηση, ότι κάθεται λίγο υπομονή, θα λυθούν τα προβλήματα αυτά και τι να κάνει και η κυβέρνηση. Είναι αυτό το διπλό ταμπλό, το αμορτισέρ της εξουσίας μέσα στις δομές υγείας. Η Κατερίνα Καζάνη έχει κάνει παρεμβάσεις σχετικά με την υγεία και για την Χαλκίδα και για την Κίνη, για την Κάριστο, γιατί ειδικά για τη μονάδα τεχνητού νεφρού στην Κάριστο περιμένουμε από το 2018, υποτίθεται ότι θα ήταν έτοιμη, και εμείς έχουμε πληροφορίες εδώ. Να καλημερίσω και την διοίκηση κάτω στην Κάριστο, τον κύριο Σαραβάνο, τον διοικητή ευγενέστατος, που έχει απαντήσει στα ερωτήματα της ζεύξης, και θα δείτε τι μας απάντησε στο φίλο της 3ης 4ης Αυγούστου, ότι δεν υπάρχει χρονοδιάγραμμα νωρίτερα από το 2027 για να ξεκινήσει η μονάδα τεχνητού νεφρού. Τον Ιούνιο του 2027, προσέξτε λίγο τι μας λέει εδώ τώρα εδώ, θα έχουμε ουσιαστικά το 2027 εκπνέει, δηλαδή θα έχουμε ολοκληρώσει με τα μηχανήματα και θα πρέπει να τελειώσουμε και με τα νερά της εκπαιδεύσης για να πούμε ότι κάτι συμβαίνει, δηλαδή ουσιαστικά από το φθινόπωρο του 2027. Αυτά όλα θα τα συζητήσουμε και με την βουλευτή Πασόκ Εύβοιας, όπως θα συζητήσουμε και το τι συνέβη εχθές στο Ελληνικό Κοινοβούλιο, που συζητήθηκε το θέμα του νερού, αλλά και το τι περιμένουμε σήμερα, όπου περίπου στις 10-10.30 θα γίνει η ψηφοφορία. Σήμερα στις 10-10.30 είναι και το Περιφερειακό Συμβούλιο, που είναι και αυτό σημαντικό, γιατί εκεί υπάρχουν και θέματα που αφορούν την Εύβοια, όπως τα ζητήματα των ανεμογεννητριών στο Αργυρό, και το παρακολουθούμε. Και αυτό επισταμμένος όλο τον Αύγουστο μέσα από την εφημερίδα Ζεύξη, η οποία θα συνεχίσει να εκδίδεται κανονικά και να τη βρίσκετε, όπως και μέσα από το radioliverna.gr βρίσκεις μέσα από την αρθρογραφία μας όλα τα νέα και δεν χάνεις δευτερόλεπτο. Επομένως, το πρόγραμμα είναι γεμάτο και σήμερα, και εκτός από τα δικά μας εδώ, εκτός από τη συνομιλία μας με την κυρία Καζάνη, σήμερα τι άλλο έχει η συζήτηση? Έχει μεταναστευτικό, όπως επίσης έχει και την πυρηνική οικογένεια, που λέει η κυρία Δόμνα Μιχαηλίδου σε μία δήλωσή της σχετικά με το ποιους εκπροσωπεί ως υπουργός.

που έχουμε πρόβλημα στο δημογραφικό, για παράδειγμα. Πώς συνδέεται αυτή η διαφορετική οπτική για το τι είναι η οικογένεια με το δημογραφικό? Θα το σχετίσουμε ποτέ αυτό? Θα σχετίσουμε ποτέ την ευκολία με την οποία οι άνθρωποι χωρίζουν ή δεν είναι μαζί? Θα το σχετίσουμε με το γεγονός ότι η δημιουργία οικογένειας είναι ένα οικονομικό μοντέλο πια, το οποίο μπαίνει σε ράντες, όπως μπαίνει η θέση εργασίας, για να δεις αν βγαίνεις? Θα μας εξηγήσει κάποιος και με ποιους τρόπους θα μπορούσαν οι διαφορετικού τύπου οικογένειες να συνεισφέρουν στο δημογραφικό? Αυτά όλα είναι θέματα που άπτονται της λειτουργίας του Υπουργείου Οικογένειας. Έκανε λοιπόν διευκρινήσεις η κυρία Μιχαηλίδου, αλλά εμείς έχουμε να κάνουμε τις δικές μας διευκρινήσεις. Πώς γίνεται να θέλετε να είστε υπουργός οικογένειας άλλου τύπου, όταν εσείς και όλο το Μητσοτακέικο είστε πάνω στηριγμένοι σε μια πραγματική πυρηνική οικογένεια, για να μπορείτε ουσιαστικά τι να κάνετε, να μεταφέρετε νέα πρότυπα για να τα, ξέρετε, να τα αγοράζει ο κόσμος, την ίδια στιγμή που εσείς, που αλλάζετε τα αξιώματα ο ένας με τον άλλον, έχετε πάρα πολύ καλές οικογενειακές σχέσεις? Δεν είναι λίγο περίεργη αυτή η συγκυρία? Είναι, και θα τη συζητήσουμε σήμερα. Αλλά δεν είναι μόνο η κυρία Μιχαηλίδου, δεν είναι μόνο τα ζητήματα, σας ξαναλέω, από το τοπικό εδώ, τα ζητήματα του νερού που είναι εθνικά, τα ζητήματα των νοσοκομείων των δικών μας εδώ, δεν είναι μόνο να φύγουμε και να πάμε στο εθνικό μέσα από την οικογένεια, είναι να πάμε και στο διεθνές μέσα από το μεταναστευτικό, διότι εχθές έχουμε χιλιάδες, και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, μετανάστες να περνούν από το Μαρόκο στη Θεούτα. 15 τουλάχιστον νεκροί, διπλωματικό επεισόδιο μεταξύ Ισπανίας και Ιταλίας, και σήμερα θα αναλύσουμε επισταμμένος τι συμβαίνει σε αυτή την μοναδική, μία και μοναδική χερσαία σύνδεση της Αφρικής με την Ευρώπη, τι συμβαίνει με τις αλλαγές στο ζήτημα του ποιοι πρέπει να επαναπροωθούνται, τι άλλαξαν οι Ισπανοί και την πάτησαν, και τι συμβαίνει με την κυρία Μελώνη, η οποία δηλώνει ότι οι εικόνες από τη Θεούτα είναι σοκαριστικές, να ανασταλεί συνθήκη Σέγγεν για ελεύθερες μετακινήσεις από την Ισπανία, λέει η πρωθυπουργός της Ιταλίας. Δεν μπορούμε να μείνουμε σταυρωμένα χέρια. Για προσέξτε. Δεν θα μείνουμε σταυρωμένα χέρια, δήλωσε η Τζόρτζια Μελώνη, κάτι που σημαίνει ότι πάμε σε μια εκτεταμένη σύγκρουση μεταξύ Ιταλίας και Ισπανίας. Οι εικόνες είναι όχι απλά σοκαριστικές, όχι απλά αποκαρδιωτικές, όχι απλά δείχνουν την κρίση και την αντιλαμβάνεσαι με το να βλέπεις ανθρώπους να πιάνονται στα βράχια, να πηδάνε κυματοθράφστες, άλλοι να προσπαθούν να περάσουν τα χερσαία σύνορα και άλλοι κολυμπώντας, και να βλέπεις αυτούς τους χιλιάδες ανθρώπους να προσπαθούν να, σύμφωνα με το BBC, ειδικά με τις εικόνες εδώ, ειδικά αυτές τις τελευταίες μέρες, με τη Μαδρίτη να ζητάει να μπει σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης για τα σύνορά της, χάος, συνοριακοί έλεγχοι κατέρευσαν πραγματικά, και αυτό φαίνεται μέσα από τις εικόνες που έρχονται και κατακλείουν και το στούντιο το δικό μας, αλλά φαντάζομαι και το διαδίκτυο, για όσους ενδιαφέρονται πέρα από τα δικά μας, να δουν τι γίνεται και στη μεγάλη εικόνα. Όλα αυτά θα τα δούμε φυσικά με τη σειρά, και θα μπούμε και στην ουσία το γιατί τελικά έχουμε αυτό το πρόβλημα, γιατί τελικά συμβαίνει αυτή η κρίση του μεταναστευτικού σε αυτό το σημείο στην είσοδο της Ευρώπης, για την πύλη της Ευρώπης, για ένα μεταναστευτικό το οποίο ουσιαστικά αποτελεί, μαζί με το δημογραφικό πρόβλημα, το μεταναστευτικό, δύο συνδεόμενα μεταξύ τους δοχεία, συγκοινωνούντα την μετάβαση της Ευρώπης σε μια νέα κατάσταση. Καλημέρα να πω στην κουμπαρούλα μου την Ελένη, η οποία μας έστειλε μια ωραία καλημέρα εδώ με καρδούλες, χεράκια και θαυμαστικά. Την Βόλτα μεγαλώνει η οικογένεια του Viber εδώ, που σε λίγο θα γίνει και Viber Community προφανώς. Καλημέρα στη Ρούλα μας, η οποία είναι εκεί και φροντίζει η Ρούλα μας για όλα, φρόντισε για όλα η Ρούλα σήμερα, κάτι έκανε η Ρούλα, φρόντισε. Λοιπόν, εδώ τι έχω εγώ, έχω ένα καφέ που μας λέει, είναι μια καρδούλα με ένα ανθρωπάκι, λέει σκέτος. Κωνσταντίνος σκέτος δηλαδή, είναι κάπως έτσι. Λοιπόν, θα πάμε, πού να πάμε, ναι, να πάμε να ακούσουμε μονόλεπτο και διαφημίσεις και μουσική, για να επιστρέψουμε σε λίγο, διότι θα έχουμε την επικοινωνία μας με τη βουλευτή μας, την κυρία Κατερίνα Καζάνη, η οποία, σας ξαναλέω, βρίσκεται και σε λίγο πριν τα κοινοβουλευτικά καθήκοντα της προφορίας για την συγχώνευση των ΔΕΙΑ με την ΕΙΔΑΠ, ένα θέμα που έχουμε

συζητήσει αρκετά. Ένα θέμα στο οποίο η κοινή γνώμη πάλι έμεινε έρμεη, αλλά και ένα θέμα στο οποίο δεν έχω καταλάβει. Συμμετείχαμε τελικά όσο θα έπρεπε σε αυτή την έστω και πρόχειρη διαβούλευση που συνέβη μέχρι τις 20 Ιουλίου. Αυτό κι αν είναι σημαντικό. Μου στέλνει εδώ φίλη η Μαρία, μου στέλνει εικόνες, λέει, καμένων αυτοκινήτων από τη Σαρδινία, όπου πήγαν τα πράγματα, φτάσανε μέχρι την Άμμο, λιμενικό και στρατός απομάκρυναν τον κόσμο με ασφάλεια, σε αντίθεση με εμάς, λέει εδώ, και μάλλον κάνει μια ευθεία μομφή στο τι συμβαίνει με την με το μάτι, γιατί αυτό θέλει να μας πει εδώ η φίλη μας. Πρέπει να πω στο φίλο μου το Γιάννη, ο οποίος μου έχει στείλει μια φωτογραφία εδώ με καμένο το δάσος Πρέβελης, το φοινικό δάσος. Προσέξτε λίγο που σερφάρετε, προσέξτε λίγο και τα παραπλανητικά site και τις παραπλανητικές φωτογραφίες. Δεν είναι αυτή η εικόνα που μου στέλνεις, καλέ μου φίλε, η εικόνα που έχει το φοινικό δάσος. Και οι άνθρωποι που ήταν εκεί εχθές, εθελοντές και μη, μέχρι τις βραδινές ώρες υπήρχαν κάποιες εστίες μέσα, κάποιοι φοίνικες στην αρχή, στην είσοδο της Χαράδρας. Δεν είναι αυτή η εικόνα. Να είμαστε λίγο προσεκτικοί, έτσι, και ας μείνουμε στο ότι πραγματικά 45.000 στρέμματα κάηκαν. Κάηκαν όλες οι από πάνω παρυφές, αλλά όχι αυτό που μου δείχνεις εδώ στη φωτογραφία σου, φίλε μου. Την καλημέρα μου.

0: Στην Θεούτα λοιπόν θα στρίψουμε το τιμόνι για την βόλτα μας στα διεθνή και φυσικά δεν ξέρω αν ακούσατε χθες τους συμφοιτητές με τον Δημήτρη Γουλιώνη, για ανοίξει το Κυπριακό πάλι. Ο Γενικός Γραμματέας του ΙΕ προσπαθεί να δημιουργήσει έναν κύκλο επαφών. Ο κύκλος επαφών όμως δεν μπορεί να αρνηθεί την βασική εκείνη μία και μοναδική λέξη που καθορίζει το προήμιο της όποιας συζήτησης για την όποια λύση, η οποία δεν μπορεί να είναι η όποια λύση, ότι στην Κύπρο συντελέστη εισβολή και κατοχή από την Τουρκία και αυτό είναι καταγεγραμμένο ότι είναι παράνομο από τα ψηφίσματα του ΟΗΕ. Αυτό είναι ένα προήμιο το οποίο υπενθυμίζω στους φίλους που μας ακούν και ειδικά στους φίλους που είναι πρώτα Νέα Δημοκρατία και μετά Έλληνες πολίτες και Έλληνες πατριώτες, ότι τα ψηφίσματα αυτά καταγράφουν την εγκληματική εισβολή και κατοχή. Και στο σχέδιο Ανάν, που μας λέει η κυρία Μπακογιάννη ότι έπρεπε να έχει ψηφιστεί και δεν το ψήφισαν, λέει η Κύπρη, και να τα ολέθρια αποτελέσματα, δεν αναφερόταν πουθενά στις 10.000 σελίδες του σχεδίου ούτε η λέξη εισβολή ούτε η λέξη κατοχή. Αν δεν έχεις ορίσει το προήμιο, πώς μπορείς να φτάσεις στη βέλτιστη λύση, αναρωτιέται το «Είμαστε στον αέρα». Για να το πω πιο λαϊκά, για να μην τρελαθούμε τελείως δηλαδή με αυτά που ακούμε. Λοιπόν, με αυτά και με αυτά πάμε για το διάλειμμα των 9. Θα πάμε σε μουσική, σε μονόλεπτο. Τι να πάμε? Να πάμε να ακούσουμε ένα soundtrack της γεύσης, βέβαια, έτσι να πάρουμε λίγο, είναι πρωί. Επειδή σήμερα είναι Παρασκευή βεβαίως και δεν μπορούμε να γευτούμε λόγω Παρασκευής διάφορα ιδέσματα. Ωστόσο είναι η τελευταία μέρα πριν από την νηστεία της Παναγιάς, της κοιμήσεως του Θεοτόκου. Πριν πούμε δηλαδή στην ουσία για το 15 Αύγουστο. Αλλά πάμε να ακούσουμε ένα soundtrack της γεύσης, γιατί νομίζω ότι σας πιάνουν κάποιες λιγούρες πρωί-πρωί με τη δροσούλα. Μουσική και επιστρέφω αμέσως μετά το διάλειμμα για να συνομιλήσουμε και με τη βουλευτή μας την Κατερίνα Καζάνη. Κωνσταντίνος Καραγιάννης μαζί σας μέχρι και τις 11. Συνεχίζει να στέλνεις τα μηνύματά σου σε όλες τις πλατφόρμες φιλοξενίας και ακρόαση ραδιοφωνικού προϊόντος, φυσικά στα social και φυσικά στο Viber 697-253-2700.
1: Το soundtrack της γεύσης στο Ράδιο Αλιβέρι 1 102,2 FM.
2: Η Καλλιρόη Μυριακού, ως Ματίνας του Κωνσταντίνου και Ελένης, μαγειρεύει τα καλύτερα για τους φίλους της.
3: Γιατί με παίρνετε από πίσω, Δεσποινής?
4: Δεν θα δοκιμάσετε από τα τυροπιτάκια μου? Με τα χεράκια μου τα έφτιαξα. Φόρησα γάντια πριν πιάσω τα υλικά, γιατί ξέρω ότι είστε ιδιότροπος.
2: Σου έχω συνταγή για γευστικότατα τυροπιτάκια. Σε ένα μπολ βάζεις ηλιέλαιο, ένα γιαούρτι, δύο ολόκληρα αυγά και ένα ασπράδι και ανακατεύεις. Προσθέτεις λίγο αλάτι, πιπέρι, 500 γραμμάρια αλεύρι, ένα baking powder και αρχίζεις το ζύμωμα. Ύστερα, αφού προσθέσεις 200 γραμμάρια Kerrygold Regato τριμμένο, το ρίχνεις στο μείγμα, όπως και 200 γραμμάρια τυρί φέτα. Πλάθεις τα τυροπιτάκια, τα τοποθετείς σε ταψίμελα δόκολα και τα αλήφεις με ένα πινέλο με ένα κρόκο αυγού αραιωμένο με μια κουταλιά σούπας νερό. Τα ψήνεις για 25 λεπτά στους 180 βαθμούς Κελσίου και καλή απόλαυση! Kerrygold Regato Classic. Το μοναδικό γνήσιο ρεγκάτο παράγεται στην Ιρλανδία από γάλα αγελάδων ελευθέρας βοσκής και αφού οριμάσει για 9 μήνες χαρίζει ποιότητα και γεύση που ξεχωρίζουν κάθε φορά. Χρησιμοποιείται σε ζεστά ή κρύα πιάτα και εμπνέει τους λάτρεις του καλού τυριού. Το Kerrygold Regato Classic διαθέτει πιστοποίηση προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης POP που εγγυάται την αυθεντικότητά του.
5: Η πιο ζωντανή μουσική εμπειρία μόνο στο Ράδιο Αλιβέρι.
6: Στο Ράδιο Αλιβέρι 1.
5: Εδώ παίζονται όλα. 102,2 FM.

0: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
1: Έως την Τετάρτη, αποσμητικά νοξίμα ρολών 50 ml μόνο 2,37. Σάνι Πάντς νούμερο 2, 14 τεμάχια μόνο 7,37. Μεγάλες συσκευασίες Keep μόνο 13,48. Και μαλακτικά Σουπλίν 55 μεζούρες μόνο 3,88. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
2: Πιείτε στην υγειά σας. Ζήστε με την καρδιά σας. Αναψυκτικά, μπύρες, ποτά, υγρά αέρια και ξυλοκάρβουνα αφήγει οργίου δροσάτου. Μεγάλη ποικιλία σε επώνυμα αλκοολούχα ποτά και αναψυκτικά. Αφήγει οργίου δροσάτου στο πρώτο χιλιόμετρο εθνικής οδού Αλιβερίου Λεπούρων στα Κοκκινόγια. Τηλέφωνο 22230-22753.
3: Στόχο σου λέω. Δύο σίδερα, ένα πανί, λίγες βίδες και έτοιμη η τέντα.
4: Μάλιστα. Και αυτό που έχει γύρει επικίνδυνα προς τα δεξιά, τι ακριβώς είναι?
3: Μια δοκιμαστική κατασκευή.
4: Και η ζελατίνα, γιατί κάνεις απανί σε καράβι με 8 μποφόρ?
3: Εντάξει, θέλει μια διορθωσούλα.
4: Ή θέλει επαγγελματία.
5: Τέντο Διακοσμητική Κίμης, στο λιμάνι Κίμης, με ολοκληρωμένες λύσεις σε τέντες, πέργολες, τέντο πέργολες, κλεισίματα εξωτερικών χώρων, μεταλλικές κατασκευές, ρόλερ, στόρια, δάπεδα και διαμορφώσεις επαγγελματικών και οικιακών χώρων.
6: Τέντο Διακοσμητική Κίμης. Η σωστή κατασκευή φαίνεται στο αποτέλεσμα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697-014-8794.
3: Δηλαδή, εμείς δεν σου κάνουμε και θες να φωνάξουμε μάστορα?
4: Επιτέλους, ναι!

0: Υπάρχουν ειδήσεις που κυκλοφορούν. Και υπάρχουν ειδήσεις που αναλύονται.
1: Πότε διάβασες τελευταία φορά κάτι που σε προκάλεσε?
0: Όχι που σε ενημέρωσε, πρόσεξε.
1: Όχι που σε ενημέρωσε.
0: Που σε προκάλεσε.
2: Στην Εύβοια, στον τόπο μας, λείπει κάτι. Όχι πληροφορία.
3: Αλλά βάθος.
1: Στον τοπικό τύπο έχουμε μάθει να καταναλώνουμε.
0: Φθηνό εξοραϊσμό.
1: Σκληρή καταγγελία.
0: Και τίποτα ανάμεσα.
4: Η Εύβοια έχει ιστορία.
5: Έχει ανθρώπους.
4: Έχει γεγονότα που κρύβονται
5: και πληγές που δεν θεραπεύτηκαν ποτέ σωστά.
4: Και έχει φωνή που σπάνια ακούγεται όπως πρέπει. Ζεύξη.
1: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
6: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
2: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
0: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
2: Κρίνει και απαιτεί.
4: Η Ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
1: Ζεύξη.
4: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
1: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
2: Ζεύξη.
4: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
2: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
4: Κάθε Τρίτη.
2: Στα Περίπτερα. Κάθε Τρίτη.
4: Στα Περίπτερα.
7: Από το Αλιβέρι, τα νέα στο ραδιόφωνο πρώτο θα σου φέρει. Αυτό κι άλλο κανένα. Ράδιο Αλιβέρι 1. Ράδιο Αλιβέρι 1.
8: Ράδιο Αλιβέρι είναι 102 και 2, 9 και 4 πρώτα λεπτά. Είσαι στο τελευταίο. Είμαστε στον αέρα για την φετινή σεζόν. Και όσο και αν μου στέλνετε πολύ ωραία συγκινητικά μηνύματα, εγώ δεν σταματάω να παρακολουθώ τη σκαλέτα μου, γιατί τα γεγονότα είναι εκεί και περιμένουν τη δική μας ανάλυση. Είναι η ώρα που σας είχα υποσχεθεί από την αρχή. Έχω στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής την βουλευτή Εύβοιας, την Κατερίνα Καζάνη, την οποία και καλημερίζω.
9: Καλημέρα και από μένα, καλημέρα σε εσάς, καλημέρα και στους ακροατές σας. Είμαστε στην τελευταία εκπομπή.
8: Ναι, και είναι το καλύτερο κλείσιμο να είστε μαζί μας, κυρία Καζάνη, και μάλιστα να είστε μαζί μας και να σας ευχαριστώ και δημοσίως, γιατί μας κάνατε και ένα πολύ ωραίο χαιρετισμό στην Ζεύξη, η οποία κυκλοφορεί ήδη το τέταρτο τεύχος και ξέρω ότι την έχετε δει.
9: Την έχω δει, έχω δει το πρώτο φύλλο από την πρώτη στιγμή. Μια εξαιρετική δουλειά, μια εξαιρετική πρωτοβουλία και θέλω να σας συγχαρώ γι' αυτό, και είναι ακριβώς που είπατε στην αρχή, δεν σταματάτε. Δεν σταματάτε στο ραδιόφωνο, συνεχίζετε την ενημέρωση και από την εφημερίδα και είναι πάρα πολύ σημαντικό. Να ενημερώνονται οι πολίτες, αλλά να ενημερωνόμαστε και εμείς, γιατί η δουλειά που κάνετε προσφέρει σε όλους μας.
8: Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα καλά σας λόγια και επειδή έχετε μια καλή γνώμη για τη δημοσιογραφία, ξέρω ότι είστε λίγο πριν μπείτε στη Βουλή για την ψηφοφορία της συγχώνευσης ΔΕΙΑ και ΕΙΔΑΠ, το οποίο είναι ένα πολύ σημαντικό θέμα και θα ήθελα ένα σχόλιο, αλλά πρωτίστως επειδή ξέρετε η μέρα δεν έχει ξεκινήσει καλά από χθες και τα 24 ώρα τα τελευταία είναι ερευόδη. Έχουμε δυστυχώς στο πεδίο με τις πυρκαγιές δύσκολα νέα και έχουμε μεταφέρει δύσκολα νέα. Χθες χάσαμε τρεις πυροσβέστες, έναν εποχικό, έναν πενταετούς θητείας και έναν αξιωματικό μας. Νομίζω θα παρακολουθείτε και εσείς αυτά από πρώτο χέρι εκεί. Ακόμα συνεχίζονται οι μάχες. Θα ήθελα ένα σχόλιο επ' αυτού.
9: Ακριβώς. Προφανώς να εκφράσουμε όλοι τα θερμά μας συλληπιτήρια στις οικογένειες και στους συναδέλφους των τριών πυροσβεστών που έχασαν τη ζωή τους στην μάχη με τις φλόγες, και να θυμίσω ότι το 23 περίπου τέτοιες μέρες όπως αυτές που ζούμε σήμερα, γιατί τουλάχιστον εγώ αυτά σκεφτόμουν αυτές τις μέρες, είχαμε την πτώση στην Κάριστο του Καναντέρ.
8: Σωστά.
9: Την προσπάθεια κάποιων άλλων ανθρώπων την ώρα του καθήκοντος να σβήσουν τις φωτιές. Ένα επάγγελμα, μια δουλειά με ιδιαίτερες δυσκολίες, με ιδιαίτερη επικινδυνότητα. Και φυσικά πρέπει εμείς να στεκόμαστε δίπλα στους ανθρώπους αυτούς και να τους στηρίζουμε.
8: Και να τους στηρίζουμε και να στηρίζουμε και τους εποχικούς. Φιλοξενήσαμε αρκετούς. Έχουμε κάνει και ένα ρεπορτάζ στη Ζεύξη, γιατί τη μία είναι εισβολή, στην άλλη είναι ήρωες. Και αυτό λίγο στο δημόσιο διάλογο εμάς προσωπικά μας ενοχλεί εδώ που μεταφέρουμε μηνύματα.
9: Ακριβώς. Και εμείς ειδικά στην Εύβοια που έχουμε βιώσει πάρα πολλές φυσικές καταστροφές, από τις πυρκαγιές, τις πλημμύρες, σεισμούς, αντιλαμβανόμαστε πολύ περισσότερο την ανάγκη που έχουμε τους ανθρώπους αυτούς, τους ανθρώπους της πρώτης γραμμής, και όχι μόνο αυτούς που δουλεύουν, φυσικά και την τεράστια δουλειά που κάνουν και οι θελοντές, αλλά έχουμε πολύ μεγάλη ανάγκη από αυτούς τους ανθρώπους και το έργο τους είναι σπουδαίο.
8: Και ο νους μας λοιπόν είναι και αυτές τις ώρες μαζί τους. Εσείς είστε τώρα λίγο πριν ψηφίσετε. Χθες περιμέναμε την ψηφοφορία, αλλά τελικά Θα γίνει τώρα σε λίγη ώρα. Σε λίγη ώρα. Πείτε μας λίγο τώρα τι ψηφίζουμε σήμερα, γιατί ο κόσμος δεν έχει καταλάβει πρακτικά τι πρόκειται να αλλάξει. Εσείς εχθές κάνατε και μία αίτηση ότι δεν είναι σταγματικό αυτό που πάει να γίνει, σωστά?
9: Ακριβώς. Σήμερα λοιπόν έχουμε το νομοσχέδιο του Υπουργείου Ενέργειας για τη συγχώνευση των ΔΕΙΑ του νομού ΕΒΙΑΣ και άλλων βέβαια, αλλά μέσα σε αυτές είναι και ο νομός της ΕΒΙΑΣ, με την ΕΙΔΑΠ. Ένα νομοσχέδιο που μπήκε στην Ολομέλεια της Βουλής για συζήτηση χθες. Η ψηφοφορία ουσιαστικά μεταφέρθηκε για σήμερα, γιατί υπήρχε μεγάλο ενδιαφέρον για τη συγκεκριμένη συζήτηση από πάρα πολλούς συναδέλφους και πάρα πολλές αντιδράσεις. Εμείς μάλιστα στο ΠΑΣΟΚ καταθέσαμε και πρόταση αντισυνταγματικότητας, το οποίο αίτημα δεν πέρασε από την κυβέρνηση. Όπως επίσης έχουμε καταθέσει και αίτημα ονομαστικής ψηφοφορίας. Και τώρα είμαστε στην διαδικασία λίγο πριν μπούμε στην αίθουσα για να ψηφίσουμε.
8: Τι πιστεύετε με μία φράση, για να μην σας δεσμεύσω γιατί έχουμε να συζητήσουμε και για την υγεία, τι τελικά, ρωτάνε εδώ οι ακροατές, θα γίνει με τους λογαριασμούς μας, με τις βλάβες, με τη διαχείριση, με τα χρέη και τελικά με το περιουσιακό στοιχείο που λέγεται δίκτυο της ΕΒΙΑΣ? Γιατί αυτή είναι η μεγαλύτερη αγωνία. Δηλαδή είναι προάγγελος της ιδιωτικοποίησης του νερού αυτό που σήμερα ψηφίζεται στη Βουλή?
9: Όλα αυτά είναι στον αέρα. Και η τιμολόγηση και το πώς θα λειτουργήσουν οι υπηρεσίες. Και οι εργαζόμενοι φυσικά που μέχρι στιγμής το νομοσχέδιο λέει ότι δεν θα μετακινούνται εντός περιφερειακής ενότητας, δεν γνωρίζουμε αν θα χρειαστεί να μετακινηθούν μέσα στην ίδια περιφερειακή ενότητα. Όλα αυτά είναι στον αέρα και φυσικά δεν έχουμε λάβει και σε ερωτήματα που έχουμε θέσει κατά τη διάρκεια του νομοσχεδίου, τη συζήτηση του νομοσχεδίου, καμία απάντηση για το τι θα γίνουν με όλα αυτά. Δεν έχει υπάρξει. Και βρίσκονται στον αέρα και για το θέμα της ιδιωτικοποίησης, αλλά και για το θέμα των τιμών και των υπηρεσιών του πολίτη. Γιατί αυτό είναι το πιο σημαντικό, τι υπηρεσίες θα λάβει ο πολίτης και φυσικά σε τι τιμή, αν θα αυξηθεί το κόστος.
8: Και μάλιστα αυτό τώρα μου γράφουν εδώ όση ώρα μιλάμε, μου γράφουν οι φίλοι μας εδώ διάφορα μηνύματα, ότι πάει και αυτό το νερό, θα το χάσουμε όπως χάσαμε και το ρεύμα, έχουμε τόσες εγκαταστάσεις και ΑΠΕ και άλλες πηγές και όμως πληρώνουμε πολύ ακριβό ρεύμα. Δηλαδή ο πολίτης βλέπει,
9: ακριβώς,
8: ταυτίζεται δηλαδή λίγο ότι η διαδρομή δεν θα είναι διαφορετική. Αλλά
9: ακριβώς,
8: να πάμε...
9: και τώρα επειδή αναφερθήκατε και στις ΑΠΕ, να πω ότι επειδή ήταν είναι ένα νομοσχέδιο του Υπουργείου Ενέργειας, το οποίο σχετίζεται και με τις ΑΠΕ, εγώ στην ομιλία μου χθες, παρουσία φυσικά και των Υπουργών, ανέφερα και το θέμα με τις ΑΠΕ στην ΕΒΙΑ. Γιατί είναι το Υπουργείο που σχετίζεται με το συγκεκριμένο. Από τη μια έχουμε γεμίσει ανεμογεννήτες, από την άλλη το ρεύμα είναι πάρα πολύ ψηλό και φυσικά οι ΑΠΕ συνεχίζουν να έρχονται στην ΕΒΙΑ.
8: Και βλέπω εδώ, επειδή έχετε μια πολύ έντονη κοινοβουλευτική δραστηριότητα, το έχουμε πει αρκετές φορές, το μνημονεύουμε, και σας έχω ρωτήσει και σε άλλη μας συνομιλία στο ραδιόφωνο, αν τελικά με τις παρεμβάσεις μπορεί να αλλάξει, να εδρώσει τα αυτή κάποιου και να αλλάξει κάτι. Αλλά θέλω να πάμε λίγο στην υγεία, στα θέματα δηλαδή που αφορούν την υγεία. Εσείς είστε και γιατρός και βουλευτής φυσικά. Εάν ρωτούσαμε, επειδή διαβάζω και κάναμε και στη ΖΕΠΚΙ ένα ρεπορτάζ για τα νοσοκομεία, για τις ελλείψεις, για την Κάριστο, για την Κίμη, για την Χαλκίδα. Αν αυτή τη στιγμή σήμερα, ποια δομή υγείας πιστεύετε, κυρία Καζάνη, έχει τη μεγαλύτερη ανάγκη να γίνει κάτι άμεσα? Δηλαδή, τι πρέπει να ζητήσουμε άμεσα, αν μπορούσαμε να ζητήσουμε κάτι να γίνει χθες? Ποιο θα ήταν το πιο σημαντικό? Ξέρω ότι δεν θέλετε να τα ξεχωρίσετε, αλλά διαβάζω εδώ στην Κάριστο, μας απαντάει ο κύριος Σαραβάνος ο διοικητής, την καλημέρα μας. 2027 θα φύγει για να ξεκινήσει η μονάδα τεχνητού του νεφρού. 8 χρόνια περιμένουμε. Στην παιδιατρική και στο μαιευτικό του νοσοκομείου Χαλκίδας έχουμε κενές θέσεις. Τι συμβαίνει με τις εφημερίες? Αυτό το πράγμα μας λένε οι εργαζόμενοι και οι επισκέπτες και οι ασθενείς.
9: Λοιπόν, π.χ. για τη μονάδα τεχνητού νεφρού. Σε μία από τις απαντήσεις είχαν πει ότι έως το τέλος του 2024 θα λειτουργεί, είχε ανακοινωθεί αυτό. Βλέπουμε ότι δεν ισχύει. Οπότε να δούμε αν θα ισχύσει τελικά και το 27. Εγώ έχω καταθέσει ερώτηση στις 3 εβδόμου για το συγκεκριμένο θέμα. Ακόμη δεν έχω λάβει απάντηση. Για τα υπόλοιπα θέματα, να πούμε ότι το πρόβλημα της υποστελέχωσης είναι παντού σε όλες τις δομές υγείας. Για το νοσοκομείο της Χαλκίδας, σίγουρα η παθολογική αντιμετωπίζει πολύ μεγάλο πρόβλημα, τα επίγοντα, και γι' αυτό και η αναμονή των ασθενών είναι πάρα πολύ μεγάλη. Να πούμε ότι η επισκεψιμότητα του νοσοκομείου της Χαλκίδας είναι πάρα πολύ μεγάλη. Σχεδόν είναι 300, σκεφτείτε, ασθενείς επισκέπτονται τα επίγοντα κάθε μέρα. 300 ασθενείς. Οι εισαγωγές στην παθολογική είναι πολύ περισσότερες από τη δυναμικότητα και από τον αριθμό των κρεβατιών. Οπότε πολλές φορές οδηγούμαστε ασθενείς να περιμένουν στα επίγοντα πάρα πολλές ώρες, γιατί δεν υπάρχει κάποιο κρεβάτι για να γίνει η εισαγωγή τους. Και αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να μην υπάρχει μετά κρεβάτι για να μπει και ο επόμενος ασθενής για να εξεταστεί στα επίγοντα. Υπάρχει λοιπόν μία συμφόρηση. Στην μαιευτική κλινική, ένα Το πρόβλημα της ναυτικής το έχουμε πει πάρα πολύ καιρό τώρα. Ότι υπάρχει μεγάλο πρόβλημα υποστελέχωσης και το πρόβλημα αυτό θα γίνει ακόμη πιο έντονο.
8: Ο Σύλλογος Εργαζομένων λέει ότι έχουμε 8 μέσα αντί για 17.
9: Ακριβώς. Είναι ένα θέμα το οποίο έχω να δείξει. Εγώ να πω ότι είμαι γιατρός, είμαι γυναικολόγος. Ουσιαστικά στη γυναικολογική κλινική τη συγκεκριμένη είμαι. Οπότε το γνωρίζω πολύ καλά και είναι ένα από τα θέματα που έχω να δείξει την υποστελέχωση. Φτάσαμε σε αυτό το σημείο γιατί οι απαντήσεις του Υπουργείου ήταν πάντα ότι είναι αρκετό το προσωπικό που υπάρχει. Δεν αναγνώριζε το πρόβλημα. Και τώρα φυσικά φτάσαμε σε ένα σημείο που κάποιες από τις ΜΕΕΣ που ήταν επικουρικό προσωπικό πάρα πολλά χρόνια διορίστηκαν σε μόνιμες θέσεις κάπου αλλού. Μόνιμες θέσεις στην πράξη προκηρύχθηκε μόνο μία για τη ΜΕΕΣ κλινική, για ΜΕΕΣ. Οπότε οι υπόλοιπες δήλωσαν σε άλλα νοσοκομεία της Αθήνας. Πήγανε για τα υπόλοιπα νοσοκομεία και το πρόβλημα έγινε ακόμη πιο έντονο. Όχι ότι δεν υπήρχε και πριν πρόβλημα υποστελέχωσης. Αλλά είναι λογικό. Όταν έχεις 5 κενές θέσεις ή 10 κενές θέσεις και εσύ προκυρήσεις τη μία ή την δύο, οι δύο θέσεις, ούτε τα κενά θα καταφέρεις να συμπληρώσεις, αλλά αντίθετα θα χάσεις και κάποιους από αυτούς που έχεις ήδη μέσα.
8: Πάντως γενικά και το Υπουργείο τα αποδέχεται. Δηλαδή βλέπω την απάντηση στα ερωτήματα που κάνατε συγκεκριμένα στον Άδων Γεωργιάδη σχετικά με την Κίμη. Σε ένα έγγραφο το οποίο κυκλοφόρησε τον Ιούλιο, το έχουμε αναδείξει και στη ΖΕΦΞΗ, επιβεβαίωσε και στο ακτινολογικό, επιβεβαίωσε και τα θέματα που υπάρχουν στο νοσοκομείο, με τους επικουρικούς που δεν υπάρχουν, τα επιβεβαίωσαν όλα. Το θέμα είναι ποιο είναι το επόμενο βήμα σε μια κοινοβουλευτική παρέμβαση, όταν η ίδια η απάντηση είναι, ξέρετε κάτι, υπάρχουν κενά, το ξέρουμε, ήμασταν βέβαια καλύτερα από το 19, αλλά υπάρχουν, δεν πάνε οι γιατροί στην περιφέρεια κλπ. Πώς μπορεί κάποιος από δικιά σας θέση να επανέλθει και να ζητήσει να επιμείνει για συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα για να λύσουμε τα προβλήματα αυτά?
9: Το θέμα όλο είναι τα κίνητρα. Θα πρέπει να δοθούν κίνητρα. Και αυτό είναι κάτι το οποίο δεν αναδεικνύω μόνο εγώ προσωπικά. Αυτό είναι κάτι το οποίο έχουμε αναδείξει κοινοβουλευτικά στο ΠΑΣΟΚ, όλοι μας. Είναι κάτι το οποίο αναφέρει και ο ίδιος ο πρόεδρος της ομιλίας. Να πω ότι εμείς είχαμε ζητήσει χρήματα από το Ταμείο Ανάκαμψης να πάνε στους μισθούς των υγειονομικών, να δοθούν δηλαδή αυξήσεις στους υγειονομικούς. Γιατί σίγουρα πολλά κτίρια μπορεί να έχουν πρόβλημα, πολλά κτίρια μπορεί να χρειάζονται ανακαίνιση. Αλλά στην πράξη αυτό που χρειαζόμαστε πάνω απ' όλα είναι να υπάρχει προσωπικό για να μπορεί να εξυπηρετηθεί ο πολίτης, για να μπορεί να έχει τις υπηρεσίες υγείας που δικαιούται και που αξίζει. Έτσι λοιπόν, εμείς είχαμε ζητήσει κάτι τέτοιο, πράγμα που δεν έγινε από την κυβέρνηση, με τη δικαιολογία ότι τα χρήματα από το Ταμείο Ανάκαμψης δεν μπορούν να αλλάξουν, δεν μπορεί ουσιαστικά να κάνει αλλαγές. Τις αλλαγές όμως μετά τις έκανε για άλλους λόγους. Σίγουρα όμως το θέμα των κινήτρων είναι. Διότι και όσο μια υπηρεσία, όσο για παράδειγμα υποστελεχώνεται, όσο πιο δύσκολες γίνονται οι συνθήκες για το προσωπικό, τόσο λιγότεροι θα δείχνουν ενδιαφέρον να πάνε να δουλέψουν σε ένα νοσοκομείο στο οποίο αντί για 10 ΜΕΕΣ για παράδειγμα ή 17 ΜΕΕΣ έχει 8, αντί για 10 γιατρούς έχει 4 παθολόγους για παράδειγμα, τόσο πιο δύσκολες θα γίνονται οι συνθήκες, τόσο λιγότεροι θα δείχνουν ενδιαφέρον. Είναι λοιπόν συνδυασμός δύο πραγμάτων. Είναι τα κίνητρα οικονομικά και δεύτερον είναι οι συνθήκες που επικρατούν.
8: Μάλιστα. Κατανοητό. Να πάμε και για να σας αποδεσμεύσω ότι ξέρω ότι σας πιέζω για το φράγμα, γιατί είδαμε την ερώτηση που καταθέσατε μαζί με τον κύριο Μανιά, τον Ευρωβουλευτή, για το φράγμα. Επειδή το νερό σήμερα το συζητάτε και θα ψηφίσετε σε λίγο. Επειδή το φράγμα το περιμένουμε 40 χρόνια, εμείς κάναμε μια μελέτη εδώ στο Ράδιο Αλιβέρνα και στη ΖΕΦΞΗ. Έχετε το πρώτο φύλλο, την έχετε δει.
9: Ακριβώς, έχω διαβάσει μια πολύ ωραία, έτσι, πολύ ωραία, εξαιρετικό το άρθρο για το φράγμα, ακριβώς.
8: Είδατε, εδώ ο συμπολίτης μας, ο κύριος Σίδερης της Νέας Δημοκρατίας, από το 1993 συζήταγε με τον κύριο Αχιλέα Καραμαλή για το φράγμα στο Μανίκι και αν είναι νομαρχιακό το έργο. Τελικά το έργο, από ό,τι φαίνεται, δεν θα είναι καν ευωϊκό. Αλλά δεν είναι αυτό το θέμα. Πάμε πιο πέρα. Γιατί εσείς τι βγάλατε από αυτή την ερώτηση? Μήπως ότι τελικά, ενώ ακούμε από όλες τις πλευρές ότι υπάρχει χρηματοδότηση στο Ταμείο Απανθρακοποίησης, μήπως τελικά επιβεβαιώθηκε ότι δεν υπάρχει αυτή η χρηματοδότηση, δεν είναι εξασφαλισμένη?
9: Εμείς τουλάχιστον η επίσημη απάντηση που λάβαμε στην ερώτηση που κατέθεσε στην συνεργασία που είχαμε ο Ευρωβουλευτής μας, ο Γιάννης Ομανιάτης, απευθυνθήκαμε λοιπόν στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ζητούσαμε να διευκρινιστεί η πορεία της χρηματοδότησης του έργου από το Ταμείο Απανθρακοποίησης. Η απάντηση ήταν σαφής. Είναι ότι δεν μπορούν να μας απαντήσουν για την ένταξη του έργου, καθώς το ίδιο το Ταμείο Απανθρακοποίησης δεν έχει ακόμη αξιολογηθεί. Δηλαδή, ακόμη δεν γνωρίζουν τι θα κάνουν με ολόκληρο το Ταμείο Απανθρακοποίησης. Οπότε δεν μπορούν να μας πούν ούτε για το φράγμα. Και βέβαια, να σημειώσω ότι εκεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έκανε λόγο ότι υπάρχουν εναλλακτικές δυνατότητες χρηματοδότησης, χωρίς βέβαια να αναφέρει ποιους κλπ. Και φυσικά μετά από αυτό, το έθεσα βέβαια και χθες στην Βουλή το συγκεκριμένο θέμα, ποιες είναι αυτές οι εναλλακτικές και αν έχουν αξιοποιηθεί από την κυβέρνηση. Είναι ένα έργο το οποίο το περιμένουμε εδώ και πάρα πολλά χρόνια, ένα έργο πάρα πολύ σημαντικό για την περιοχή και για την Εύβοια γενικότερα, και θα συνεχίσουμε να πιέζουμε. Ελπίζουμε λοιπόν και θα προσπαθούμε πάνω σε αυτό να βρεθεί λύση σύντομα.
8: Πάντως,
9: ένα έργο που, όπως είπατε και εσείς, είναι πάρα πολλά χρόνια το οποίο περιμένουν και οι κάτοικοι και όλοι μας.
8: Πάντως, εδώ οι ακροατές του Ράδιο Αλιβέρι 1 και συμπολίτες μας στην Εύβοια αναρωτιούνται αν τελικά το νερό θα πάει στην Αττική που υδροδοτείται, ξέρετε, έχει ανάγκες υδροδότησης. Και ο Φάνης Πανός έλεγε πέρσι ότι πρέπει να μπούμε στην ΕΙΔΑΠ για το Μόρνο, γιατί ο Μόρνος υδροδοτεί την Αττική. Αυτά τα συνδυάζουν και οι ακροατές και είναι πολύ ευλογή αγωνία. Αν το νερό μας τελικά, κυρία Καζάνη, θα μείνει σε εμάς και ως περιουσιακό στοιχείο. Αν το φράγμα τελικά που περιμένουμε που θα λύσει το πρόβλημα με τα 135 και πλέον αντιλοστάσια, μήπως τελικά το νερό μας πάει αλλού. Δεν ξέρω τι βλέπετε στο Πασόκ ή πώς το έχετε αντιληφθεί, αλλά είναι μια αγωνία που ευσταθεί, δεν είναι αιωλή.
9: Φυσικά, είναι μια αγωνία που μοιραζόμαστε και εμείς με όλους εσάς και είναι και ερωτήσεις που έχουμε θέσει και εμείς για το τι θα γίνει για την πορεία της συγχώνεσης αυτής. Και φυσικά, αυτό που είπαμε κιόλας είναι ότι προχωρούν σε συγχωνεύσεις. Ακόμη και σε επιχειρήσεις οι οποίες ήταν υγιείς, επιχειρήσεις που δεν αντιμετωπίζανε προβλήματα, που δεν είχαν λόγο κανένα να πάνε σε συγχωνεύσεις που δεν το θέλουν οι δήμαρχοι, δεν το θέλει κανένας. Πραγματικά είναι ένα ερωτηματικό για το τι θα γίνει. Φυσικά εμείς θα καταψηφίσουμε σήμερα και θα περιμένουμε να δούμε όλα αυτά τα ερωτηματικά, να δούμε πώς θα απαντηθούν το επόμενο χρονικό
8: και διάστημα. Και τι ενέργειες μπορούν να γίνουν και μετά, προφανώς.
9: Φυσικά, φυσικά.
8: Γιατί,
9: αυτό δεν σταματάει.
8: Γιατί στη δημοκρατία δεν υπάρχουν αδιέξοδα, ούτε
9: ακριβώς
8: τα πράγματα λύνονται απλά με μια κοινοβουλευτική δραστηριότητα, μια κοινοβουλευτική ή κυβερνητική απόφαση. Να σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρέμβαση σήμερα.
9: Εγώ σας ευχαριστώ πραγματικά για την χαρά να μιλήσουμε σήμερα για τόσο σημαντικά ζητήματα. Να ευχηθώ σε όλους σας καλό υπόλοιπο καλοκαιριού. Καλές διακοπές φυσικά. Και εννοείται με μεγάλη χαρά θα είμαστε εδώ να ξανασυζητάμε τα προβλήματα
8: θα
9: και σας τι άλλο χρειάζεται.
8: Ζητήσουμε απολογισμό δράσεων για αυτά που είπαμε τώρα, κυρία Καζάνη, για να ξέρετε, για να ξέρουμε τι έχουμε πει, όπως πάντα, για να έχουμε το follow-up που λέμε και στα
9: δημοσιογραφικά.
8: Λοιπόν, εύχομαι καλή συνέχεια και καλή μέρα και καλή συνέχεια.
9: Να είστε καλά, καλημέρα, καλημέρα, γεια σας.

Ήταν λοιπόν η Κατερίνα Καζάνη, βουλευτής ΠΑΣΟΚ Εύβοιας. Στο τι μπορεί και το τι δεν μπορεί να συμβεί φυσικά σε μια κοινοβουλευτική παρέμβαση. Σήμερα σε λίγη ώρα, στις 10 έχει δοθεί εδώ το έναυσμα για την ψηφοφορία για την συγχώνευση και φυσικά προφανώς και δεν τελειώνουν όλα. Περισσότερα πράγματα ενεργοποιηθείτε για να τα αντιληφθείτε, θα πω εγώ, σε αυτήν εδώ την ώρα που βρισκόμαστε. Θα πάμε σε μουσική ανάπαυλα. Θα πάμε να ακούσουμε απαραίτητα διαφημιστικά και βεβαίως θα επιστρέψουμε με την ανασκόπηση των δελτίων, μάλλον όχι των δελτίων, των εφημερίδων της ημέρας, αθλητικών και πολιτικών. Μείνετε εδώ γιατί έχουμε να πάμε και στα θέματα της Θεούτα, έχουμε να πάμε και στις φωτιές, να επιστρέψουμε και πολλά ακόμα μαζεμένα εδώ για όλες και όλους σας. Ο Κωνσταντίνος Χαραγιάννης μέχρι και τις 11, τελευταίο μας το ένα σήμερα. Σπεύσατε να μας πείτε την καλημέρα σας και τις ευχές σας, αλλά και τον προβληματισμό σας από αυτά τα οποία συζητάμε στη θεματολογία μας σήμερα, 31 Ιουλίου 2026.

0: Υπάρχουν ειδήσεις που κυκλοφορούν. Και υπάρχουν ειδήσεις που αναλύονται.
1: Πότε διάβασες τελευταία φορά κάτι που σε προκάλεσε?
0: Όχι που σε ενημέρωσε, πρόσεξε.
1: Όχι που σε ενημέρωσε.
0: Που σε προκάλεσε.
2: Στην Εύβοια, στον τόπο μας, λείπει κάτι. Όχι πληροφορία.
3: Αλλά βάθος.
1: Στον τοπικό τύπο έχουμε μάθει να καταναλώνουμε.
0: Φθηνό εξοραϊσμό.
1: Σκληρή καταγγελία.
0: Και τίποτα ανάμεσα.
4: Η Εύβοια έχει ιστορία.
5: Έχει ανθρώπους.
4: Έχει γεγονότα που κρύβονται
5: και πληγές που δεν θεραπεύτηκαν ποτέ σωστά.
4: Και έχει φωνή που σπάνια ακούγεται όπως πρέπει. Ζεύξη.
1: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
6: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
2: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
0: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
2: Κρίνει και απαιτεί.
4: Η Ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
1: Ζεύξη.
4: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
1: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
2: Ζεύξη.
4: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
2: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
4: Κάθε Τρίτη.
2: Στα Περίπτερα. Κάθε Τρίτη.
4: Στα Περίπτερα.
7: Τα πιο όμορφα τραγούδια στα έχει φυλαγμένα. Ράδιο Αλιβέρι 1.

0: Radio Αλβέρις 1. Αλβέρις 1. Ακούτε το Radio Αλβέρις 1.
1: Αποθήκευσε τη συχνότητα αυτή στα αγαπημένα.

Επιστροφή λοιπόν στο 102 και 2 μεγακύκλους. Είμαστε 9 και μισή και πάμε να πούμε και καλημέρα εδώ στους ανθρώπους που ξέρω σταλιάζουν να αναμένουν τη δικιά μου απάντηση. Όπως ο Νίκος, καλημέρα. Τελευταία εκπομπή, καλή ξεκούραση που δεν νομίζω. Προλαβαίνεις να δηλώσεις συμμετοχή για το τουρνουά δηλωτής στο γνωστό σημείο. Α, έχω και τα γυαλιά. Έχω και γυαλιά ίδια με του φίλου μου του Σπυρίδωνα για να μπορώ να καταγράφω τι φύλλα περνάνε, λέει εδώ πέρα ο Νίκος.

Βεβαίως και θα ανταμώσομεν στα τουρνουά αυτά. Καλημέρα λοιπόν, μας λέει εδώ και ο Ευάγγελος. Καλή επάνωδο σε όλη την ομάδα. Εγώ θα επανέλθω τελευταίος. Το δηλώνω από τώρα, λέει εδώ ο Ευάγγελος. Ορίστε, τα βλέπετε. Μια καλημέρα να στείλω στην Ευγενία και τη Μίνα που είναι στην παρέα μας, το Βαγγέλη, την Άννα και την Γεωργία. Καλημέρα στη Μαρία εκ των βάσεων του καταστήματος.

Και φυσικά καλημέρα στη μητέρα μου. Καλημέρα από το Αλιβέρι Σορτζή στα μέρη. Καλό καλοκαίρι, ραντεβού το Σεπτέμβρη. Είναι εδώ το μήνυμα. Και τι ωραία τώρα, παίζουμε μπάλα κατευθείαν. Έχουμε και άλλα θέματα, ρε παιδιά, σήμερα. Μην φεύγουμε ακόμα από τη συγκέντρωση. Θα πάω στα πρωτοσέλιδα αθλητικών και πολιτικών εφημερίδων της μέρας. Θα επιστρέψω για το θέμα του νερού, γιατί έχουμε την ψηφοφορία στη Βουλή. Ακούσαμε πριν την βουλευτή Πασόκ Εύβοιας, την Κατερίνα Καζάνη, και για το αίτημα αντισταγματικότητας που κατέθεσε φυσικά το Πασόκ, για το ότι χάνονται περιουσιακά στοιχεία από τους Δήμους. Εκτενώς ανελημμένα όλα αυτά και στο φύλλο 1 και στο φύλλο 2 της ζεύξης που έχει κυκλοφορήσει τον Ιούλιο, και όσοι δεν την έχετε βρει, μπορείτε να γίνετε συνδρομητές στη ζεύξη και να σας δώσουμε αυτά που σας λείπουν. Τα φύλλα βεβαίως μπορείτε να πάτε σήμερα και να ψάξετε το φύλλο νούμερο 4 που κυκλοφορεί σε όλα τα σημεία τύπου και σε όλα τα σημεία πώληση τύπου της Εύβοιας. Για να την έχετε την εφημερίδα και να ξέρετε τα follow-up τα οποία κάνουμε και τα ερωτήματα τα οποία έχουμε θέσει, γιατί υπάρχουν και ερωτήματα ανοιχτά και για την πυροπροστασία και για την υγεία. Στο φύλλο που έχετε την άλλη εβδομάδα έχουμε θέματα πάλι για την υγεία, οπότε περιμένετε στην θέση σας για να έχετε την καλύτερη δυνατή ενημέρωση. Θα πούμε και για το εξωτερικό σήμερα θέματα, υπάρχουν και άλλα ζητήματα και για την οικογένεια, και επειδή είναι καλοκαίρι, καλό είναι να βάζουμε και λίγο περισσότερο τον εαυτό μας σε εγρήγορση, γιατί το καλοκαίρι αποδεικνύει όλα τα κακά, κακώς κείμενα που συμβαίνουν από την τοπική αυτοδιοίκηση μέχρι το κεντρικό κράτος. Εκεί φαίνεται ο κρατικός μηχανισμός σε όλες τις εκφάνσεις, από το τουριστικό προϊόν μέχρι και τη διαδικασία της θεραπευτικής πρόσβασης για την κατάσβεση των πυρκαγιών, που σας ξαναλέω σήμερα μια πάρα πολύ δύσκολη μέρα, και θα μπούμε στον Αύγουστο με γεγονότα όπως αυτά που είδαμε δυστυχώς να συμβαίνουν στο Ρέθυμνο. Πάμε όμως ευθύς αμέσως, χωρίς άλλη καθυστέρηση, να περάσουμε τα πρωτοσέλιδα πολιτικών και αθλητικών εφημερίδων της μέρας.

Πάμε να ξεκινήσουμε από τις πολιτικές εφημερίδες και πρώτη και καλύτερη η ζεύξη που κυκλοφορεί ήδη από την 3η 28 του μήνα, το τέταρτο φύλλο. Κλείνουν εκκρεμότητες για το λιμάνι της Κύμης, εγκρίθηκαν το ΠΕΑΛ και η περιβαλλοντική αδειοδότηση, τι απομένει πριν από τα έργα. Λίντερ 790.000 ευρώ για τρεις δήμους, Δήμο Σκύρου, Δήμο Κύμης Αλβηρίου και Δήμο Καρίστου. Γιατί λιγοστεύουν οι μελλοντικοί καθηγητές, τα τμήματα που τροφοδοτούν γυμνάσια και λύκεια έμειναν κενές 2.218 θέσεις. Τι δείχνουν οι επιλογές των υποψηφίων, η επαγγελματική αβεβαιότητα, το κόστος των σπουδών και τα χρόνια της αναπλήρωσης που επηρεάζουν και περισσότερο τις αποφάσεις τους. Στα ψαχνά, η αεροδιαστημική ενώνει και σημειώνει μεγάλη άνοδο. Το πόλο είναι το εθνικό μας σπορ μετά την κατάκτηση του World Cup από την Εθνική Ανδρών. Ρήτινο καλλιεργητές, δασεργάτες Εύβοιας, κρίσιμες επαφές. Πολιτισμός, η Trivial Times, το αγαπημένο συγκρότημα από την Αθήνα σε μια ξεχωριστή συνέντευξη και οικονομία, ελληνικό χρηματιστήριο 2026, άνθηση μετά την κρίση χρέους από ένα νέο παιδί της πόλης μας, τον Σπύρο Καβαθά, μεταπτυχιακό φοιτητή στο Άμστερνταμ για αυτήν την Τρίτη για την ζεύξη. Και πάμε να συνεχίσουμε με τις υπόλοιπες εφημερίδες κεντρικής διάθεσης. Εφημερίδα Καθημερινή, ορολογιακή βόμβα ηχοματερή της Πάρου μετά τα τελευταία φυσικά γεγονότα. Πώς τα τελευταία χρόνια επιδεινώθηκε μια ήδη προβληματική κατάσταση. Μειώθηκαν τα θανατηφόρα τροχιά λόγω των ελέγχων, βελτίωση της οδικής ασφάλειας και εν αναμονή από την Εξάνς για το καλώδιο της ηλεκτρικής σύνδεσης Κρήτης και Κύπρου. Φυσικά, κεντρική φωτογραφία, νύχτα αγωνία στα πύρινα μέτωπα στο Ρέθυμνο, στην Πάρο. Και φυσικά συνελήφθη αργά τη νύχτα ο υπεύθυνος λειτουργίας του δικτύου ΔΔΕ Ρεθύμνου για τη μεγάλη πυρκαγιά της 29ης Ιουλίου. Πάμε και στα νέα. Πόλεμος για το νερό νούμερο 2. Τι καταγγέλνουν τα κόμματα, τι λέει το Μαξίμου. Με ποιο μοντέλο προωθείται η ομογενοποίηση των εταιριών ίδρυυσης. Λογαριασμός ρεύματος, οι συνέπειες πληρώνουν τα φέσκια. Κόκκινος συναγερμός για τις οφειλές. Σχεδόν 4 στις 10 παροχές εμφανίζουν λήξη πρόθεσμες οφειλές. Στη Γερμανία, στους 10.000 νεκροί από τη ζέστη. Ενώ μένονται πυρκαγιές σε Γαλλία, Ισπανία, Τουρκία, ανεξέλεκτα τα μέτωπα και στην Ελλάδα.

0: Πάμε στην απογευματινή άνηση μάχη με τη Λερνία, Ήδρα και την Ανοησία. Συνεχίζει αναζωπηρώσει νέα μέτωπα και μπαράζα από 112 για κενός οικισμών έως 125 χιλιόμετρα ηρπές ανέμου στην Κρήτη. 16 χορηγοί στα πόδια του Βινίσιου, στα υπόλοιπα θέματα της εφημερίδας και διάλυση πριν από τις κάλπες για το κόμμα της Καριστιανού. Εφημερίδα των συντακτών, μάχη με τις φλόγες και τους ανέμους, σε Ρέθυμνο Πάρο, Άντρο και Κάλυμνο, πένθος οργή καταστροφή, κατηγορώ εποχικών πυροσβεστών για την κυβερνητική υποκρισία. Νέα νυχτερινή τροπολογία αυξάνουν τα όρια της απόλυσης για όσους είναι πολυισοβήτες και αποχή από αξιολόγηση δικαστική δικαίωση για τους διοκόμενους εκπαιδευτικούς. Περνάμε στο ριζοσπάστη, πηγή κερδών για τους ομίλους και ο λογαριασμός των λαό. Ψηφίζεται σήμερα το κατάπτυστο νομοσχέδιο για το νερό εμπόρευμα. Κόλαφος παρεμβάσει των βουλευτών του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος. Ελεύθερος τύπος, οι τιμές οικοπαίδων για σπίτια και εξοχικά. Σε ποιες περιοχές ψάχνουν οι κατασκευαστές και σε ποιες οι οικογένειες. Τα φιλέτα στα προάστια και ευκαιρίες στο κέντρο της Αθήνας. Ώρα για δράση, αναδείξτε το έργο Μητσοτάκης προς υπουργούς να ολοκληρωθούν οι εγκρεμότητες ως την άνοιξη. Η ΔΕΘ του 2030, όλο το σχέδιο ανάπλασης με πάρκο 120 στρεμάτων και μάχες με τις φλόγες και ταμποφόρ σε ολόκληρη τη χώρα. Εφημερίδα Μανιφέστο, κύκλος των γαμμένων προέδρων. Παγκόσμιο ρεκόρ ευτελισμού, 6 αλλαγές μέσα σε 3 χρόνια. Θλιβερός πρωταγωνιστής ο Ελασίτης Τσίπρας. Αριστερά, φύγε εσύ, έλα εσύ. Εκλογές την άνοιξη του 2027, είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο Υπουργικό Συμβούλιο. Μόνο εμείς έχουμε σχέδιο. Εφημερίδα Εσπρέσο, το μεταθάνα των SMS που φαίνεται ότι έστελνε η Σκοτσέζα και είναι τον δολοφόνο. Το κινητό ξεκλειδώνει τη βαλίτσα της φρίκης. Η μαρτυρία κλειδί του άστεγου που βρήκε τη σωρό. Χαμός με τους οσίες των Ματ Ντέιμον και Βάγνερ Μόουρα. Οδυσσέας και Εσκομπάρ έκαναν άνω κάτω την Πρέβεζα και η Ελλάδα θρηνεί τους ηρωές της. Δάκρυα για τους πυροσβέστες που έπεσαν στο καθήκον. Τύπος Θεσσαλονίκης, αυτή θα είναι η νέα ΔΕΘ μετά την ανάπλαση. Ανακοινώθηκε χθες η επίσημη εκκίνηση του Διεθνούς Διαγωνισμού. Και στα υπόλοιπα της εφημερίδας, συνάντηση Δούρου με Αγγελούδη στο Δημαρχείο Θεσσαλονίκης. Περνάμε στο κόντρα 67 εκατομμύρια πρόστιμο για την απάτη της Τεχάν. Το Υπουργείο Οικονομικών απαιτεί την επιστροφή των επιδοτήσεων από το ΕΣΠΑ για την ανακύκλωση. Υπόλογοι, οι πρώην Περιφερειάρχες Αττικής και Πελοποννήσου και οι υπεύθυνοι της εταιρείας. Σηκώνουν τα χέρια ψηλά οι πυροσβέστες, μόνο από τύχη θα σβήσει πλέον η μεγάλη φωτιά στο Ρέθυμνο. Εφημερίδα Εστία, το Ιράν απειλεί με αντίπεινα την Αλεξανδρούπολη και τη Ρεβιθούσα. Οι επιθέσεις της Ουκρανίας στην Κασπία στρέφουν την Τεχεράνη κατά της Ευρώπης. Νόμιμος στόχος, τα ενεργειακά συμφέροντα και μυριάδες μετανάστες εισβάλλουν στην Ισπανία μετά την απόφαση Σάντσεθ να τους νομιμοποιεί αδιακρίτως. Πάμε στην πολιτικά. Πιστεύω σε έναν πολιτισμό ζωντανό, εξωστρεφή, σύγχρονο και καλά οργανωμένο. Άρθρο παρέμβαση της Λίνας Μενδώνη. Στην εφημερίδα Political, νέα δεδομένα στην Κύπρο, φυσικό αέριο και γκουτιέρες αλλάζουν τις ισορροπίες. Επί και Total Energy βάζουν μπροστά γεωτρύπανα με στόχο την έναρξη παραγωγής το 2028. Κυπριακό στη Λευκοσία σήμερα, ο ειδικός απεσταλμένος της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ραφαέλ Εφίτο. Και κλείνουμε τη βόλτα στα πολιτικά πρωτοσέλιδα με την Δημοκρατία. Ο μεγάλος ένοχος, ο Μητσοτάκης, κρύβει την αλήθεια και τις ευθύνες του για την πύρινη καταστροφή. Εγκληματικός απολογισμός της γαλάζιας επταετίας. Άφαντος ο Υπουργός Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Τουρνάς. Ακόμη και η μεγαλύτερη μεταπολεμική πυρκαγιά στη Γαλλία είναι αναλογικά μικρότερη από το ολοκαύτωμα της Ελλάδας. Αρσίας Ηλίας θα φορτώνει στους δικηγόρους του τώρα ο Δημήτρης Αβραμόπουλος και επίθεση στην οικογένεια ζητά και τα αρέστα η Δόμνα Μιχαηλίδου. Πάμε ένα ταξιδάκι γευστικό και επιστρέφουμε για να πάμε να ρίξουμε μια ματιά και στις αθλητικές εφημερίδες της μέρας. Συνεχίζει να στέλνεις τα μηνύματά σου στο 697-253-2700 καθώς και μέσα από όλα τα social media. του σταθμού. Όπου μας βρεις, μας ακολουθείς. Γευστικές αποδράσεις και επιστρέφω.
1: Γευστικές αποδράσεις στο ράδιο Αλιβέρι 1 102,2 FM.
2: Αυτήν την εβδομάδα το Kerrygold προτείνει ταξίδι στην Επίδαυρο. Μπορεί στο άκουσμα της λέξης Επίδαυρος να έρχεται απευθείας στο μυαλό το αρχαίο θέατρο, ένα από τα μεγαλύτερα μνημεία της παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς, όμως η γη του Ασκληπιού και δημοφιλής προορισμός είναι πολλά περισσότερα. Ανάμεσα από παλαιά και νέα Επίδαυρο θα βρεις υπέροχες παραλίες κάτω από τη σκιά κατά πράσινων πεύκων, ιδανικές για snorkeling, ενώ αν σου αρέσει η πεζοπορία μπορείς να εξερευνήσεις μονοπάτια ανάμεσα σε αρχαία ερήπια, πορτοκαλεώνες και ελαιώνες. Πίνασες! Εκτός από τις πολλές ταβέρνες που θα βρεις παραλιακά, υπάρχουν πολλά ταβερνάκια σε κοντινά χωριά με εξαιρετικής ποιότητας κρέατα και μεζέδες. Kerrygold Regatto Classic. Το μοναδικό γνήσιο ρεγκάτο παράγεται στην Ιρλανδία από γάλα αγελάδων ελευθέρας βοσκής και αφού οριμάσει για 9 μήνες, χαρίζει ποιότητα και γεύση που ξεχωρίζουν κάθε φορά. Χρησιμοποιείται σε ζεστά ή κρύα πιάτα και εμπνέει τους λάτρεις του καλού τυριού. Το Kerrygold Regatto Classic διαθέτει πιστοποίηση προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης POP που εγγυάται την αυθεντικότητά του.
3: Ράδιο Αλιβέρι 1.

Πάμε και στα τα αθλητικά πρωτοσέλιδα της 31ης Ιουλίου. Με την Sport Day ξεκινάμε. Του βγήκε η ψυχή. 2-2 προβληματισμένος ο Νινσπρουμ με την εικόνα αλλά και τα δικαιολογημένα παράπονα για το δεύτερο γκολ των Ούγγρων. Προηγήθηκε χέρι. Με Τσεσεκά 1948 στο προκριματικό γύρο του Conference η πράσινη. Και έτσι έτοιμος ο Σα ανακοινώθηκε επίσημα και πιάσε δουλειά ο Πορτογάλος. Χαφ πήρε το 8. Έπαιξε στη θέση 10 και ΠΑΟΚ 2, Δυναμό 0 με σούπερ στάρ τον Τέλια. Νέου σοου του μικρού μάγου που πέτυχε 2 γκολάρες και φάτος ο ΠΑΟΚ καθάρισε τους Ουκρανούς και προκρίθηκε στην επόμενη φάση που θα συναντήσει την Άντερλεχτ. Κόκκινος πρωταθλητής δαγκώνει πανέτοιμος και αγριεμένος, δηλώνει ο Σα. Είναι έξυπνος παίκτης, παίζει παντού στο κέντρο. Και αφήστε με να φύγω ξεκάθαρος ο Ντοβιτσβίλη στη Σεντετιέν. Παρακολουθείτε στενά από τον Ολυμπιακό ντόμινο που επηρεάζει το walk-up η στροφή της Ντουμπάι σε άλλο στόχο. Φως των σπορ Αλαλούμε Σαλάχεντίν. Ο Ολυμπιακός είχε βάλει στο σημάδι το Μαροκινό και κάνει τεράστια προσπάθεια για να τον αποκτήσει. Μάγος Κωνσταντέλιας. Σε εκρηκτική κατάσταση ο ηγέτης του ΠΑΟΚ πέτυχε 2 εξαιρετικά γκολ και στη δεύτερη νίκη απέναντι στην Δυναμό Κιέβου και ο δικέφαλος του Βορρά πετάει πανηγυρικά στον επόμενο γύρο του Europa League. Όρθιος με Ράστοντερ. Με πολλά αγωνιστικά προβλήματα, ειδικά στην άμυνα και κακές επιλογές στην επίθεση, ο Παναθηναϊκός κινδύνευσε άμεσα με αποκλεισμό, με λυτρωτή φυσικά τον παίχτη που το Σκοπιανό παίχτη στο 85 πήρε την ισοπαλία 2-2. Αθλητική ώρα των σπορ, η πιο σωστή επιλογή.

των αθλητικών πρωτοσέλιδων, η Θεσσαλονικιώτικη Μέτρο Σπορ. Να είχα χίλια μάτια, μήπως και σε χορτάσω. Σοου Κωνσταντέλια, με φοβερές ενέργειες και δύο γκολ οδήγησε στην πρόκριση των ΠΑΟΚ, προσφέροντας χαρά και διασκέδαση στον κόσμο του. 2 ΠΑΟΚ, 0 Δυναμό και πρόκριση στον επόμενο τρίτο προκριματικό γύρο. Αμυντικά υπήρχαν πολλά προβλήματα, αλλά ευτυχώς έδρασαν δύο φορές τα δοκάρια. Και μια είδηση για τον ποδοσφαιρικό: Άρη Μόντσα 1, Άρης 3, έδειξε πρόοδο, νέα καλή εμφάνιση και νίκη για τον Άρη με γκολ Ράτσης, Καντέβερε και Μπασίρου.

Και με τις αθλητικές εφημερίδες εδώ να κάνουν την, αυτό το δεύτερο μισό του δεύτερου μισού της 9ης ώρας διασκεδαστικό και αλλαγή ρυθμού στο έπακρο, να πάμε να ρίξουμε μια ματιά και στα ντόπια νέα. Για τον Αύγουστο, ο οποίος έρχεται καταιγιστικός, στις 3 του μήνα υπενθυμίζω στους φίλους εδώ ότι ξεκινάει η προετοιμασία του Ταμινιάκου Αλιβερίου για το ταξίδι της Τρίτης Εθνικής, πρώτη επίσημη πρώτη στο Τσαρπάλιο αυτήν την Δευτέρα. Και σε ένα μπαράζ από μεταγραφές, τα λέγαμε και εχθές εδώ με τους φίλους ακροατές και με τον μαχητή μας για τον Θέμη Μουρτζούκο που έγινε μεταγραφή, ο νεαρός ποδοσφαιριστής προερχόμενος από τον ΑΟ Αυλωναρίου. Έχουμε τις νέες μεταγραφές με τον Γιώργο Τουλούμη από τον Απόλλωνα Ερέτρειας και τον Αμαρινθιακό. Έχουμε και αποχαιρετισμούς όμως, αλλά έχουμε φυσικά και ένα πλάνο το οποίο συνεχώς αναπτύσσεται και ο γνώμονας είναι φυσικά η καλύτερη δυνατή πορεία για την ομάδα του Αλιβερίου. Υπενθυμίζω στους φίλους και τις φίλες ότι αυτή η χρονιά που έρχεται είναι γεμάτη αθλητικές συγκινήσεις. National League 1 για τον Αστέρα Αλιβερίου, ο οποίος με τη Wild Card που εξασφάλισε ήδη από τις αρχές του μήνα πλέον μπαίνει στα μεγαλύτερα χωράφια και αυτό είναι πολύ σημαντικό και για το Αλιβέρι φυσικά, με καλές κινήσεις και με όραμα και φυσικά και ο Ταμινιακός. Οπότε οι Κυριακές και τα Σάββατά μας είναι γεμάτα και θα είναι γεμάτα από αθλητικές συγκινήσεις που αλλού στον τόπο μας, χωρίς να χρειαστεί να τις αναζητούμε στις τηλεοράσεις. Γι' αυτό είναι διαθέσιμοι και οι τρόποι με τους οποίους μπορείτε, μιλώντας με τις ομάδες, να προμηθευτείτε και εισιτήρια, και ειδικά όπου ο Ταμινιακός έχει ξεκινήσει την καμπάνια του εδώ για τα εστία διαρκείας της νέας σεζόν, οπότε μπορείτε να τα βρείτε σε επικοινωνία φυσικά με τους αρμόδιους, με τη διοίκηση και τους ανθρώπους της ομάδας. Παραλαμβάνω τη Δευτέρα και επίσημη πρώτη προπόνηση στο Τσαρπάλιο για την ομάδα του Ταμινιακού. Στην αθλητική πλευρά και την εφορία που νιώθουμε φυσικά για όλα αυτά, αλλά και στα ερωτήματα που έχουμε θέσει για το τι συμβαίνει με την ολοκλήρωση των συζητήσεων σχετικά με τις ώρες στο κλειστό γυμναστήριο, στο μοναδικό γυμναστήριο που έχουμε κανονισμό λειτουργίας και έχω την εντύπωση ότι πρέπει να περάσει άμεσα και στα υπόλοιπα, σε υπόλοιπες αθλητικές εγκαταστάσεις του Δήμου Κίμης Αλιβερίου, επειδή παρακολουθούμε επισταμένως και τις εργασίες που γίνονται στο γήπεδο της Κίμης για να μπορέσει τελικά η αθλούμενη νεολαία να βρει διεξόδους και να είναι και ένα κίνητρο για τους ανθρώπους που θέλουν να αποκεντροποιηθούν και να γυρίσουν πίσω εκτός από τις εργασίες, να έχουν τρόπο να απασχολούν τα παιδιά τους μέσα από τον αθλητισμό και μέσα από τα αεραστεχνικά σωματεία που κάνουν πολύ σπουδαία δουλειά και ειδικά τώρα που είναι και περισσότερο οργανωμένα εκ των νόμων που τους δεσμεύουν και δεν μπορούμε να είμαστε σκορποχώροι όπως στο παρελθόν. Για τις ομάδες λοιπόν που υπάρχουν στον τόπο μας και οφείλετε να τις στηρίξετε, θα ρίχνω και μία είδηση για το Γυμναστικό Αθλητικό Σύλλογο Ατρόμητος Αλιβερίου. Ένα νέο τμήμα θα έρθει να ενισχύσει την παρουσία του μοναδικού πολυαθλητικού συλλόγου που έχουμε στον τόπο μας εδώ. Με ένα νέο τμήμα, πολλά περισσότερα θα σας πω και θα διαβάσετε και στη ζεύξη βεβαίως για το ποιο είναι αυτό και πώς ακριβώς μπορείτε να συμμετέχετε σε ένα πραγματικά πνευματικό άθλημα που χτίζεται. Και χτίζεται όχι εκ του μηδενός, αλλά με πάρα πολύ στόχο και οργάνωση για να έχουμε ακόμα περισσότερες επιτυχίες και να δώσουμε διέξοδο σε ακόμα περισσότερα παιδιά και όχι μόνο και μεγάλους, έτσι, γιατί ο αθλητισμός είναι για ενήλικες. Κωνσταντίνος Καραγιάννης εδώ μέχρι και τις 11. Είμαστε στον αέρα.

Είναι το τελευταίο μας στον αέρα τη σεζόν. Στις 11 έρχεται το μουσικό ξυπνητήρι, τελευταίο τη σεζόν επίσης. Στις 3 έρχεται η Παρασκευή, ρούσουμε το ημέρα σε εξέλιξη, αλλά και αυτή για το τελευταίο ημέρα σε εξέλιξη. Ο Αύγουστος θα μπει με πολλά δελτία ειδήσεων, θα μπει με πάρα πολλές φίνες εκπομπές και με ένα παραμύθι που θα ακούτε κάθε μέρα από 1η Αυγούστου, κάθε βράδυ σε 9 με την Αναστασία Καραγιάννη. Όλα τα αγαπημένα παραμύθια που ακούσαμε και όχι μόνο, θα τα ξανακούσετε. Όλος ο Αύγουστος θα είναι παραμυθένιος, όπως επίσης θα είναι και η μουσική μας και όλα αυτά που έχουμε ετοιμάσει για σας, για να μην σας αφήσουμε παραπονεμένους όσο θα ξεκουραζόμαστε, εντός πολλών εισαγωγικών βεβαίως. Η ξεκούρασή μας, γιατί θα είναι δημιουργική για την επόμενη σεζόν. Πάμε σε μουσική ανάπαυλα. Πάμε σε διαφημίσεις. Επιστρέφω για την τρίτη ώρα. Φεύγω για Μαρόκο, Ισπανία, Ιταλία για διενέξεις. Φεύγω για Κυπριακό. Επιστρέφω για Δόμνα Μιχαηλίδου για την οικογένεια. Και για όλα τα υπόλοιπα που έχουμε ετοιμάσει για εσάς στην επικαιρότητα της μέρας. Συνεχίζει να στέλνεις τα μηνύματά σου στο 697-253-2700 στο Viber αλλά και σε όλα τα social για να επιστρέψω την καλημέρα που θα μου στείλεις εγκάρδια και πολλαπλάσια. Μην φύγετε.

0: Με το mashootis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου και ταυτόχρονα δυνατότητα αυθημερών παράδοσης και εγγυημένη ποιότητα στην εξυπηρέτηση. Κάνε τώρα τα καθημερινά σου ψώνια στο mashootis.gr.
1: Υπάρχουν ειδήσεις που κυκλοφορούν και υπάρχουν ειδήσεις που αναλύονται.
2: Πότε διάβασες τελευταία φορά κάτι που σε προκάλεσε?
1: Όχι που σε ενημέρωσε, πρόσεξε.
2: Όχι που σε ενημέρωσε.
1: Που σε προκάλεσε.
3: Στην Εύβοια, στον τόπο μας, λείπει κάτι. Όχι πληροφορία.
1: Αλλά βάθος.
2: Στον τοπικό τύπο έχουμε μάθει να καταναλώνουμε.
1: Φθηνό εξοραϊσμό.
2: Σκληρή καταγγελία.
1: Και τίποτα ανάμεσα.
4: Η Εύβοια έχει ιστορία.
5: Έχει ανθρώπους.
4: Έχει γεγονότα που κρύβονται
5: και πληγές που δεν θεραπεύτηκαν ποτέ σωστά.
4: Και έχει φωνή που σπάνια ακούγεται όπως πρέπει. Ζεύξη.
2: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
6: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
3: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
1: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
3: Κρίνει και απαιτεί.
4: Η Ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
2: Ζεύξη.
4: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
2: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
3: Ζεύξη.
4: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
3: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
4: Κάθε Τρίτη.
3: Στα Περίπτερα. Κάθε Τρίτη.
4: Στα Περίπτερα.
7: Την Παρασκευή 31 Ιουλίου στις 9, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στην Αμάρινθο και στο φιλανθρωπικό πανηγύρι προς τιμήν του Αγίου Μεγαλομάρτυρος Παντελεήμονα του Ιαματικού.
8: Με μεράκι και αίσθημα προσφοράς, ο Κοινωνικός Ανθρωπιστικός Σύλλογος Αγάπης και Αλληλεγγύης Αμαρίνθου μας καλεί στην ετήσια αυτή γιορτή με πλούσια εδέσματα, μουσική, χορό, διασκέδαση. Είσοδος 3 ευρώ. Δωρεάν είσοδος για όλα τα παιδιά κάτω των 10. Σημειώστε ημερομηνία και τοποθεσία.
7: Την Παρασκευή 31 Ιουλίου στις 9 στο Εκκλησάκι εντός του κτήματος του Συλλόγου μας στην περιοχή Ζουλιμή στην Αμάρινθο.
8: Σε περιμένουμε!

Επιστροφή και να την τρίτη ώρα της εκπομπής για το τελευταίο «Είμαστε στον αέρα» της σεζόν. Κωνσταντίνος Καραγιάννης στο μικρόφωνο και τα μηνύματά σας εδώ είναι διάφορα και σε διάφορες πλατφόρμες. Οι παλιόφιλοι που στέλνουν στα προσωπικά social, άντε να δω πόσα χρόνια θα περάσουν για να ξεκινήσετε την συζήτηση εκεί όπου μαζεύονται και οι υπόλοιποι. Του χρόνου σας ετοιμάζω ένα ωραίο Viber Community για να δείτε πόσα πίδια πιάνει ο σάκος. Λοιπόν, είναι 10 και 3 πρώτα λεπτά, 31 του μήνα, ολοκληρώνεται ο Ιούλιος με δυσκολίες εκεί στο πεδίο. Θα πάμε να τα δούμε όλα με λεπτομέρειες. Ακούσατε εδώ ότι έχουμε σήμερα το βράδυ στη θέση Ζουλιμής στον Άγιο Παντελεήμονα με το Σύλλογο Αγάπης και Αλληλεγγύης Αμαρίνθου. Να πούμε την καλημέρα μας στον καλό μας φίλο τον Κώστα τον Καλογιάννη, ο οποίος είναι η ψυχή αυτού του πανηγυριού. Σήμερα λοιπόν, τελευταία μέρα του Ιουλίου, εκεί για αυτήν την πολύ ωραία εκδήλωση, όπου έχει φυσικά πάντα το φιλανθρωπικό χαρακτήρα που θέλουμε, και να πάτε και να περάσετε να δείτε παραδοσιακά και να ακούσετε τις μουσικές και να γευτείτε τα ωραία εδέσματα. Και όσοι είστε στην παρέα μας, φυσικά σας προτρέπω να το κάνετε. Όπως επίσης σας λέω και σας υπενθυμίζω ότι τρέχει μια πάρα πολύ ωραία διαγωνιστική διαδικασία που αφορά μια θεατρική παράσταση. Έχουμε διπλές προσκλήσεις. Εδώ τώρα δεν ξέρω, γιατί έχουν αρχίσει αρκετοί και γράφουν θέατρο. Μπορείς να στείλεις τώρα θέατρο στο Viber, τη λέξη θέατρο στο 697-253-2700. Επαναλαμβάνω, στέλνεις θέατρο στο 697-253-2700 στο Viber, και τη βδομάδα που έρχεται, γιατί στις 8 έχω μια θεατρική παράσταση, σας πω λεπτομέρειες για αυτή, αλλά τη βδομάδα αυτή που έρχεται θα σας δώσουμε μέσα από τον τρόπο τον γνωστό, το σταράτο το σωστό, τις διπλές προσκλήσεις που όσοι ενδιαφέρεστε μπορείτε να μας στείλετε το μήνυμά σας για να τις κερδίσετε. Αρσέν Λουπέν, το μυστήριο της Κούφια Σβελώνας. Οι προσκλήσεις, οι διπλές είναι 10, αλλά λέω το αλλά γιατί. Γιατί είναι κάποιοι που έχουν στείλει αρκετά μηνύματα και αυτοί δικαιούνται να πάρουν πρόσκληση. Γιατί όσο περισσότερες φορές στέλνεις τη λέξη θέατρο, τόσο περισσότερες συμμετοχές έχεις. Οπότε 10 είναι οι προσκλήσεις, σπεύσατε, γιατί σήμερα ολοκληρώνονται οι εκπομπές και την επόμενη εβδομάδα, στην πρώτη εβδομάδα λέει του Αυγούστου, μέσα στην εβδομάδα θα κάνουμε τις κληρώσεις και θα αναρτήσουμε τα αποτελέσματα φυσικά για να τα δείτε. Αρσέν Λουπέν, το μυστήριο της Κούφιας Βελώνας. Το καλοκαίρι ο θρυλικός detective Αρσέν Λουπέν γυρίζει στην Ελλάδα και έρχεται και στη Χαλκίδα. Σάββατο 8 Αυγούστου στο Δημοτικό Θέατρο Χαλκίδας Ορέσης Μακρής στις 9. Ο γνωστός gentleman λοποδίτης λοιπόν, σε μια διασκευή για όλη την οικογένεια, στο Παρίσι της Belle Époque είναι, κυμαίνεται το έργο, μια μυστηριώδης διάρρηξη ξετυλίγει το θρύλο της Κούφιας Βελώνας, ενός μυστικού που φτάνει ως την εποχή του Ιουλίου 4. Ο Αρσέν Λουπέν με την αφοπλιστική του γοητεία βρίσκεται ξανά αντιμέτωπος με τον αιώνιο εχθρό του, τον ακούραστο επιθεωρητή Γκάνιμαρ, σε ένα σταμάτητο παιχνίδι γάτας και ποντικού. Το τι είναι η Κούφια Βελώνα, το ποιο είναι το αντικείμενο, το αν είναι θησαυρός ή είναι κρυμμένο μυστικό, θα το ανακαλύψετε μόνοι σας. Και επίσης, όταν όλα αποκαλυφθούν, θα αποφασίσετε μόνοι σας, όσοι θα είστε μέρος στην παράσταση ως θεατές, γίνεστε μέρος της απόφασης του τελικού φινάλε. Ανάλογα με την απόφαση των μικρών και των μεγάλων θεατών, λοιπόν, γίνεται μια διαδραστική εμπειρία που φέρνει τη δύναμη της επιλογής σε πρώτο πλάνο και οι πράξεις και οι συνέπειες καθορίζονται από εσάς που θα παρακολουθήσετε. Αυτό συμβαίνει και θα συμβεί αυτήν την επόμενη εβδομάδα, το Σάββατο 8 Αυγούστου, στο Δημοτικό Θέατρο Χαλκίδας Ορέσης Μακρής στις 9. Μια παράσταση για μικρούς και μεγάλους. Μπορείτε να πάρετε τα παιδάκια σας και να την παρακολουθήσετε. Εμείς έχουμε διπλές προσκλήσεις. Και τώρα στέλνεις στο 697-253-2700 στο Viber τη λέξη θέατρο και εμείς σε βάζουμε στην κλήρωση. Όσο περισσότερα μηνύματα, τόσο περισσότερες συμμετοχές. Σπεύσατε για το μυστήριο της Κούφιας Βελώνας. Επειδή το καλοκαίρι ξέρετε ότι γίνεται ένας πραγματικός πανικός με τις εκδηλώσεις, εγώ θέλω να σας προτρέψω να μην ξεχάσετε να βάλετε στο ημερολόγιο σας τις εκδηλώσεις που γίνονται φέτος στα 50+1 χρόνια Αρτεμίσια στον Άγιο Γεώργιο Άβλων Αρίου, εκεί όπου έχουν ήδη ανακοινωθεί η σειρά των εκδηλώσεων που ξεκινάνε από τις 12 Αυγούστου και κορυφώνονται φυσικά στις 15 με το πανηγύρι στο σχολείο, εκεί όπου λαμβάνουν χώρα όλες οι εκδηλώσεις, σε έναν ενεργειακό τόπο, εκεί όπου οι αγιοργίτες δείχνουν τον τρόπο με τον οποίο μπορεί κάποιος να αξιοποιήσει ουσιαστικά
το σχολείο, το παλιό σχολείο του τόπου, και εκεί να γίνει ένα ορμητήριο καλών τεχνών και πολύ ωραίων δράσεων, εκτός από τις παραδοσιακές λαϊκές εκφάνσεις και εκστάσεις του πανηγυριού, μέχρι τις πολύ ωραίες ημερίδες. Να σας πω λοιπόν εντάχει και να το σημειώσετε ότι υπάρχουν πολλά καινούργια πράγματα και φυσικά με γνώμονα το ότι τα Αρτεμίσια έχουν συμπληρώσει μισό αιώνα ζωής, εκδηλώσεις που λαμβάνουν χώρα λοιπόν με παιδικές δραστηριότητες που ξεκινάνε στις 12 Αυγούστου το μεσημέρι απόγευμα, όπως πάντα ανοίγει έτσι με εκδηλώσεις για τα παιδιά η αλυσίδα αυτή των εκδηλώσεων των Αρτεμισίων. Νετάρτης 12 Αυγούστου στις 10.30 ο καλός μου φίλος, ένας εξαιρετικός νέος καλλιτέχνης, ο Μάριος Ρέτσας, ένα παιδί το οποίο όσο αγαπάει ο Μάριος τη μουσική, λίγο να αγαπούσαμε την τέχνη θα ήμασταν πολύ καλύτεροι. Μάριος Ρέτσας λοιπόν, Τετάρτη 12 Αυγούστου 10.30 Αρτεμίσια, με δικά του τραγούδια και όχι μόνο. Ο Μάριος τον ξέρουμε, τον γνωρίζουμε, τον αγαπάμε και τον περιμένουμε. Επίσης έχουμε εκδηλώσεις στις 13 του μήνα, ημέρα Πέμπτη, εκεί όπου θα λάβει χώρα μια σημαντική ημερίδα για το αφιέρωμα στον Γεώργιο Παπανικολάου, τον ιατρό που φυσικά η Κίμη και το Αλιβέρι πρέπει να αισθάνονται περήφανοι. Ο Σύλλαγος λοιπόν Απανταχού Αγιοργητών Καριστίας, το Ινστιτούτο Γεωργίου Παπανικολάου, Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, ο Δήμος Κίμης Αλιβερίου και το Επιστημονικό Συμβούλιο του Γενικού Νοσοκομείου Παπανικολάου Στερεάς Ελλάδας, οργανώνουν μια ημερίδα από τον Παπανικολάου τεχνητή νοημοσύνη. Θα είναι εκεί άνθρωποι για να μιλήσουν και φυσικά να μιλήσουν και να μας ενημερώσουν και για τις προκλήσεις τις ιατρικές. Αναστασία Πουλημένου, Γενική Γραμματέας Επιστημονικού Συμβουλίου, θα μας μιλήσει για την πρόληψη του καρκίνου του τραχύλου της μήτρας, μαζί με τον κύριο Νίκο Χάτζη Αντωνίου. Προοπτικές για εξατομίκευση, αντικαρκινική θεραπεία, που είναι πολύ σημαντική, από την κυρία Βασιλική Καρατζά, ογκολόγο, παθολόγο. Και φυσικά ο Σταύρος Πηλιχός θα είναι εκεί για τη μοριακή ανίχνευση καρκίνου από την κυταρολογία στην γονιδιωματική. Και βεβαίως ο Σταύρος, μοριακός βιολόγος και γενετιστής, τον γνωρίζουμε και ως καλλιτέχνη, αλλά αυτή είναι μια πολύ βασική ιδιότητα του Σταύρου. Θα είναι εκεί 13 λοιπόν Αυγούστου στις 8.30 το βράδυ. Και βεβαίως αργότερα έχουμε και μουσική εκδήλωση με δύο παιδιά, εδώ δικά μας παιδιά, Κυριάκος και Πενέκος Κωνσταντίνα Κούκου, το βράδυ αμέσως μετά την εκδήλωση και την ημερίδα, με πολύ ωραίες μουσικές. Και βεβαίως κορυφώνονται εκδηλώσεις 14 Αυγούστου, η μεγάλη συναυλία των Big Slacks στο σχολείο, 14 Αυγούστου και 15 Αυγούστου το μεγάλο πανηγύρι, το γνωστό παραδοσιακό πανηγύρι που γίνεται για την Παναγία. Χορηγός επικοινωνίας στο Ράδιο Αλιβέρι 1 και η εφημερίδα Ζεύξη για τις εκδηλώσεις των Αρτεμισίων, 50 συν 1 χρόνια διαδρομής για το Σύλλογο των Απανταχού Αγιοργητών. Σημειώστε το στο ημερολόγιο σας. Βεβαίως είναι πάρα πολλές οι εκδηλώσεις οι οποίες λαμβάνουν χώρα στην περιοχή μας, στην ευρύτερη περιοχή. Εκδηλώσεις που πρέπει να τις παρακολουθήσετε, νομίζω ότι αξίζει να τις παρακολουθήσετε. Θα σας πω και για άλλα που μου αρέσουν και όταν μου αρέσει κάτι δεν μπορώ να κρατηθώ.

για τις εκδηλώσεις που γίνονται και στον άλλο ενεργειακό χώρο, στην παραλία και στον σύνδεσμο της παραλίας εκεί, δηλαδή στην Κίμη, στην Κίμη που αγαπάμε, υπάρχουν εκδηλώσεις και μάλιστα η εκδήλωση που σας προτείνω από τον Σύλλογο Παραλίας Κίμης Λιανή Άμμος. Θα παρακολουθήσουμε μία εκδήλωση της Χίνες, σκηνοθεσία της κυρίας Στέλλα Ζαφυροπούλου και σκηνοθεσία, και θα παρουσιαστούν στις 6 Αυγούστου στο θεατράκι του Δημοτικού Σχολείου της Παραλίας Κίμης. Και θα μπορέσετε να βρείτε εισιτήρια εκεί στην παραλία, στο θεατράκι Δημοτικού Σχολείου. Είναι την 5η στις 6 Αυγούστου στις 9 αυτή η εκδήλωση. Σε κείμενο και σκηνοθεσία της Στέλλας Ζαφυροπούλου, σε μια μικρή επαρχιακή πόλη τίποτα δεν μένει για πολύ κρυφό. Η Σοφία είναι μια νέα γυναίκα υιοθετημένη από την Κυριακή. Η καταγωγή της γίνεται συνεχώς αφορμή για συγκρούσεις μεταξύ τους, ενώ τα σχόλια και οι παρεμβάσεις του περίγυρου δυναμητίζουν ακόμη περισσότερο την έφραστη ισορροπία τους. Την ώρα που η Κυριακή παλεύει κρυφά για τα ερωτήματα γύρω από τη διαχείριση περιουσίας και της κληρονομιάς της, η Σοφία γνωρίζει τον έρωτα και πιστεύει πως επιτέλους βρήκε την ευτυχία. Υπάρχουν όμως αποκαλύψεις που ανατρέπουν την πλοκή και οδηγούν σε απρόβλεπτες εξελίξεις. Οι Χίνες λοιπόν είναι ένα βραβευμένο έργο της Στέλλα Ζαφυροπούλου από την Ένωση Σεναριογράφων Ελλάδος. Βραβεύτηκε το 2017 η κυρία Ζαφυροπούλου. Παρουσιάστηκε για πρώτη φορά στη θεατρική σκηνή του Πλήφα το Φεβρουάριο φέτος και φυσικά είναι πολύ σημαντικό γιατί κατάγεται από τον τόπο μας η συγγραφέας, η κυρία Ζαφυροπούλου. Επομένως, ουσιαστικά έρχεται εδώ με αυτή την ιστορία, μια ιστορία που τολμά να αγγίξει και τις βαθιές δικές μας προκαταλήψεις. Εκπρόσωπος λοιπόν της νέας γενιάς θεατρικών συγγραφέων για τις Χίνες που θα μας παρουσιάσουν εδώ στις 6 Αυγούστου στο θεατράκι της παραλίας Κίμης. Σας το λέω, σας προτρέπω να μπορέσετε σε αυτές τις πολύ ωραίες εκδηλώσεις που ξαναφέρνουν ανθρώπους πίσω στον τόπο τους, αλλά μας ανοίγουν και ένα παράθυρο στην τέχνη, να μην τις χάνετε. Παραλία, Δημοτικό Σχολείο, Κίμη, ενεργειακό μέρος. Κρατήστε την ημερομηνία 6 Οκτώου λοιπόν, να είστε εκεί. Φυσικά μέσα από το ράδιο Αλιβέρι 1 και τους 102,2 των FM θα πρέπει να σας πω ότι θα βλέπετε και άλλες εκδηλώσεις και αυτές τις εκδηλώσεις θα τις αναφέρουμε όπως θα τις αναφέρουμε επίσης και στη ΖΕΦΞΗ. Λοιπόν, γιατί το καλοκαίρι προσφέρεται για να ανοίξουμε σε θεάματα το μυαλό μας και επίσης δεν μπορώ να αφήσω εκτός την καλή μας φίλη, την Κατερίνα Περήφανου, Μουσείο Τέχνης Κατερίνας Περήφανου Αγίους Αποστόλους Εύβοιας, εκεί όπου ετοιμάζεται μια πολύ ωραία έκθεση 11 μέχρι 14 Αυγούστου με εγγένεια στις 12 Αυγούστου στις 7.30, μεγάλη έκθεση γραφικής εύβοιωτών οικαστικών σε έναν Αύγουστο, σας ξαναλέω, που έχει πάρα πολλά. Η τέχνη ενώνει, εμπνέει και δημιουργεί. Μια συνάντηση λοιπόν τέχνης, δημιουργίας και έμπνευσης για το ταλέντο και την καλλιτεχνική ταυτότητα της Εύβοιας. Δεν είναι η πρώτη φορά που το κάνει η Κατερίνα αυτό, να μαζέψει ευωείς οικαστικούς. Επομένως, 11 με 14 στους Αγίους Αποστόλους, που θα κάνεις και θα παραθερήσεις, θα κάνεις τη βόλτα σου, θα κάνεις το μπάνιο σου, θα περάσεις καλά, θα βάλεις το πρόγραμμά σου τα απογεύματα να είσαι στο χώρο τέχνης, αυτό στο Μουσείο Τέχνης Κατερίνας Περήφανου. Εγγένεια 12 του μήνα και μέχρι τις 14 θα είστε εκεί για να το παρακολουθήσετε. Ευχόμαστε καλή επιτυχία βεβαίως στην καλή μας φίλη και την αγαπημένη καστικό μας και ζωγράφο την Κατερίνα Περήφανου.

0: Με τις εκδηλώσεις να είναι στο πικ, δεν μπορώ να πάω στα θέματα τώρα ακριβώς επικαιρότητας, γιατί θέλω να πάω στο μεταναστευτικό, μετά θέλω να γυρίσω στα θέματα της οικογένειας, έχουν ανοίξει και άλλα ζητήματα, επομένως θα πάμε σε μουσική και θα επιστρέψω για να δω και τι συμβαίνει και με τα δικά σας μηνύματα. Κωνσταντίνος Καραγιάννης μέχρι τις 11 εδώ, είσαι στο ακροτελεύτιο, είμαστε στον αέρα για την φετινή σεζόν, μια τελείως γεμάτη σεζόν και θέλω να πω και πέντε πράγματα στο τέλος για αυτή τη φοβερή ομάδα εδώ του Radio Oliveria 1, οπότε καταλαβαίνετε ότι θα είναι σύντομη η μουσική ανάπαυλα για να τα προλάβουμε όλα σε αυτήν εδώ τη σημερινή μας εκπομπή. Φροντίστε να γεμίσετε το καφεδάκι σας και προετοιμαστείτε, γιατί δεν έχουμε τελειώσει ακόμα.
1: Radio Oliveria 1.

Επιστροφή λοιπόν εδώ στο Είμαστε στον Αέρα και πάμε να ρίξουμε μια ματιά και στα ζητήματα του μεταναστευτικού, το τι συνέβη εδώ στην Θεούτα, στα σύνορα της Ευρώπης, τα χερσαία με την Αφρική, μεταξύ Μαρόκου και Ισπανίας, και αυτές τις εικόνες που είδαμε με απολογισμό νεκρών και διπλωματικό επεισόδιο μεταξύ Ισπανίας και Ιταλίας, αντιδράσεις από την Τζόρτζια Μελόνι για τη συνθήκη Σέγγεν και τον τρόπο με τον οποίο πρέπει να συγκρατηθούμε. Και με ρωτάνε εδώ κάποιοι φίλοι και από τον παλμό της μέρας που ξεκινήσαμε να συζητάμε και να θέτουμε αυτό το ερώτημα, γιατί έχουμε φτάσει σε αυτήν την κατάσταση σήμερα και αν υπάρχουν φυσικά πολιτικές ευθύνες από την κυβέρνηση του Σάντσεφ. Για τον Σάντσεφ, το οποίο έχουμε πει πολύ καλά λόγια φυσικά, για τον τρόπο με τον οποίο στεναρά αντιστάθηκε σε αυτή την έλαπα των διμερών σχέσεων του Ντόναλντ Τραμπ σε ό,τι αφορά το Ιράν, αλλά εδώ υπάρχει άλλη όψη του νομίσματος. Εκείνη η όψη της κερκόπορτας, ενός προβλήματος που η Ευρώπη δεν θέλει να το λύσει και θα βρει μπροστά της άλλη τα ζητήματα αργότερα που θα αντιμετωπίσει και η ίδια τον εαυτό στον καθρέφτη και θα δει την πραγματικότητα του ρατσισμού. Γιατί τώρα δεν είναι τίποτα αυτό μπροστά σε αυτό που έρχεται. Αλλά θέλω να πάμε να δούμε τι ακριβώς συνέβη και γιατί η Θεούτα, η πόλη αυτή της Ισπανίας, γιατί ουσιαστικά εκθέτει τη μεταναστευτική πολιτική του Σάντσεφ και ανοίγει ένα νέο ρήγμα στην Ευρώπη. Και θα μπορούσα να πω εκθέτει και γενικώς τη μεταναστευτική πολιτική της Ευρώπης, αλλά να το πάρουμε με τη σειρά. Η μαζική είσοδος των χιλιάδων ανθρώπων που είδαμε στην Θεούτα μέσα σε λίγες ώρες δεν είναι μόνο μια σοβαρή ανθρωπιστική και συνοριακή κρίση, αλλά αποκαλύπτει τα κενά της ισπανικής μεταναστευτικής πολιτικής, τη μεγάλη εξάρτηση της Μαδρίτης από τη συνεργασία του Μαρόκου και φυσικά από την αδυναμία της κυβέρνησης του Πέδρο Σάντσεφ να προετοιμάσει έναν από τους πιο ευάλωτους συνοριακούς τομείς της Ευρωπαϊκής Ένωσης για μια εξέλιξη που σίγουρα είχε προειδοποιήσει. Εχθές λοιπόν, 30 του μήνα, χιλιάδες άνθρωποι κινήθηκαν από το Μαρόκο προς την Ισπανική πόλη στη Βόρεια Αφρική. Πολλοί πέρασαν χερσαία σημεία, άλλοι κολύμπησαν από το συνοριακό κυματοθράφστη. Χρησιμοποίησαν ορισμένοι σαμπρέλες και ό,τι πλωτό μέσο υπήρχε διαθέσιμο. Η Ισπανική κρατική τηλεόραση, πλάνα της οποίας είδαμε, υπολόγισε ότι στη Θεούτα εισήλθαν περίπου 2-3 χιλιάδες άνθρωποι, αριθμός που ουσιαστικά δεν είναι επιβεβαιωμένος από την κυβέρνηση της Ισπανίας, και η πλευρά της Ισπανίας έστειλε ουσιαστικά 200 πλέον αστυνομικούς και 60 στρατιωτικούς, ενώ οι μαροκινές δυνάμεις χρησιμοποίησαν υδροβόλα για να προσπαθήσουν να διαλύσουν τις συγκεντρώσεις στην περιοχή Φνιντέκ, τις συγκεντρώσεις των ανθρώπων που ήθελαν να περάσουν φυσικά τα σύνορα. Βαρύ το πλήγμα σε απώλειες από την Πέμπτη αυτή μέχρι και το πρωί σήμερα της μέρας από τα δισογραφικά δίκτυα που βλέπουμε εδώ από την El País, συγκεκριμένα την Ισπανική εφημερίδα, αλλά και το δισογραφικό δίκτυο του Reuters. 18 πτώματα ανθρώπων επιχείρησαν να φτάσουν στη Θεούτα κολυμπώντας. Άνθρωποι που έχασαν τη ζωή τους δηλαδή, οι θάνατοι προστίθενται σε δεκάδες ακόμα περιστατικά πνιγμών από τους προηγούμενους μήνες στην ευρύτερη περιοχή. Αλλά όπως σας είπα πριν, αυτή η πίεση δεν είναι πίεση πυροτέχνημα. Εκπορεύεται από μια συγκεκριμένη πολιτική της τελευταίας περίοδου, γιατί περίπου 1500 άνθρωποι έχουν ήδη φτάσει κολυμπώντας μέσα στην προηγούμενη εβδομάδα και οι αφίξεις υπολογίζονται με βάση ισπανικές αρχές ότι είναι περίπου κατ' ελάχιστον 300 ημερησίως. Ο πρόεδρος της αυτόνομης πόλης, ο Χουάν Χεσούς Βίβας, είχε προειδοποιήσει την ισπανική κυβέρνηση ότι αντιμετωπίζουμε ένα ζήτημα ανθρωπιστικής κρίσης και είμαστε σε επιχειρησιακή κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Ωστόσο, δεν εισακούστηκε. Επίσης, είχαμε και το θέμα με τους ασυνόδευτους ανήλικους, όπου το επίπεδο της αύξησης είχε αυξηθεί, μάλλον το επίπεδο της εισόδου, προσέξτε, με βάση τα στοιχεία, 2.400% σε σχέση με την προβλεπόμενη χωρητικότητα των δομών για ασυνόδευτους ανήλικους. Και εδώ πάμε τώρα στο στάδιο της κεντρικής πολιτικής για το κατά πόσο το συγκεκριμένο πεδίο έχει ευθύνη ο Σάντσεφ. Η Μαδρίτη γνώριζε την πίεση, γνώριζε για τις δομές, για τα κορεσμένα
για τις κορεσμένες εγκαταστάσεις, αλλά και για τις πολλές θαλάσσιες απόπειρες. Και ενώ γνώριζε όλη αυτή την ιστορία ο Πέδρο Σάντσεφ, ενώ γνώριζε ότι έπρεπε να ενισχύσει με δυνάμεις το σύστημα, θα καταρρεύσει αν δεν το κάνει, η επίσκεψη του ίδιου του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εσωτερικών πραγματοποιήθηκε μετά από την κρίση και σε καμία περίπτωση, από ό,τι μαθαίνουμε εδώ από τους καλούς συναδέλφους, δεν υπήρξε προληπτική διαδικασία επιτήρησης και υποδοχής. Και πάμε να δούμε τώρα για τι συνέβη αυτό, για να απαντήσω και στον Πέτρο που με ρωτάει επισταμμένος το πρωί γιατί τώρα, γιατί συμβαίνει αυτό. Μήπως είναι δάχτυλος της αντίθεσης της Ισπανίας απέναντι στα μεγαλεπίβολα σχέδια του Τραμπ και μήπως χρηματοδοτούνται αυτοί οι άνθρωποι να περάσουν κατά χιλιάδες. Προσέξτε λίγο να τα πάρουμε τα πράγματα με τη σειρά. Και επειδή βιαζόμαστε να βγάλουμε συμπεράσματα, πρέπει να σας πω ότι η αιτία δεν είναι σε καμία περίπτωση μία. Η μαζική κίνηση προς τη Θέουτα δεν είναι μία. Είναι μία λουχία από παράγοντες που ουσιαστικά δημιουργούν αυτό το πρόβλημα. Και ο πρώτος είναι αυτή η σημαντικότερη απόφαση. Απόφαση εδώ διαβάζω του Ισπανικού Ανώτατου Δικαστηρίου, η οποία ουσιαστικά τι έκανε, περιόρισε τη δυνατότητα άμεσης επιστροφής στο Μαρόκο των ανθρώπων που εντοπίζονται στη θάλασσα. Σε αντίθεση με τις ισπανικές αρχές, την αντιπολίτευση αλλά και φορείς, οι οποίοι είχαν καταγράψει ότι αυτή η απόφαση του δικαστηρίου θα την αξιοποιούσαν οι διακινητές και θα διέδιδαν το μήνυμα ότι όποιος ουσιαστικά καταφέρει να προσεγγίσει μέσα από το νερό έχει αυξημένες πιθανότητες να παραμείνει και στην Ισπανική επικράτεια. Δεν κατάργησε το δικαστήριο τον έλεγχο που γίνεται των αιτημάτων ασύλου, ούτε εγγυήθηκε την παραμονή, αλλά ουσιαστικά μετέβαλε τις άμεσες επιχειρησιακές δυνατότητες των αρχών. Κατέβασε τον πύχη δηλαδή και να τα ολέθρια αποτελέσματα. Το δεύτερο πρόβλημα είναι ότι στην Ισπανία υπάρχουν ήδη πάρα πολλοί μετανάστες που βρίσκονται χωρίς χαρτιά και είναι σε δυνατότητα προσωρινής άδειας διαμονής και μάλιστα πολλοί από αυτούς είναι άνθρωποι που ζούσαν στην Ισπανία πριν από τη συγκεκριμένη ημερομηνία της διευθέτησης των υπηρεσιών και ουσιαστικά άνθρωποι οι οποίοι έχουν ένα ανοιχτό δικαίωμα νομιμοποίησης και αυτοί οι άνθρωποι είναι πάρα πολλοί. Δηλαδή ταυτόχρονα το δικαστήριο σου λέει θα σώζω και δεν θα μπορώ να στείλω πίσω αυτούς που είναι στη θάλασσα και ταυτόχρονα θα διεκπεραιώσω όσους είναι με προσωρινές άδειες. Η διάκριση έφερε ουσιαστικά πολιτική αντιπαράθεση και όλα αυτά πέρασαν μέσα από την διαδικασία των social media, έγιναν μέρος της πολιτικής των διακινητών που αύξησαν τις ροές ακριβώς γιατί η Ιταλική κυβέρνηση, η Ισπανική αντιπολίτευση, τα κόμματα της Ευρωπαϊκής Δεξιάς έλεγαν ότι δίνεται στους Ισπανούς ότι δίνεται κίνητρα νέων αφίξεων και εκείνοι ουσιαστικά κόφευαν, δείχνοντας ότι θα το αντιμετωπίσουν το θέμα μόνοι τους. Και να τι συνέβη και να γιατί η κυρία Μελώνη εχθές είπε ότι πάμε σε θεματικό επεισόδιο, πρέπει να άρουμε την Σέγγεν. Δηλαδή αυτοί που έρχονται από την Ισπανία σε εμάς πρέπει να ελέγχονται περισσότερο, πρέπει να αρθεί το Σέγγεν. Δεν ξέρουμε ποιοι είναι και τι μπορεί να συμβεί. Και ένας ακόμα σημαντικός παράγοντας για την πολυκρίση αυτή είναι και για μένα είναι ο σημαντικότερος, είναι το ίδιο το Μαρόκο. Έτσι. Και όταν λέω ότι το πρόβλημα είναι το Μαρόκο, είναι ότι ουσιαστικά για να προστατευτεί η ισπανική αυτή αυτόνομη πόλη θα πρέπει να σταματήσει το Μαρόκο τις ροές. Δηλαδή οι μαροκινές αρχές θα πρέπει να κάνουν περισσότερους ελέγχους κοντά στα σύνορα. Αυτό σημαίνει ότι οι Ισπανοί έχουν μεταβιβάσει ουσιαστικά αυτή την πράξη φύλαξης του εσωτερικού ως μία φύλαξη εξωτερικού ευρωπαϊκού συνόρου από μία τρίτη χώρα. Και αυτό είναι λίγο ρευστό. Γιατί οι τρίτες χώρες μπορούν να μεταβάλουν πολύ εύκολα την πολιτική τους ανάλογα με τις διπλωματικές τους επιδιώξεις. Τι επιδιώκει λοιπόν το Μαρόκο και όπως το έχουμε δει και στην Ελλάδα με την Τουρκία, τι επιδιώκει η Τουρκία. Όταν η Τουρκία θέλει να ασκήσει πίεση στην Ευρώπη, τι κάνει, ανοίγει την κάνουλα. Και το έχουμε δει πολλές φορές. Ανεξαρτήτως ότι και στην Ελλάδα η πολιτική αλλάζει. Ακούσαμε τον Κυριάκο Μητσοτάκη να λέει ότι πλέον πρέπει να θεωρούμε αυτούς που έρχονται για οικονομικούς λόγους στη χώρα μας ως μετανάστες. Όταν τα λέγαμε πριν από χρόνια αυτά, ήμασταν ξενοφοβικοί, ήμασταν υπερεθνικιστές,
ή για παράδειγμα μας παρουσίαζαν. Παρουσίαζαν όσους είχαν ένα αντίθετο λόγο και ένα αντίθετο, μια αντίθετη φαρέτρα επιχειρημάτων ως ανθρώπους που στέκονται μπροστά σε μια παραλία με ένα εχθρικό στυλ. Τώρα ο Κυριάκος Μητσοτάκης αντιλαμβάνεται το πρόβλημα και την διάκριση του πρόσφυγα με το μετανάστη ή με αυτόν που θέλει ουσιαστικά για οικονομικούς λόγους να μεταβεί στην Ευρώπη ή να κάνει σκαλοπατάκι την Ελλάδα. Όπως συμβαίνει αυτή τη στιγμή με το Μαρόκο και τους μετανάστες εκεί. Όταν οι διπλωματικές λοιπόν προτεραιότητες αλλάζουν, μεγαλώνει ή αυξάνεται ο αριθμός, ανοίγει ή κλείνει η κάνουλα. Και ουσιαστικά αυτό είναι και η μεγάλη κατηγορία του Σάντσεθ για να αντιμετωπίσει αυτούς που τον κατηγορούν για την ελαστική του πολιτική. Έχει κατηγορήσει ευθέως το Μαρόκο ότι χαμήλωσε τους ελέγχους, χρησιμοποίησε τη μετακίνηση ανθρώπων ως μέσο πίεσης, ακριβώς όπως το κάνει ο Ρετζέπ Ταγκίπ Ερντογάν στο Αιγαίο. Βεβαίως είναι πολύ μεγάλη κουβέντα που δεν ολοκληρώνεται σε μία εκπομπή, χωρίς να σας φορτώνω με πάρα πολλές πληροφορίες, ότι η στρατηγική του Σάντσεθ είναι ούτως ή άλλως σοβαρή, γιατί άλλαξε τη στάση του από το 2021 που ανέλαβε, υποστήριζοντας το Μαρόκο στα σχέδια της δικής του αυτοδυναμίας και αυτονομίας. Ήθελε να αποκαταστήσει τις σχέσεις του με το Μαρόκο, εξασφαλίζοντας σταθερή συνεργασία στο μεταναστευτικό, και όταν κάτι αλλάζει, ανατρέπεται για λόγους οικονομίας, η Ισπανία κάνει πάντα τη διπλωματική παραχώρηση. Αυτό που συμβαίνει πάντα με τις τρίτες χώρες στη συνοριακή ασφάλεια. Και εδώ βρισκόμαστε σε μια κρίση, σε μια Ισπανία που είναι και αυτή βαθιά διχασμένη για τη μετανάστευση, στην κυβέρνηση που δυσκολεύεται να πείσει ότι μπορεί να συνδυάσει την νόμιμη μετανάστευση με τον έλεγχο. Το Λαϊκό Κόμμα εκεί αρχίζει και επιχειρεί να ανατρέψει τις εικόνες, λέγοντας ότι χάσατε τον έλεγχο στα σύνορα. Παίρνει την κρίση και τη δημιουργεί και σε ένα πολιτικό πρόβλημα μεγαλύτερο, μεγαλώνοντας την εικόνα του προβλήματος, αν και είναι εξαιρετικά μεγάλη τόσο ή άλλως. Και βεβαίως, αν θα μπορούσαμε να πούμε πού έγκυται ουσιαστικά η ευθύνη του Σάντσεθ, είναι στο ότι υπερασπίστηκε τη συμβολή αυτής της νόμιμης μετανάστευσης στην οικονομία. Δηλαδή, αυτό που λένε για στην Ευρώπη, θα μας σώσουν οι μετανάστες στην οικονομία, στα εργατικά χέρια, λόγω δημογραφικού κλπ. Στην αφήγηση δηλαδή ότι έχουμε επιχειρησιακή ικανότητα στα σύνορα, αλλά εν γνώση μας φέρνουμε τον κόσμο να τον αφομοιώσουμε κλπ. Και είναι ένα θέμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, γιατί όπως λέμε και για το Αιγαίο, όπως λέμε και για την Κρήτη, σε σχέση με τη Λιβύη και σχέση με τις σχέσεις της Λιβύης με την Τουρκία και άλλη κάνουλα από εκεί, και στο ποιοι έρχονται στην Κρήτη συνεχώς παραλίες. Το ίδιο πράγμα που λέμε για την Κρήτη, ότι είναι το σύνορο της Ευρώπης όπως και το Αιγαίο, το ίδιο λέμε και για την Θεούτα, ότι δεν είναι ισπανικό σύνορο. Ουσιαστικά είναι ένα σύνορο της Ευρώπης. Και η αδυναμία ελέγχου στο σύνορο από τους Ισπανούς είναι αδυναμία ελέγχου στα σύνορα της Ευρώπης. Γι' αυτό και η Ιταλία αρχίζει και παίρνει αποστάσεις. Διαβάζω εδώ δηλώσεις του Υπουργού Εξωτερικών Αντώνιο Ταγιάννη, υπέρ της αναστολής και αυτός της συμμετοχής της Ισπανίας στη Σέγγεν. Και βεβαίως η απάντηση της Μαδρίτης, γι' αυτό λέω ότι υπάρχει μια κρίση μεταξύ των δύο κρατών, ότι είστε δημαγωγοί στην Ιταλία, και κάλεσαν μάλιστα και τον Ιταλό πρέσβη για εξηγήσεις αυτές τις μέρες από την χθεσινή ιστορία. Αλλά το πρόβλημα είναι ευρύτερο, είναι ευρωπαϊκό, και ουσιαστικά οι κανόνες, αυστηροποίηση των κανόνων, όσο μάλλον δεν υπάρχει αυστηροποίηση των κανόνων, τόσο ενισχύεται η ακροδεξιά άποψη, τόσο προσφέρεται υλικό για να ενισχύεται και ο λαϊκισμός. Άρα η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να ισχύει και για την άνοδο του λαϊκισμού, αλλά και για την άνοδο του μεταναστευτικού. Οι προτεραιότητες είναι, πρέπει να είναι πολλές, και φυσικά είναι ένα θέμα, σας ξαναλέω, που ακουμπάει έντονα όλο τον Ευρωπαϊκό Νότο. Έτσι, για να ξέρουμε τι λέμε. Και ένα πρόβλημα το οποίο και το έχει βιώσει και το βιώνει στο πετσί της Ευρώπης, στην Βόρεια Ευρώπη, για το μεταναστευτικό, και ένα πρόβλημα το οποίο δείχνει ότι δεν έχει λύσει εάν δεν υπάρξει η βασική λογική σεβασμού των ανθρώπων που έρχονται στις χώρες και στον τρόπο πολιτισμού και ζωής στις χώρες που επισκέπτονται και στις χώρες που μένουν. Η πολιτική ζημιά λοιπόν είναι μεγάλη. Η καθυστερημένη κινητοποίηση στη Θεούτα έχει αποτελέσματα ανεπαρκής προετοιμασίας, συνεχόμενη εξάρτηση από το Μαρόκο, υπηρεσίες από εδώ, υπηρεσίες από εκεί. Και ουσιαστικά ενισχύονται οι απόψεις ότι η Ευρώπη πρέπει να έχει περισσότερους εσωτερικούς φραγμούς και εγγυήσεις, άρα ενισχύεται και το επίπεδο του λαϊκισμού. Βεβαίως υπάρχουν και μερικές κοινωνικές ομάδες και μερικές πολιτικές δυνάμεις που έχουν μια λίγο πιο προοδευτική εικόνα, δεν είναι ούτε στο ένα ούτε στο άλλο άκρο, και θα πρέπει κάποια στιγμή να βρούμε το σημείο τομής
για να λύσουμε αυτό το τεράστιο ζήτημα. Στα σύνορα της Ευρώπης, ξαναλέω. Στα σύνορα της Ευρώπης. Για ένα πρόβλημα που πλέον είναι και στον πυρήνα της Ευρώπης. Κωνσταντίνος Καραγιάννης εδώ μέχρι και τις 11 και επειδή μιλάω για πυρήνα, τι καλύτερο μετά τη μουσική ανάπαυλα και το διαφημιστικό να πάμε να ακούσουμε, να πάμε και να δούμε μάλιστα μαζί τι συμβαίνει και με την κυρία Δόμνα Μιχαηλίδου. Κωνσταντίνος Καραγιάννης μέχρι τις 11, έχουμε και την αποφώνηση, μην το ξεχνάτε. Επομένως, διαφημίσεις, μουσική και πάμε για το τελευταίο μέρος.

0: Ζούμε υγιεινά στο ράδιο Αλιβέρι 1 102,2 FM.
1: Το καλοκαίρι σημαίνει ήλιος, χαλάρωση στην παραλία και άφθονο κολύμπι. Αρχικά όσον αφορά τον ήλιο, εννοείται πως φοράμε αντιλιακό υψηλής προστασίας SPF 30 ή 50 και προσπαθούμε να αποφεύγουμε την πολύωρη έκθεση στον ήλιο, ειδικά τις μεσημεριανές ώρες. Επίσης, προστατευτείτε φορώντας καπέλο, γυαλιά ηλίου και ελαφριά ανοιχτό χρώμα ρούχα. Όσον αφορά την άσκηση, τα ωφέλη από το κολύμπι στον οργανισμό μας είναι πάρα πολλά. Αν θέλετε να ασκήσετε περισσότερο, προτιμήστε να κολυμπάτε κατά μήκος της παραλίας και αυξήστε καθημερινά τη διαδρομή που διανύεται. Εννοείται πως μετά το κολύμπι απαιτείται ενυδάτωση και αν θέλεις ένα σνακ για τις θερμίδες που έκαψες, ένα τόστ με τυρί είναι ιδανικό. Kerrygold Regatto Light είναι το μόνο ρεγκάτο με μόλις 16% λιπαρά που παράγεται από ημιαποβουτυρωμένο γάλα αγελάδων ελευθέρας βοσκής. Ιδανικό τυρί για όσους ακολουθούν διατροφή με χαμηλά λιπαρά, χωρίς να στερείτε τη γνωστή πλούσια γεύση του κλασικού Kerrygold. Απολαύστε τη φρέσκα και πικάντικη γεύση του Kerrygold Regatto Light σε ζεστά ή κρύα πιάτα.
2: Τα πιο όμορφα τραγούδια στα έχει φυλαγμένα. Ράδιο Αλιβέρι 1.
3: Ράδιο Αλιβέρι 1.
4: Αυτά τα λόγια με σφίξανε σαν πένσα.

αποθήκευσε τη συχνότητα αυτή στα αγαπημένα.

0: Επιστροφή λοιπόν εδώ στους 102 και 2, αγαπητές φίλες και φίλοι. Πάμε να ρίξουμε μια ματιά, να ακούσουμε μάλλον εδώ τι ακριβώς συμβαίνει στο Περιφερειακό Συμβούλιο, στη 14η συνεδρίαση. Ακούσαμε πριν από λίγο τον κύριο Μαρκόπουλο, ο οποίος είπε δύο πράγματα σχετικά με το τι συμβαίνει με τις ενημερώσεις για την πυροπροστασία και το τι συμβαίνει στην πυροπροστασία. Ας ακούσουμε ένα απόσπασμα εδώ από αυτά που δήλωσε ο κ. Μαρκόπουλος πριν από λίγα δευτερόλεπτα στο Περιφερειακό Συμβούλιο.
1: Όπως επίσης και το θαυμασμό μου για τις πάντοτε κάθε καλοκαίρι ηρωικές προσπάθειες του πυροσβεστικού σώματος, των μόνιμων, των εθελοντών και των συμβασιούχων. Θέλω να πω για τη δικιά μας συμβολή ως Περιφερειακό Συμβούλιο σε αυτή την πολλές φορές άνηση αναμέτρηση με τις φωτιές. Μπήκαμε από προχθές στην περίοδο των θερινών μελτεμιών, που σημαίνει ότι η κίνδυνη μεγάλων πυρκαγιών είναι μπροστά μας. Έχουμε πολλές φορές συζητήσει σε επίπεδο Περιφερειακού Συμβουλίου, κυρίως από την πλευρά της αντιπολίτευσης, από όλες τις πτέρυγες, κάνοντας υπομνήσεις για το ρόλο των εθελοντών, για τη στήριξή τους, για την καλύτερη οργάνωση της πολιτικής προστασίας, χωρίς ουδέποτε να έχουμε μία κάνει, με ευθύνη βεβαίως της Περιφερειακής Αρχής, μία ολοκληρωμένη συζήτηση για τα βήματα που έχουν γίνει τα θετικά για την πολιτική προστασία και για το τι υπολείπεται έτι περαιτέρω. Δεν είναι η ώρα βέβαια να το κάνουμε τώρα. Είναι η ώρα στην οποία θα αντιμετωπίσουμε το θεριό της φωτιάς, όπου και όποτε προκύψει. Μετά θα κάνουμε τον απολογισμό. Οφείλω όμως να πω ότι στην τελευταία σύσκεψη που έγινε στη Λαμία με την αντίστοιχη παρουσία του αρμόδιου Υπουργού Πολιτικής Προστασίας, όπως πάντοτε συμβαίνει, δυστυχώς, οι επικεφαλής αντιπολίτευσης ουδέποτε καλούνται, τουλάχιστον ως ακροατές, να έχουν μία ενημέρωση για το πού βαδίζει αυτός ο τόπος. Όχι πού βαδίζετε εσείς. Η πολιτική προστασία δεν αφορά μόνο εσάς, εμάς. Αφορά την κυβέρνηση, αφορά τις κοινωνικές δυνάμεις, τους εθελοντές, τη συνεργασία όλων. Αυτό δεν έχει γίνει ποτέ. Είναι μόνιμη η τακτική της Περιφερειακής Αρχής σε τέτοιες υπουργικές ενημερώσεις για μείζωνα ζητήματα. Εμείς να είμαστε συνειδητά, από τη δικιά σας πλευρά, απόντες. Το κρατώ. Όταν τελειώσει αυτή η περίοδος, από τη δικιά μου πλευρά δηλώνω ότι θα ζητήσουμε μία συζήτηση. Εύχομαι να έχουν πάει όλα καλά. Για το πού βρισκόμαστε, πού βαδίζουμε και τι πρέπει να γίνει παρακάτω. Αυτό ήθελα να πω. Ευχαριστώ πολύ.
2: Ευχαριστούμε και Μαρκόπουλε.
0: Ακούσαμε εδώ ζωντανά από το Περιφερειακό Συμβούλιο την συνεδρία στη 14η που ξεκίνησε σήμερα στις 10 η ώρα. Ήταν μια τοποθέτηση του κ. Μαρκόπουλου σχετικά. Ξεκίνησε και για το θέμα

σε μια συνεδρίαση με 13 γεμάτα θέματα εδώ και φυσικά είναι σε ζωντανή μετάδοση από το κανάλι του Περιφερειακού Συμβουλίου στο YouTube. Θα πάμε να κάνουμε ένα σχόλιο σχετικά, το είπα και πριν, με αυτά που ακούσαμε για, για το Υπουργείο Οικογένειας εδώ από την κυρία Δόμνα Μιχαηλίδου, και θέλω να την κάνω αυτό το σχόλιο, γιατί χάνουμε πάντα το δέντρο, μάλλον χάνουμε το δάσος κυνηγώντας το δέντρο, διότι δημιούργησε πολύ μεγάλο τόρο αυτό που είπε σχετικά με το ότι η πυρηνική οικογένεια δεν θα είναι αυτή που γνωρίζουμε στο μέλλον, και ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης ουσιαστικά, επειδή θέλει να ενισχύσει την οικογένεια, έχει κάνει το Υπουργείο Οικογένειας.

Αυτό όμως που δεν μας είπε η κυρία Μιχαηλίδου, στο ότι είμαι και εγώ μέλος μιας πυρηνικής οικογένειας, στο ότι δεν εκπροσωπώ όμως μόνο την ελληνική οικογένεια όπως τη γνωρίζουμε, και επειδή δεν την εκπροσωπώ πρέπει να εκπροσωπώ και τους υπόλοιπους, δεν μας είπε ποτέ εάν τελικά η εκπροσώπηση όλων των υπόλοιπων μορφών οικογένειας λειτουργεί ως μια προστατευτική δικλίδα για τα δικαιώματα των ανθρώπων και των πολιτών, πρέπει να είναι όλα ίσα απέναντι στον νόμο, ή λειτουργεί αυτή η προστασία ως και μια διαφημιστική καμπάνια για το που πηγαίνουμε στο μέλλον και το ποια είναι τα καλύτερα πρότυπα στο μέλλον. Όπως ας πούμε για παράδειγμα που βλέπουμε ότι σε κάθε οικογένεια διάσημου χολιγοντιανού στάρ ή σε κάθε περίπτωση ενός διάσημου του θεάματος σε όλο τον κόσμο υπάρχει πάντα και ένας άνθρωπος στην οικογένειά του ή ένας κληρονόμος ο οποίος έχει αποφασίσει ότι η οικογένεια δεν είναι σίγουρα η πυρηνική οικογένεια. Μήπως τελικά η προσπάθεια να διαφυλάξετε τις άλλες μορφές οικογένειας είναι και μια έμεση μορφή διαφήμισης των υπόλοιπων οικογενειών σε σχέση με την πραγματική πυρηνική οικογένεια που υπάρχει εξ αρχαιοτά των χρόνων και είναι και η βάση λύσης ενδεχομένως του δημογραφικού συστήματος. Και για το κατά πόσο οι οικογένειες μπορούν να παραμένουν οικογένειες και κατά πόσο οι νεολογισμοί μας φέρνουν να μην μπορούμε να συντηρούμε οικογένειες. Αυτά είναι ζητήματα, τόσο από τη φιλοσοφική πλευρά, που θα πρέπει να απασχολούν την Υπουργό, η οποία είναι μέρος μιας πυρηνικής οικογένειας, έχει δημιουργήσει για τον εαυτό της μια πυρηνική οικογένεια και είναι υπουργός μιας κυβέρνησης, ενός πρωθυπουργού που λειτουργήσε πολιτικά επειδή βασίστηκε πάνω σε μια πυρηνική οικογένεια, τη δική του πυρηνική οικογένεια, την οικογένεια Μητσοτάκη, η οποία θέλει να εξασφαλίσει για τον εαυτό της βιωσιμότητα εις το διηνεκές. Όχι επειδή ασπάζεται νεολογισμούς, αλλά γιατί ασπάζεται την πυρηνική λειτουργία της οικογένειας. Το να μπορείτε να εκφράζετε την εξασφάλιση ότι όλοι οι πολίτες είναι ίσοι απέναντι στον νόμο είναι το ένα. Το να ενισχύετε κάτι το οποίο είναι ακρογωνιός λίθος της ζωής και είναι για την ύπαρξη και του κράτους και του έθνους που αναφέρθηκε η ίδια η πραγματική πυρηνική οικογένεια, δεν είναι ότι κάνετε διακρίσεις, είναι ότι αντιλαμβάνεστε την πραγματικότητα. Λέω εγώ σε αυτό εδώ το ραδιόφωνο και ο νόν νοήτο. Πάμε να μαζέψουμε, δεν θα πάω σε τραγούδι άλλο, πάμε να μαζέψουμε τις, πώς να πούμε τώρα εδώ, ναι, τα μηνύματα που έχουμε σημειώσει, τα μηνύματα που έχουμε σημειώσει και που τρέχουν σε Facebook και YouTube πριν πάω στην αποφώνησή μου. Τι μας λέει εδώ πέρα καλός μας φίλος ο Κώστας Τζάρας, καλημέρα πεφωτισμένε, τι θα μας πάρουν για συνωμοσιολόγους, τίποτα Ιλουμινάτι και τέτοια λοιπόν. Φωτισμένε φίλε μου θα πω, σε ευχαριστώ για το μήνυμα και την καλημέρα σου εδώ στην παρέα του YouTube. Να πω για τον μαχητή μας ο οποίος πολύ ορθά μας έχει στείλει ρεπορτάζ εδώ, όντως είναι, έγινε η κλήρωση του κυπέλου για τα εραστεχνικά, το κυπέλλου εραστεχνών 2026-2027 για την κλήρωση της πρώτης και δεύτερης φάσης που έγινε σήμερα στις 10 η ώρα και υπήρξε και ζωντανά μέσα από το κανάλι της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας, αλλά εδώ έχει τα αποτελέσματα γράψει ο μαχητής για μας, για αυτό που μας ενδιαφέρει. Κυθερώνας Καπαρελίου Κάριστος, Λαμία Νέα Αρτάκη, Μαλεσίνα Ταμινιακός, Προποντίδα αναγέννηση σχηματαρίου είναι τα αποτελέσματα και θα έχουμε σήμερα την κλήρωση επίσης για την ΓΑΜΑ Εθνική και τις Ευωϊκές Ομάδες. Πολύ σημαντικό, σας ξαναείπα ότι ξεκινάμε μια πολύ δυναμική χρονιά.

για την Εύβοια ποδοσφαιρικά και τα παρακολουθούμε. Όπως παρακολουθούμε επίσης και θα παρακολουθούμε την δισογραφία ακόμα και αν δεν μας έχετε παρέα σας αυτό εδώ το ραδιόφωνο για τον μήνα Αύγουστο.

Λοιπόν, και επειδή είμαστε, επειδή ξέρετε ότι είμαστε λίγα λεπτά πριν από τις 11, πριν ολοκληρωθεί η σημερινή εκπομπή και μας βλέπετε από όλες τις πάντες, θα μπορούσε να πει κάποιος, και YouTube και Facebook και διπλά Facebook και δεν ξέρω και εγώ τι, αλλά στην πραγματικότητα αυτό που μας αρέσει περισσότερο από όλα είναι ότι κάνουμε ραδιοφωνία και στη μαγεία της ραδιοφωνίας η καλύτερη κατάσταση στην οποία μπορείτε να βρεθείτε είναι να αφήσετε τις αισθήσεις σας μπροστά σε ό,τι κάνετε και να κρατήσετε το ραδιόφωνο ως πέπλο συνοδεία να σας καθρεφτίζει καλύτερα τις φωτεινές πλευρές της καθημερινότητας. Εμείς εδώ στο ραδιόφωνο αυτό έχουμε απ' όλα και ακόμα και τους δύσκολους μήνες που περάσαμε και περνάμε μέσα από την ερευόδη επικαιρότητα προσπαθούμε να εμβαθύνουμε και να βρίσκουμε ρίζα των προβλημάτων και να προτείνουμε λύσεις και μέσα από την ειδησιογραφική πλευρά του ραδιοφώνου αλλά και μέσα από τις μουσικές μας επιλογές, οι οποίες σιγά σιγά μαζί και με τη σημερινή εκπομπή τη δική μου και με τη Σάνας που έρχεται σε λίγα λεπτά και με τις Παρασκευής που είναι στις 3 η ώρα και παίρνει τη σκυτάλη για το ημέρα σε εξέλιξη, να σας πω ότι ολοκληρώνεται ένας ωραίος κύκλος, ο κύκλος 25-26 για την σεζόν, όπως κάθε τέλος Ιουλίου, και λέμε τα στερνά μας εδώ γιατί θα τα ξαναπούμε πάλι το Σεπτέμβριο. Επομένως θα μείνετε κοντά μας για ένα τελείως εναλλακτικό πρόγραμμα που έρχεται τον Αύγουστο, με παραμύθι κάθε βράδυ στις 9, με δελτία ειδήσεων και θύματα επιχαιρότητας που θα τα βλέπετε και στο radioalivera.gr, με τη ζεύξη η οποία θα συνεχίσει να υπάρχει όλο τον Αύγουστο. Επομένως, βρείτε τώρα το τέταρτο τεύχος, γιατί σε λίγο θα φύγει και αυτό και θα έρθει το πέμπτο, το έκτο, το έβδομο και το όγδοο. Και μαζί με την ζεύξη και μαζί με το Radio Alivera 1, το πόρταλ και μαζί με τη ραδιοφωνική αποτύπωση της καθημερινότητας, ανεξαρτήτως ότι θα είμαστε εδώ να τα λέμε, εσείς θα έχετε πάντα συντροφιά το ραδιόφωνο της νέας εποχής. Και επειδή σε αυτό το ραδιόφωνο καταλαβαίνετε ότι δεν είναι τα μηχανήματα, δεν είναι η συχνότητα, δεν είναι οι καταστάσεις, είναι οι άνθρωποι που κάνουν την ραδιοφωνία να είναι τόσο μαγική, εγώ σήμερα όπως κάθε χρόνο αυτές τις ώρες δεν μπορώ να μην ευχαριστήσω τους ανθρώπους οι οποίοι είναι μπροστά και πίσω από κάμερες, μπροστά και πίσω από μικρόφωνα, μπροστά και πίσω από τυπογραφία, μπροστά και πίσω από τις εκπομπές που βλέπετε και ακούτε, στα κείμενα, σε διορθώσεις, γιατί τώρα ειδικά και με την εφημερίδα ξέρετε ότι αυξάνεται η ευθύνη απέναντι στην ενημέρωση. Αλλά θέλω να ευχαριστήσω όλους τους ανθρώπους που ήταν και φέτος σε αυτήν εδώ την εκπομπή δίπλα μου, τους ανθρώπους οι οποίοι είναι στις δικές τους εκπομπές και όλοι βοηθούμε ένας τον άλλο. Να ξεκινήσω από πίσω προς τα μπρος, γιατί είχαμε τον Χρήστο τον Πίλιο, τον αγαπημένο μας, με το Ιώδες του Φάσματος, ήταν ο πρώτος που έκοψε το νήμα για τη σεζόν με την τελευταία εκπομπή στο τέλος Ιουνίου. Σε μια εκπομπή με γεμάτη αφιερώματα μπορείτε να βρείτε στο Radio Alivera 1 για έναν παραγωγό που αγαπάει τόσο πολύ αυτό που κάνει, που έρχεται και σας κάνει την καλύτερη παρέα τις Παρασκευές με το Ιώδες του Φάσματος. Ολοκληρώσαμε ένα κύκλο με τους γκρινιάριδες αυτής της χρονιάς, με τον Ευάγγελο Δουλγερίδη, ο οποίος εκτός από το να προσπαθεί να δώσει χιούμορ την εικόνα της φεδρής πραγματικότητας από την πόλη μας και όχι μόνο προς τα έξω, με ένα πραγματικό ευθυμογράφημα το οποίο έφερε στην επιφάνεια ζητήματα, κάποια προσπαθήσαμε και τα αναπτύξαμε και δημοσιογραφικά, αλλά ουσιαστικά με το χιούμορ κατάφερε να ενεργοποιήσει και εσάς, και όχι μόνο μέσα από το πεντάλεπτο γκρινιάρια και μέσα από την επισκόπηση του διεθνούς τύπου που κάναμε. Όλα αυτά, ξαναλέω, μπορείτε να τα βρείτε ανά πάσα ώρα και στιγμή στο Radio Alivera 1. Φυσικά δεν θα πω κάτι περισσότερο για την ευθυμογραφία που κάνουμε στο Radio Alivera 1, γιατί μπορείτε να την βρείτε πλέον και στη ζεύξη με έναν άλλο τρόπο και δεν θα πω κάτι περισσότερο γι' αυτό. Να ευχαριστήσω πάρα πολύ Δημήτρη Μπακαλιάνο, Ελισάβετ Πετρίδου, και όχι μόνο την μουσική παραγωγή μας εδώ με πολύ σπουδαίες εκπομπές και ροκ και συναντήσεις και συνεντεύξεις και πολύ ωραίες διασκευές, αλλά γιατί είναι άνθρωποι οι οποίοι δένουν την αλυσίδα της παρέας, εκτός από το ότι προσφέρουν εξαιρετικά όμορφα προγράμματα κάθε Τρίτη και Τετάρτη. Για την Ελισάβετ συγκεκριμένα να σας πω ότι είναι και σύμβουλος έκδοσης της ζεύξης και βλέπετε τη δουλειά της κάθε φορά που πιάνετε στα χέρια σας την εφημερίδα. Εννοείται ότι σας λέω για άτομα τα οποία θα ξαναδείτε πάλι, έτσι, δεν αποχαιρετώ κανέναν σε αυτήν εδώ τη συχνότητα. Η κυρία που βρίσκεται δίπλα μου εδώ και σε λίγο θα πάρει και το μικρόφωνο, η Άννα Ευαγγελίου, το μουσικό ξυπνητήρι που ήρθε και βούτυξε αυτό το μικρόφωνο στην αρχή της χρονιάς εντελώς με ένα περίεργο τρόπο και δεν το αφήνει. Του χρόνου θα την έχετε μαζί σας επί τρίωρο, το αποκαλύπτω. Το αποκαλύπτω, να το ξέρετε. Και την Παρασκευή ρούσου με το ημέρα σε εξέλιξη, την συνάδελφο δημοσιογράφο που εκτός των άλλων συγγράφει για σας και πολύ ωραία ρεπορτάζ στο Radio Alivera 1. Και φυσικά και φυσικότατα
εκτός από την παρέα της πρωινής ζώνης που σήμερα ολοκληρώνει την πορεία της. Σε αυτή τη δημοσιογραφική παρέα ανήκει και ο Δημήτρης Γκουλιώνης με τους συμφοιτητές και την αρθρογραφία στη ΣΕΦΞΗ. Εχθές ακούσατε και την ανάλυση του για το Κυπριακό. Μια παρέα η οποία, ξαναλέω, δεν σταματάει πουθενά. Δεν θα πω τελευταία τη μητέρα μου και μητέρα του σταθμού, γιατί θα την ακούτε κάθε βράδυ στις 9 με το «Θα σου πω ένα παραμύθι» που θα το αφήσουμε για να έχετε παραμυθένιο Αύγουστο. Αλλά η συμβολή στο κομμάτι της αφήγησης ή το σημαντική. Δεν μιλάω περισσότερο για κανέναν άλλον. Αφήνω την αφεντιά μου στην δικιά σας κρίση και ελπίζω να περάσετε ένα υπέροχο καλοκαίρι που έρχεται πολύ πιο δυναμικό, γιατί αυτό που είδαμε μέχρι τώρα ξέρω ότι για σας ήταν και είμαστε μέσα σε ένα καλοκαίρι. Δεν μπορώ να λέμε έρχεται, αλλά είμαστε μέσα σε ένα καλοκαίρι το οποίο περιμένουμε πώς και πώς όλοι να έρθει στο πικ του μέσω του Αυγούστου. Να έχετε μια καλή Παναγία, εύχομαι, και να προσεγγίσετε πάλι την πίστη με έναν τρόπο. Είναι ωραίες αυτές οι μέρες και κατανοητικές, αλλά και ουσιαστικές για να ξεκουραστείτε, να γεμίσετε μπαταρίες, να ξαναβρείτε τον εαυτό σας. Βρείτε χρόνο με τους ανθρώπους σας, σταθείτε στα μάτια, αφήστε τις οθόνες. Και πιστέψτε με, ό,τι δεν είναι στην οθόνη δεν σημαίνει ότι δεν το ζείτε. Αυτό αντιλαμβανόμαστε εμείς εδώ στο ραδιόφωνο. Ανεξαρτήτως των οθονών, ζούμε μια φανταστική ραδιοφωνική πορεία τα τελευταία 4 χρόνια και ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν όλοι μαζί μας σε αυτήν εδώ την παρέα. Και θα τα ξαναπούμε το Σεπτέμβριο. Να είστε λοιπόν όλες και όλοι καλά, να προσέχετε τους εαυτούς σας, να εύχεστε διότι σας επιστρέφετε και θα τα ξαναπούμε. Μάλλον δεν θα σταματήσουμε να τα λέμε, διότι τώρα υπάρχουν και άλλοι τρόποι για να συνεχίσουμε να κάνουμε παρέα. Σας εύχομαι έναν υπέροχο Αύγουστο, να παραμένετε στο Radio Oliveria 1 συντονισμένοι και στο επανακούει. Σας χαιρετώ.

0: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
1: Έως το Σάββατο, βόια σπάλα και ελιά το κιλό, τώρα μόνο 11,79. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο ξυλούρης 5 λίτρα σε απίστευτη τιμή, μόνο 29,90. Και ελληνικός καφές Λουμίδης, τώρα μόνο 3 ευρώ και 9 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
2: Υπάρχουν ειδήσεις που κυκλοφορούν και υπάρχουν ειδήσεις που αναλύονται.
3: Πότε διάβασες τελευταία φορά κάτι που σε προκάλεσε?
2: Όχι που σε ενημέρωσε, πρόσεξε.
3: Όχι που σε ενημέρωσε.
2: Που σε προκάλεσε.
4: Στην Εύβοια, στον τόπο μας, λείπει κάτι. Όχι πληροφορία.
5: Αλλά βάθος.
3: Στον τοπικό τύπο έχουμε μάθει να καταναλώνουμε.
2: Φθηνό εξοραϊσμό,
3: σκληρή καταγγελία
2: και τίποτα ανάμεσα.
6: Η Εύβοια έχει ιστορία.
7: Έχει ανθρώπους.
6: Έχει γεγονότα που κρύβονται
7: και πληγές που δεν θεραπεύτηκαν ποτέ σωστά.
6: Και έχει φωνή που σπάνια ακούγεται όπως πρέπει. Ζεύξη.
3: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
8: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
4: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
2: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
4: Κρίνει και απαιτεί.
6: Η ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
3: Ζεύξη.
6: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
3: Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
4: Ζεύξη.
6: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
4: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
6: Κάθε Τρίτη.
4: Στα Περίπτερα.
1: Πιείτε στην υγειά σας. Ζήστε με την καρδιά σας. Αναψυκτικά, μπύρες, ποτά, υγραέρια και ξυλοκάρβουνα αφήγει οργείου δροσάτου. Μεγάλη ποικιλία σε επώνυμα αλκοολούχα ποτά και αναψυκτικά. Αφήγει οργείου δροσάτου στο πρώτο χιλιόμετρο εθνικής οδού Αλιβερίου Λεπούρων στα Κοκκινόγια. Τηλέφωνο 22230-22753.
9: Με το πρώτο ραδιόφωνο της Εύβοιας γίνε ένα. Ραδιο Αλιβέρι 1.

όμορφες, γλυκές καλημέρες, φυσικά από την υπέροχη παρέα μας, εδώ, στο Ράδιο Λιβέρι 1. Πού αλλού? Είμαι η Άννα σας, η Ανούλα σας, το Ανάκι σας και είμαστε εδώ, είμαστε δυνατά στην τελευταία εκπομπή της σεζόν για το μουσικό μας ξυπνητήρι. Μία εκπομπή που σας την προσφέρει απλόχερα και αποκλειστικά το Ράδιο Λιβέρι 1 φυσικά. Ελάτε στην υπέροχη παρέα μας μέσα από όλες τις διαδικτυακές πλατφόρμες ακρόασης που ακουγόμαστε καθαρά και δυνατά, αλλά και μέσα από το υπέροχο site του σταθμού μας, radioliveriena.gr. Και όχι μόνο για να ακούτε τη γάργαρη φωνούλα μου να σας λέει καλημέρα 11 η ώρα το πρωί. 11 η ώρα το πρωί, παιδιά μου, είναι καλοκαίρι. Και τώρα θα αρχίσουμε να ξυπνάμε κι εμείς λίγο πιο αργά. Λοιπόν, αλλά και για να ακούσετε όσες εκπομπούλες μπορεί να έχετε χάσει, να ακούσετε σε επανάληψη όσες εκπομπούλες λατρέψατε και πιστέψτε με, είναι πολλές. Να διαβάζετε τα άρθρα των υπέροχων παραγωγών μας και φυσικά να ενημερώνεστε και για το πρόγραμμά μας που από Σεπτέμβρη, παιδιά μου, θα είναι και πολύ πλούσιο. Εννοείται, σήμερα είναι οι τελευταίες ζωντανές εκπομπές μιας υπέροχης σεζόν. Μια σεζόν που πραγματικά έχουμε ζήσει πάρα πολλά υπέροχα πράγματα και θα σας πω και προς το τέλος της εκπομπής μια δική μου ανασκόπηση. Λίγο συγκινητική, γιατί πρώτον είμαι drama queen, έχω λέοντα τον οροσκόπο, σας παρακαλώ, έχω και ηχθεί, οπότε το drama queen πηγάζει στο αίμα μου. Είμαι λίγο συγκινημένη, γιατί πραγματικά αυτή η σεζόν ήταν η πρώτη μου ουσιαστικά επαφή με το ραδιόφωνο, οπότε καταλαβαίνετε ότι ήταν, εντάξει, φανταστικά. Εγώ πέρασα τέλεια. Θέλω κι άλλο, παρακαλώ πολύ, κύριε Διευθυντά. Όχι, όχι, θα πάμε διακοπές, αλλά θα επανέλθουμε, εννοείται, δρυμύτερη, το Σεπτέμβρη. Εσείς όμως δεν μου αλλάζετε σταθμούλη, διότι το Ράδιο Λιβέρι 1 είναι εδώ 24-7 για τη δική σας ψυχαγωγία και ενημέρωση. Εννοείται 3 με 5 το μικρόφωνο θα αναλάβει τελευταία εκπομπή της σεζόν ημέρα σε εξέλιξη με την Παρασκευή Ρούσου. Και εννοείται ότι τον Αύγουστο σας περιμένει full πρόγραμμα εδώ στο Ράδιο Λιβέρι 1 και με τις υπέροχες μουσικές που θα βάζουμε και με τα υπέροχα παραμύθια της Αναστασίας Καραγιάννη. Εννοείται ότι δεν θα χάνετε και κάθε Τρίτη τη ζεύξη μας, την υπέροχη εφημερίδα μας. Κάθε Τρίτη σε όλα τα περίπτερα και τα σημεία πώλησης και τον Αύγουστο. Και εννοείται, εγώ περιμένω και τα υπέροχα μηνυματάκια σας στο Viber στο 697-2532-700 να μου στείλετε και τη λέξη θέατρο για να μπείτε στην κλήρωση για 10 διπλές προσκλήσεις για την υπέροχη θεατρική παράσταση για όλη την οικογένεια Αρσέν Λουπέν, το μυστήριο της Κούφιας Βελόνας, που το τέλος το καθορίζετε εσείς. Η κλήρωση θα γίνει αρχές Αυγούστου εδώ στο Ράδιο Λιβέρι 1. Θα σας ενημερώσω στο τέλος της εκπομπής για το πότε ακριβώς θα γίνει η κλήρωση. Παιδιά μου όμορφα, παιδιά μου αγαπημένα, εννοείται μου στέλνετε τις καλημέρες σας. Μου στέλνετε άμα θέλετε να σχολιάσουμε κάτι. Μου στέλνετε άμα θέλετε να βάλω κάποιο τραγουδάκι. Σήμερα η μέρα είναι αφιερωμένη σε όλους εσάς. Πάμε να ακούσουμε δύο υπέροχα τραγουδάκια και φυσικά έρχομαι.

Μια μέρα χαρά ακούσαμε από Αλκιστής Πρωτοψάλτη και αφήνομαι από Μαρίνα Σπανού. Δύο πραγματικά υπέροχα τραγούδια, μ' αρέσουν πάρα μα πάρα πολύ και νομίζω δίνουν έτσι αυτή την νότα αισιοδοξίας. Καλημέρα να πω σε όλους όσους έρχεστε τώρα στην υπέροχη παρέα μας, εδώ στο μουσικό μας ξυπνητήρι, στην τελευταία εκπομπή τη σεζόν. Παιδιά μου, με έχει πιάσει μία νοσταλγία. Είμαι λίγο συγκινημένη, άσχετο αν θα τα πούμε πάλι σε ένα μήνα. Εγώ εδώ θα είμαι. Αλλά η αλήθεια είναι ότι πάντα όταν τελειώνει μία σεζόν, τελειώνει κάτι, εννοείται ότι σε πιάνει αυτή η νότα μελαγχολίας και νοσταλγίας. Αλλά παιδιά μου, εννοείται ότι είμαστε εδώ για να ανέβουμε. Λοιπόν, σήμερα θέλω να συζητήσουμε για τις διακοπές και πού πηγαίνετε εσείς συνήθως διακοπές. Και όχι μόνο τώρα που είστε μεγάλοι, αλλά και τα παιδιά. Πηγαίνατε διακοπές όταν ήσασταν παιδάκια, κάνατε διακοπές όλοι μαζί οικογενειακά ή πηγαίνατε κατασκήνωση. Προσωπικά, παιδιά μου, πάντως, εγώ την έβγαζα σε κατασκηνώσεις. Άσχετο αν με παίρνανε το πρώτο 15ήμερο. Ναι, η αλήθεια είναι ότι στην αρχή δεν ήθελα να κάτσω κατασκήνωση. Δεν μου άρεσε. Ήθελα να είμαι με την οικογένειά μου. Είμαι πολύ δεμένη με την οικογένειά μου. Αλλά αργότερα, όσο πέρναγαν οι μέρες, τα χρόνια, η αλήθεια είναι ότι μου άρεσε. Έκανα νέους φίλους, ήταν πάρα πολύ ωραία για μένα και πιστεύω όλα τα παιδάκια περνάνε υπέροχα στις κατασκηνώσεις, διότι κάνουν φίλους, έχουν κάποιες δραστηριότητες τέλειες, είναι μακριά από οθόνες το κυριότερο. Λοιπόν, περνάνε φανταστικά. Τώρα εντάξει, όσο μεγαλώνεις εννοείται ότι θα υπάρχουν και καλοκαίρια τα οποία πηγαίνεις με τους γονείς σου έτσι. Διακοπές σε κάποιο ξενοδοχείο μεγάλο ή μικρό. Προσωπικά όταν ήμουν ανηματέρ σε κάποια ξενοδοχεία, η αλήθεια είναι ότι πέρναγα υπέροχα με τα παιδιά. Ήταν τόσο ζεστά και προσπαθούσαμε όλη η ομάδα εκεί πέρα να τους προσφέρουμε ένα υπέροχο καλοκαίρι. Οπότε και στα ξενοδοχεία εννοείται υπάρχουν δραστηριότητες για όλα τα παιδάκια για να περάσουν ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Εσείς όταν ήσασταν μικροί, τι κάνατε τα καλοκαίρια? Αν ήσασταν σαν και εμένα πάντως, συνέχεια θα χορεύατε. Όπου στεκόσασταν και όπου βρισκόσασταν, συνέχεια θα χορεύατε. Πάμε να ακούσουμε Χορεύω από Μιχάλη Χατζηγιάννη και φυσικά μείνετε εδώ στην υπέροχη παρέα μας.

καλοκαιρινά συνεχίζουμε εδώ πέρα έτσι με υπέροχα τραγούδια τα οποία μας ανεβάζουν. Μπαίνουμε στο καλοκαιρινό κλίμα full. Και παιδιά μου γλυκά, παιδιά μου αγαπημένα, έτσι σιγά σιγά τώρα που πλησιάζει έτσι ο Αύγουστος, πλησιάζει, αύριο Αύγουστος θα είναι. Είμαστε και εμείς εδώ στο κατόφλι των διακοπών. Και η αλήθεια είναι ότι από όταν θυμάμαι τον εαυτό μου, εμείς πηγαίναμε για κάμπινγκ. Κάμπινγκ, κατασκήνωση, αυτή ήταν η παιδική μου ηλικία εμένα. Πηγαίναμε λοιπόν για κάμπινγκ. Πόσες φορές έχετε πάει εσείς για κάμπινγκ? Για πείτε μου εδώ πέρα στα μηνύματα στο Viber στο 697-25-32-700. Η αλήθεια είναι ότι περισσότεροι αποφεύγουν το κάμπινγκ διότι είτε το θεωρούν βαρετό, είτε δεν θέλουν να πάνε στην εξοχή έτσι για κάποιες μέρες διότι δεν θα έχουν και τις ανέσεις του σπιτιού τους και όλα αυτά. Σας καταλαβαίνω απόλυτα, έχω περάσει πολύ δύσκολα στο κάμπινγκ. Αλλά οι δραστηριότητες που κάνεις, όλα αυτά, το πώς οργανώνεσαι για να πας στο κάμπινγκ είναι πάρα μα πάρα πολύ σημαντικό. Ας πούμε εγώ δεν έφευγα από το σπίτι αν δεν είχα τα βιβλία μου τις ανατριχίλες. Ναι, εμένα μου αρέσουν τα τρομακτικά βιβλιαράκια, για τα παιδιά τουλάχιστον. Και το φακουδάκι μου για να διαβάζω το βράδυ. Εννοείται ότι ενοχλούσα τους υπόλοιπους μέσα στη σκηνή. Αλλά περνάγαμε και υπέροχα. Πάντως παιδιά μου, άμα οργανωθείτε σωστά, έχετε μαζί σας και το στερεοφωνικό. Στερεοφωνικό, ναι, τα κινητά σας και όλα αυτά πλέον. Και το ηχιάκι Bluetooth της παραλίας. Πω, έχουν αλλάξει τα χρόνια. Λοιπόν, μιλάω όλες και είμαι boomer. Το στερεοφωνικό, ναι, τότε τη δεκαετία του 90 και αρχές του 2000 είχαμε τα στερεοφωνικά που παίρναμε μαζί μας στην παραλία. Ένα ραδιοφωνάκι που είναι της, νομίζω, της δεκαετίας του 60 που έχει μαζί ο παππούς μου και λειτουργεί ακόμα. Ναι. Και περνάγαμε πραγματικά υπέροχα. Φυσικά εγώ ήμουνα σε φάση να μπω μες στη θάλασσα. Δεν έβγαινα από τη θάλασσα, λέπια έβγαζα. Αλλά ναι, πιστεύω ότι το κάμπινγκ είναι κάτι που πρέπει να κάνει όλη η οικογένεια. Διότι έρχεσαι και πιο κοντά με τη φύση και περνάς τέλεια. Άσχετο ότι γίνεσαι και παρέα με όλα τα πιτσιρίκια εκεί πέρα στις παραλίες και παίζετε μέχρι το βράδυ. Βάλτε το λοιπόν στόχο να πάτε στο ένα διήμερο κάμπινγκ. Θα είναι, πραγματικά σας το λέω, αν οργανωθείτε σωστά, θα είναι όνειρο. Πάμε να ακούσουμε στόχο από Καλομήρα και φυσικά έρχομαι.

0: Ράδιο Αλιβέρι 1.
1: Υπάρχουν ειδήσεις που κυκλοφορούν. Και υπάρχουν ειδήσεις που αναλύονται.
2: Πότε διάβασες τελευταία φορά κάτι που σε προκάλεσε?
1: Όχι που σε ενημέρωσε, πρόσεξε.
2: Όχι που σε ενημέρωσε.
1: Που σε προκάλεσε.
3: Στην Εύβοια, στον τόπο μας, λείπει κάτι. Όχι πληροφορία.
4: Αλλά βάθος.
2: Στον τοπικό τύπο έχουμε μάθει να καταναλώνουμε.
1: Φθηνό εξοραϊσμό.
2: Σκληρή καταγγελία.
1: Και τίποτα ανάμεσα.
5: Η Εύβοια έχει ιστορία.
6: Έχει ανθρώπους.
5: Έχει γεγονότα που κρύβονται
6: και πληγές που δεν θεραπεύτηκαν ποτέ σωστά.
5: Και έχει φωνή που σπάνια ακούγεται όπως πρέπει. Ζεύξη.
2: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
7: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
3: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
1: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
3: Κρίνει και απαιτεί.
5: Η ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
2: Ζεύξη.
5: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
2: Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
3: Ζεύξη.
5: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
3: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
5: Κάθε Τρίτη.
3: Στα Περίπτερα.
8: Την Παρασκευή 31 Ιουλίου στις 9, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στην Αμάρινθο και στο φιλανθρωπικό πανηγύρι προς τιμήν του Αγίου Μεγαλομάρτυρος Παντελεήμονα του Ιαματικού.
9: Με μεράκι και αίσθημα προσφοράς, ο Κοινωνικός Ανθρωπιστικός Σύλλογος Αγάπης και Αλληλεγγύης Αμαρίνθου μας καλεί στην ετήσια αυτή γιορτή με πλούσια εδέσματα, μουσική, χορό, διασκέδαση. Είσοδος 3 ευρώ. Δωρεάν είσοδος για όλα τα παιδιά κάτω των 10. Σημειώστε ημερομηνία και τοποθεσία.
8: Την Παρασκευή 31 Ιουλίου στις 9 στο Εκκλησάκι εντός του κτήματος του Συλλόγου μας στην περιοχή Ζουλιμή στην Αμάρινθο.
9: Σε περιμένουμε.
10: Τα πιο όμορφα τραγούδια στα έχει φυλαγμένα. Ράδιο Αλιβέρι 1.

Υπέροχο τραγούδι ακούσαμε και στόχο από Καλομήρα και Αιγαίο από Ανούλα Δύση. Και φυσικά παιδιά μου γλυκά, παιδιά μου αγαπημένα, πάμε να πούμε ένα υπέροχο καλημέρα και στην Αναστασία την Καραγιάννη που μας λέει: ήμουνα παιδί της κατασκήνωσης, από 7 ετών με έβαζαν οι γονείς μου στο λεωφορείο από τα Γρεβενά που μέναμε τότε και κατέβαινα στην Αθήνα, με περίμενε ο νονός μου και με πήγαινε στην κατασκήνωση του Αγίου Ανδρέα στη Νέα Μάκρη. Αλλά και μετά λέει, έκανα όλα τα καλοκαίρια μου στην κατασκήνωση του Δήμου Γρεβενών σαν ομαδάρχης. Υπέροχα παιδιά μου, πραγματικά είναι μοναδική εμπειρία, πρέπει να το δοκιμάσετε. Αξέχαστα υπέροχα χρόνια μας, λέει, στην πορεία της ζωής, ταξίδια και διακοπές με τα παιδιά, άλλοτε στους παππούδες και άλλοτε σε ξενοδοχείο, σε θάλασσα αλλά και σε βουνό. Παιδιά μου, γενικά οι καλοκαιρινές διακοπές είναι για να τις περνάς με φίλους και οικογένεια. Γενικά εγώ από ό,τι θυμάμαι τα παιδικά μου χρόνια ήμασταν όλοι μαζί. Πότε ήμουνα κι εγώ με τους παππούδες μου, με πηγαίνανε στο χωριό μας, στο Καπαρέλι Θήβας. Καλά εντάξει, έχουμε περάσει τόσο τέλεια με τα ξαδέλφια μου εκεί πέρα. Όχι όντως, έχουμε περάσει υπέροχα. Θυμάμαι συγκεκριμένα ένα πανηγύρι του Αγίου Παντελεήμονα, μεγάλη χάρη του. Λοιπόν, είχαμε πάει εκεί πέρα διότι διοργανώνουν πανηγύρι στο Καπαρέλι Θήβας. Και είχε η θεία μου ένα σκυλάκι, το οποίο μου λέει όταν γυρίσεις με τα ξαδέλφια σου από το πανηγύρι, έλεγξε αν είναι η πόρτα κλειστή για να μην φύγει το σκυλί επειδή φοβάται. Γυρίζω εγώ πρώτη γιατί είχα νιστάξει. Βλέπω την πόρτα ανοιχτή. Λέω, Παναγιά μου, το σκυλί το σκασε, τι κάνουμε τώρα? Και αρχίζω και περιπλανιέμαι μόνη μου, 1 η ώρα το βράδυ στο χωριό, στο Καπαρέλι. Μέχρι τις 6 η ώρα έψαχνα το σκυλί. Εν τέλει το σκυλί ήταν μια χαρά, απλά είχε μπει μέσα στο σπίτι. Και εγώ μέχρι τις 6 ήμουνα πραγματικά να τραβάω τα μαλλιά μου, να λέω που πήγε το σκυλί, θα φάω τιμωρία. Εντάξει, τιμωρία δεν θα έτρωγα. Αλλά είχα στεναχωρηθεί για το σκυλάκι. Εν τέλει το σκυλάκι ήταν μια χαρά. Αλλά, εντάξει, η αλήθεια είναι η κούραση εκείνο το βράδυ, κοιμόμουν για 2 μέρες μετά. Αξέχαστα παιδικά χρόνια, αλλά παιδιά μου όντως και σε βουνό να πάτε και στη θάλασσα να πάτε, είτε πάτε στους παππούδες για το καλοκαίρι στο χωριό, είτε μείνετε με τους γονείς σας και πάτε σε κάποιο ξενοδοχείο, αυτό που θα σας πω εγώ είναι να περάσετε ένα καλοκαίρι όνειρο. Πάμε να ακούσουμε 2 υπέροχα τραγουδάκια, Καμπάνες από Κωνσταντίνο Αργυρό και Αλήθεια τώρα από Έλενα Παπαρίζου και φυσικά Επιστρέφω. Εμείς ξεκινήσαμε να χορεύουμε στο ράδιο Λιβεριένα πριν μπει το τραγούδι.

0: Δύο υπέροχα τραγούδια ακούσαμε, αλήθεια τώρα από Έλληνα Παπαρίζου και καμπάνες από Κωνσταντίνο Αργυρό. Έτσι έχουμε μπει στο mood των πανηγυριών, έτσι λίγο το πιο ανεβαστικό. Είναι καλοκαιράκι άλλωστε, περνάμε τέλεια. Έχουμε και πάρα πολλές εκδηλώσεις στο Δήμο μας για να τις επισκεφτείτε και να περάσετε και εσείς υπέροχα. Και τώρα το καλοκαίρι, έτσι, να ράξετε στην παραλία με ένα κοκτέιλ, με τη ζεύξη μας, εννοείται την εφημερίδα μας, η οποία κυκλοφορεί κάθε Τρίτη σε όλα τα περίπτερα και τα σημεία πώλησης και τώρα τον Αύγουστο, και να απολαύσετε το κολύμπι σας. Και μιας και είπα κολύμπι, ξέρετε παιδιά μου ότι το κολύμπι έχει πάρα πολλά ωφέλη. Καλέ, μας το λέει εδώ πέρα το Zoom υγιεινά του Ράδιο Ελιβέρι 1.
1: Zoom υγιεινά στο Ράδιο Ελιβέρι 1 102,2 FM.
2: Το καλοκαίρι σημαίνει ήλιος, χαλάρωση στην παραλία και άφθονο κολύμπι. Αρχικά όσον αφορά τον ήλιο, εννοείται πως φοράμε αντιλιακό υψηλής προστασίας SPF 30 ή 50 και προσπαθούμε να αποφεύγουμε την πολύωρη έκθεση στον ήλιο, ειδικά τις μεσημεριανές ώρες. Επίσης, προστατευτείτε φορώντας καπέλο, γυαλιά ηλίου και ελαφριά ανοιχτό χρώμα ρούχα. Όσον αφορά την άσκηση, τα ωφέλη από το κολύμπι στον οργανισμό μας είναι πάρα πολλά. Αν θέλετε να ασκήσετε περισσότερο, προτιμήστε να κολυμπάτε κατά μήκος της παραλίας και αυξήστε καθημερινά τη διαδρομή που διανύετε. Εννοείται πως μετά το κολύμπι απαιτείται ενυδάτωση και αν θέλεις ένα σνακ για τις θερμίδες που έκαψες, ένα τόστ με τυρί είναι ιδανικό. Kerrygold Regatto Light είναι το μόνο ρεγκάτο με μόλις 16% λιπαρά που παράγεται από ημιαποβουτυρωμένο γάλα αγελάδων ελευθέρας βοσκής. Ιδανικό τυρί για όσους ακολουθούν διατροφή με χαμηλά λιπαρά, χωρίς να στερείτε τη γνωστή πλούσια γεύση του κλασικού Kerrygold. Απολαύστε τη φρέσκα και πικάντικη γεύση του Kerrygold Regatto Light σε ζεστά ή κρύα πιάτα.
0: Είδατε παιδιά μου πόσο ωφέλη έχει το κολύμπι. Εν τω μεταξύ, αν εμείς αυξάνουμε κάθε μέρα περισσότερο το πόσο κολυμπάμε, στο τέλος θα φτάσουμε ωροπό. Η αλήθεια είναι ότι το κολύμπι...

θέλαμε, αλλά οι γονείς μας επέμεναν. Δεν τρώγαμε μόνο ένα τοστάκι με τυρί. Τρώγαμε ό,τι υπήρχε μέσα στο ψυγιάκι και στις γύρω ταβέρνες. Εγώ συγκεκριμένα θυμάμαι όταν ήμουν μικρή με τα ξαδέλφια μας και γενικά με όλη την οικογένεια που πηγαίναμε στη θάλασσα. Πηγαίναμε τότε στα μεσοχώρια, χοροπηδάγαμε από τους βράχους, πέφταμε κάτω, κάναμε βουτιές, γινότανε. Ήταν φανταστικά. Ήταν φανταστικά, αυτό θα πω μόνο. Και μετά γινόταν το σώσε στην ταβέρνα που κυριολεκτικά ξεκοκαλίζαμε όλες τις μπριζόλες. Περάσαμε όμως φανταστικά παιδικά χρόνια, δεν μπορώ να πω. Αλλά υπάρχουν και άλλοι που το καλοκαίρι θέλουν να κάνουν τον γύρο του κόσμου, όπως θα μας τραγουδήσουν τώρα οι Other View.

γύρω του κόσμου ακούσαμε από Other View και σιγά σιγά οδεύουμε στο κλείσιμο της πρώτης μας ώρας, στην τελευταία εκπομπή της σεζόν. Παιδιά μου, εκτός από τις διακοπές, θέλω σήμερα να κάνουμε και μία ανασκόπηση, να σας πω πώς ξεκίνησε σιγά σιγά έτσι η πορεία μου εδώ στο Radio Αλιβέρι 1. Η αλήθεια είναι ότι στην πρώτη εκπομπή, όταν κλείσαμε και είπαμε έρχομαι τη Δευτέρα για εκπομπή, είχα τόσο πολύ άγχος, ήμουνα τόσο πολύ αγχωμένη, πέταγα στα σύννεφα κυριολεκτικά, γιατί ήμουνα και πάρα πολύ χαρούμενη, αλλά ήμουνα τόσο αγχωμένη που τα είχα γράψει όλα στο τετράδιο, ακόμα και τις ατάκες που ήθελα να πετάξω. Δηλαδή μου ερχόταν κάτι ωραίο στο τετράδιο, το έγραφα και το διάβαζα, έτσι ήμουνα με το τετράδιο στο χέρι. Ήταν όμως, εντάξει, μοναδικά το τετράδιο το έχω και το συγκεκριμένο τετράδιο θα μείνει στο σταθμό, διότι πλέον θεωρείται μουσιακό κομμάτι. Οι πρώτες εκπομπές

βγήκαν έτσι. Έγραφα τα πάντα. Μπορείτε να ρωτήσετε τους συναδέλφους με εδώ πέρα που τους έφερνα κάθε μέρα ένα τεράστιο βιβλίο που μέσα είχε γραμμένες ακόμα και τις ώρες τις οποίες θα έκανα διάλειμμα για μουσική. Παιδιά, εντάξει. Μετά από ένα μήνα, πόσο ήταν, νομίζω κάνα μήνα, άρχισα να είμαι πιο ελεύθερη. Εννοείται βοηθήσατε πάρα μα πάρα πολύ και εσείς οι ακροατές που μου στέλνετε μηνύματα ενθαρρυντικά. Η αγάπη σας έξω που κυκλοφορούσα στα Λιβέρια, Άννα μου, σ' ακούμε καθημερινά. Μου λέγατε ό,τι εκπομπές, ό,τι θέματα έχω πει στις εκπομπές. Παιδιά, πραγματικά ένιωθα την αγάπη σας και μέσα από τα μηνύματά σας, ακόμα και μέσα από το γραπτό μήνυμα, ναι, εγώ ένιωθα την αγάπη σας και όλο αυτό σιγά σιγά με βοήθησε να είμαι πολύ πιο αυθόρμητη στο μικρόφωνο και να είμαστε τώρα, έχουμε φτάσει σε σημείο να μιλάμε αυθόρμητα για ό,τι μας έρθει στην κούτρα μας. Κυριολεκτικά περνάω τόσο τέλεια μαζί σας. Οι μέρες που ξεκινάνε έτσι λίγο στραβά, μπορεί όλοι μας το παθαίνουμε έτσι, να ξεκινήσει η μέρα μας με λίγο πονοκέφαλο. Έρχομαι εδώ πέρα και δεν σας κάνω πλάκα, παιδιά μου. Κάθομαι στο μικρόφωνο, ξεκινάμε την εκπομπούλα μας και μου περνάνε όλα. Δεν υπάρχει, και όχι μόνο σε μένα, αλλά μου το έχετε αναφέρει και στα μηνύματά σας και έξω που πάμε έτσι βόλτες και αυτά, που με βλέπετε, ότι σας φτιάχνω τη διάθεση. Παιδιά μου, αυτός είναι ο στόχος μας εδώ πέρα, να περνάμε τέλεια. Και όσο αυτό βγαίνει προς τα έξω, πιστέψτε με, πάντα θα χαμογελάμε. Θα σας αφιερώσω λοιπόν ένα υπέροχο τραγούδι, ένα από τα αγαπημένα μου. Εντάξει, ναι, ξέρω, όλα τα τραγούδια αγαπημένα μου είναι. Αλλά θέλω να σας αφιερώσω το 30-40 από Μέλισσες, θα σ' αγαπώ για πάντα.

Και μετά από αυτό το υπέροχο τραγούδι, παιδιά μου, ναι, okay, υπήρχαν φορές που ήμουνα με το κομπιουτεράκι στο χέρι και μέτραγα ακόμα και το δευτερόλεπτο. Υπήρχαν και άλλες που μου λέγανε, βρε Σιάννα μου, πάρε και μία ανάσα σε παρακαλώ, σταμάτα λίγο να μιλάς, μάλλον και κάνα τραγούδι. Διότι όταν με συνεπέρνει η ροποπερπεριθρίασή μου, δική μου λέξη, θα μπει στο λεξικό, λοιπόν, μιλάω πολύ, έτσι, το έχετε καταλάβει, κληρονομικό από τη γιαγιά μου, όσοι θέλετε πηγαίνετε να τη βρείτε στο σπίτι. Λοιπόν, όχι εντάξει, η αλήθεια είναι ότι υπάρχουν και φορές που μιλάω και δεν σταματάω, αλλά το λατρεύω. Και καθώς σιγά σιγά φτάνει και η ώρα για τα τελευταία ζώδια της σεζόν, εγώ θα σας πω το εξής. Άμα πιστεύετε στα ζώδια, εννοείται να τσεκάρετε ολόκληρο τον αστρολογικό σας χάρτη, αλλά μην αφήνετε ένα ζώδιο να καθορίσει το πώς θα νιώσετε. Δηλαδή έρχεται το ζωδιάκι, σου χτυπάει την πόρτα και σου λέει «Συγγνώμη, εγώ λέω αυτά τα πράγματα για εσάς». Εσύ αγάπη μου θα αφήσεις το ζώδιό σου να σε καθορίσει? Φυσικά και όχι. Θα κάνετε όπως επιθυμεί η υπέροχη καρδούλα σας. Πάμε σε ένα πολύ σύντομο διαφημιστικό διαλυματάκι, πάμε σε ένα φανταστικό τραγουδάκι και έρχομαι για τα ζώδια, τα τελευταία ζώδια

0: Υπάρχουν ειδήσεις που κυκλοφορούν. Και υπάρχουν ειδήσεις που αναλύονται.
1: Πότε διάβασες τελευταία φορά κάτι που σε προκάλεσε?
0: Όχι που σε ενημέρωσε, πρόσεξε.
1: Όχι που σε ενημέρωσε.
0: Που σε προκάλεσε.
2: Στην Εύβοια, στον τόπο μας, λείπει κάτι. Όχι πληροφορία.
3: Αλλά βάθος.
1: Στον τοπικό τύπο έχουμε μάθει να καταναλώνουμε.
0: Φθηνό εξοραϊσμό,
1: σκληρή καταγγελία
0: και τίποτα ανάμεσα.
4: Η Εύβοια έχει ιστορία.
5: Έχει ανθρώπους.
4: Έχει γεγονότα που κρύβονται
5: και πληγές που δεν θεραπεύτηκαν ποτέ σωστά.
4: Και έχει φωνή που σπάνια ακούγεται όπως πρέπει. Ζεύξη.
1: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
6: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
2: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
0: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
2: Κρίνει και απαιτεί.
4: Η ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
1: Ζεύξη.
4: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
1: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
2: Ζεύξη.
4: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
2: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
4: Κάθε Τρίτη.
2: Στα Περίπτερα. Κάθε Τρίτη.
4: Στα Περίπτερα.
7: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
8: Έως την Τετάρτη, αποσμητικά νοξίμα ρολών 50 ml μόνο 2,37. Sunny Punch νούμερο 2, 14 τεμάχια μόνο 7,37. Μεγάλες συσκευασίες Keep μόνο 13,48. Και μαλακτικά Supreme 55 μεζούρες μόνο 3,88. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
9: Με το πρώτο ραδιόφωνο της Εύβοιας γίνε ένα. Radio Eliveri, ENA.

Και μετά από αυτό το υπέροχο τραγούδι «Να μ' αγαπάς» από Δέσποινα Βανδύ, πάμε εμείς να περάσουμε στα τελευταία ζωδιάκια της σεζόν. Παιδιά μου, σήμερα θα ξεκινήσω με τους Λέοντες, διότι θέλω να ευχαριστήσω και τον Ευάγγελο Δουλγερίδη και την Αναστασία Καραγιάννη, οι οποίοι μου είπαν να ξεκινήσω με τα λιονταράκια και τους αγαπώ πάρα μα πάρα πολύ. Χώρια το γεγονός ότι μέσα στον Αύγουστο εγώ έχω 3 λιονταράκια που γιορτάζουν, που έχουν γενέθλια. Ναι. Ο ένας είναι στα σύνορα βασικά, όχι, οι 2 είναι στα σύνορα Λέοντα Παρθένου, ο θείος μου και ο ξαδερφός μου. Αλλά έχουμε, παιδιά μου, ένα σωρό λιονταράκια. Εγώ είμαι Παρθενάκι, αλλά έχω οροσκόπο Λέοντα. Έχω γεννηθεί 8 Σεπτέμβρη και, παιδιά μου, πάμε να δούμε τα λιονταράκια μας. Έχω και την Παρασκευή Ρούσου να μου λέει ότι είναι και ο καλύτερος Λέοντας του κόσμου, η Ντούα Λίπα, που έχει γενέθλια μέσα τώρα στον Αύγουστο. Τέλος πάντων, πάμε εμείς να πούμε τα ζωδιάκια μας. Σήμερα Παρασκευή για τα λιοντάρια μου. Η σημερινή ροή, τι ροή καλέ, ποταμός είστε, φαράγγι, τι, σε φέρνει μπροστά σε μία ημέρα που δεν εξελίσσεται γραμμικά. Α, δεν θα πάτε εσείς από την πεπατημένη, διότι η Σελήνη πήγε διακοπές και εκείνη. Ναι, παραμένει κενής πορείας, μέχρι και το μεσημέρι. Οπότε θα έχει πάει σε καμία παραλία σε όλη την Ελλάδα, από Σαντορίνη μέχρι και Λευκάδα, καταλάβατε. Νιώθετε ότι τα πράγματα προχωρούν λίγο πιο αργά από ό,τι θα θέλατε, αλλά με την είσοδο σου συχθείς ενεργοποιείται η ανάγκη σας για έμπνευση και εσωτερική καθοδήγηση. Το βράδυ, παιδιά μου, θα έρθουνε κάτι πράγματα, μα κάτι πράγματα. Θα περάσετε υπέροχες στιγμές με φίλους, συγγενείς και σχέσεις, οι οποίες θα σας μείνουν αξέχαστες. Τώρα στα αισθηματικά, οι δεσμευμένοι τρυφερές στιγμές θα περάσετε με το τέρι σας και δεν αποκλείεται να πάρετε μία ζέξη, το τέταρτο φύλλο κυκλοφορεί σε όλα τα περίπτερα και τα σημεία πώλησης, και να πάτε σε μία παραλία μαζί με το τέρι σας. Και τέρι να μην έχετε, αδέσμευτοι να είστε, στην παραλία μπορείτε να βρείτε το άλλο σας μισό. Άλλωστε, μέχρι να βρείτε το άλλο σας μισό, η ζεύξη θα είναι η καλύτερη σας παρέα. Στα επαγγελματικά και τα οικονομικά, η μέρα ξεκινά χωρίς ιδιαίτερη έτσι κακή διάθεση, αλλά θα υπάρξουν κάποιες μικρές καθυστερήσεις μέχρι και το μεσημέρι, οι οποίες μπορεί να σας πιέσουν λίγο παραπάνω. Αλλά μετά το μεσημέρι, παιδιά μου, έρχονται τα καλύτερα. Έρχεται μία συζήτηση, μία συνέντευξη, η οποία θα σας πάει ένα βήμα παρακάτω στην επαγγελματική σας καριέρα. Και στα οικονομικά όμως, περιμένετε εσείς ένα δωρεάν, το οποίο έρχεται και σας δίνει μία ανάσα, παιδιά μου, και σας δίνει και αυτό που περιμένατε για να κανονίσετε τις διακοπές σας. Επόμενο μου ζωδιάκι είναι ο Κριός. Η Παρασκευή σε βρίσκει σε μία μεταβατική έτσι φάση. Από εκεί που έχετε την πίεση της δουλειάς και όλα αυτά, το απόγευμα νιώθετε ελεύθεροι. Νιώθετε ότι μπορείτε να καταφέρετε τα πάντα. Νιώθετε ότι μπορείτε να είστε σε 100 μέρη ταυτόχρονα. Γενικά πάτε διακοπές, αυτό εννοώ. Λοιπόν, στα αισθηματικά σας, εδώ οι δεσμευμένοι είστε πιο ευαίσθητοι σήμερα. Αντιλαμβάνεστε τη διάθεση των άλλων μόνο και μόνο με ένα βλέμμα. Και αυτό σας βοηθάει να πάτε τη σχέση σας ένα βήμα παρακάτω. Τώρα οι αδέσμευτοι. Βλέπω εδώ πέρα ότι ένα άτομο από το παρελθόν θα έρθει να σας χτυπήσει την πόρτα. Είπα και εγώ, δεν θα δω παρελθόν σήμερα. Τώρα μπροστά μου
It's okay. Άμα αυτό το παρελθόν είναι καλό, γιατί να μην του ανοίξετε την πόρτα άλλωστε. Στα επαγγελματικά και τα οικονομικά βλέπω κάποιες καθυστερησούλες το πρωί, αλλά βλέπω και νέα ξεκινήματα μετά το μεσημέρι. Ουσιαστικά κινείστε πιο δημιουργικά και αξιοποιείτε την έμπνευση που έχετε σε εργασίες που απαιτούν φαντασία. Βάλε φαντασία και σκηνοθεσία. Ναι. Λοιπόν, τώρα στα οικονομικά. Με το βράδυ να έρχεται γλυκά γλυκά, έχετε κι εσείς ένα δωράκι που έρχεται γλυκά γλυκά και σας δίνει γλυκά γλυκά γλυκιά μου την έμπνευση που χρειάζεστε για να πάτε σε ένα πανηγύρι, για να πάτε μια βόλτα, για να κανονίσετε τις διακοπές σας, λέω εγώ το.

το πρώτο στο τελευταίο. Πάω στο τελευταίο ζωδιάκι της σειράς, όχι της μέρας. Έχουμε ακόμα να πούμε. Πάω στα ψαράκια μου. Σήμερα, καθώς η Σελήνη έρχεται στο ζώδιό σας από το απόγευμα και μετά, η ενέργεια της μέρας αλλάζει υπέρ σας, φέρνοντας μεγαλύτερη διέστηση, μεγαλύτερη ευαισθησία, μεγαλύτερη χαρά. Η αρχική καθυστέρηση μέχρι το μεσημέρι σας βοηθάει να προετοιμαστείτε έτσι ψυχολογικά και όλα πάνε υπέροχα. Θα έχετε και κάποιες ευχάριστες ανατροπές στα σχέδιά σας. Κάποιοι κανονίζουν ψώνια τελευταία στιγμής. Κάποιοι κανονίζουν διακοπές τελευταία στιγμής. Γιατί όχι. Στα αισθηματικά σας τώρα, γίνεστε πιο εκφραστικοί και προσεγγίζετε το τέρι σας με τρυφερότητα. Και η αδέσμευτη έρχεται ένα άτομο από το φιλικό σας περιβάλλον που σας εκφράζει τα συναισθήματά του για εσάς. Και πιστέψτε με, αυτή η συνάντηση που θα έχετε θα είναι καρμική. Στα επαγγελματικά και τα οικονομικά, βλέπω εδώ πέρα ότι η μέρα ξεκινάει με μια στασιμότητα, αλλά στην πορεία μετά το μεσημέρι που η Σελήνη γυρίζει από το πρωινό της μπανάκι, κινείστε πιο δημιουργικά και αξιοποιείτε με έμπνευση τα πρακτικά ζητήματα που προκύπτουν. Και στα οικονομικά όμως, βλέπω εδώ πέρα ότι η διέστησή σας είναι ισχυρή και σας βοηθάει να οργανωθείτε οικονομικά καλύτερα. Οπότε είναι η κατάλληλη ευκαιρία το απόγευμα να κανονίσετε το Σαββατοκύριακό σας και τις διακοπές σας όπως εσείς επιθυμείτε. Πάντως ό,τι και να κάνετε, το μόνο σίγουρο είναι ότι πρέπει να χαμογελάμε. Όπως χαμογέλασε, μας λέει και ο Αντώνης Δρέμος στο τραγούδι που θα ακούσουμε.

χαμογέλασε, πάει πέρασε, ό,τι έγινε, έγινε μωρό μου, μας λέει ο Αντώνης Δρέμος και εμείς πάμε να συνεχίσουμε σιγά σιγά με τα υπέροχα μας ζωδιάκια. Θέλω να περάσω στους ζυγούς. Η Παρασκευή σε τοποθετεί, ζυγέ μου, σε μία φάση εσωτερικής αναζήτησης. Ψάχνεις μέσα σου να βρεις την ισορροπία που χρειάζεσαι για να γίνεις ο Δαλάη Λάμα. Ναι, καθώς η Σελήνη παραμένει καινής πορείας έως το μεσημέρι, είπαμε, έχει πάει για το μπάνιο της το κορίτσι, αφήστε τη να το χαρεί λιγάκι. Δημιουργώντας μία αίσθηση ότι δεν προχωράν τα πράγματα όσο γρήγορα τα θέλατε. Από το απόγευμα βέβαια και μετά, οι ρυθμοί γίνονται πιο συναισθηματικοί και διεισδυτικοί και υπέροχοι και εσείς διατηρείτε ισορροπία, αποφεύγετε παρορμητικές αντιδράσεις και περνάτε ένα φανταστικό απόγευμα. Τώρα οι δεσμευμένοι εδώ πέρα στα θέματα καρδιάς, μετά το μεσημέρι η ενέργεια γίνεται πιο τρυφερή και σας σωθεί να πλησιάσετε το έτερον σας ήμιση. Αλλά και οι αδέσμευτοι το βράδυ υπάρχουν κάποιες έτσι συναντήσεις οι οποίες θα σας γνωρίσουν ένα άτομο το οποίο θα παίξει καρμικό ρόλο στη ζωή σας. Επαγγελματικά, μπορεί η μέρα να ξεκίνησε λίγο και εσείς να νιώθατε ότι πηγαίνετε κουτουρούλες και έχετε κλείσει τα μάτια και οδεύετε προς το τοίχο, αλλά μετά το μεσημέρι τα πράγματα φτιάχνουνε, η Σελήνη γυρίζει από το μπάνιο της, ένα μπάνιο δεν μπορεί να ευχαριστηθεί αυτό το κορίτσι, αμάν δηλαδή να χαλάσει αμέσως η διάθεση στα ζώδια. Λοιπόν, και μετά το μεσημέρι όλα μπαίνουν στη θέση τους ως απομηχανής θεός. Τώρα στα οικονομικά, βλέπω εδώ πέρα ότι η προσαρμοστικότητά σας θα σας βοηθήσει να μετατρέψετε τις δυσκολίες σε ευκαιρίες, αρκεί να μείνετε συγκεντρωμένοι. Και άμα μείνετε συγκεντρωμένοι, μπορείτε να κανονίσετε τις διακοπές σας, τα ψώνια σας, να πάρετε βαλίτσες και να πάρετε τους λόφους, τα λαγκάδια, τα βουνά, να πάτε διακοπές να το χαρείτε. Περνάω στα αγαπημένα μου παρθενάκια, πάμε και στο ζώδιό μου. Η Παρασκευή, φίλε μου παρθένε, ξεκινάει με εσωτερική περισυλλογή. Άλλος θα λέει λάμα μας βρήκε εδώ πέρα. Καθώς η Σελήνη σε καινή πορεία σας κρατάει λίγο σε αναμονή εξελίξεων. Τώρα μετά το μεσημέρι όμως που έρχονται οι εξελίξεις, εσείς βλέπετε γεγονότα που αλλάζουν το πρόγραμμα προς οφελός σας και αυτό σας αρέσει. Στα θέματα καρδιάς, οι δεσμευμένοι, μπορείτε να πάρετε το τέρι σας και να πάτε μία εκδρομούλα. Μπορείτε να πάτε στη θάλασσα να χαλαρώσετε, φυσικά με τη ζεύξη μας στο ένα χέρι και με ένα κοκτέιλ στο άλλο και να απολαύσετε και τη θάλασσα, αλλά και τα νέα που σας φέρνει η ζεύξη. Και μην χάσετε το τέταρτο φύλλο που κυκλοφορεί αυτή τη στιγμή σε όλα τα περίπτερα και τα σημεία πώλησης. Και φυσικά την τρίτη που μας έρχεται, έρχεται και το πέμπτο φύλλο, διότι η ζεύξη θα είναι μαζί σας και τον Αύγουστο. Λοιπόν, εδώ πέρα βλέπω για τους αδέσμευτους παρθένους ότι ένα άτομο από το επαγγελματικό σας περιβάλλον σας δείχνει τα αισθήματά του. Okay, για να δούμε τι θα δούμε. Στα επαγγελματικά και τα οικονομικά, η μέρα μπορεί να ξεκινήσει με κάποιες καθυστερήσεις, αλλά μετά το μεσημέρι οργανώνεστε καλύτερα. Έρχονται νέες συνεργασίες, λύνετε πρακτικά ζητήματα τα οποία σας είχαν ταλαιπωρήσει. Και φυσικά, στα οικονομικά, έρχεται παιδιά μου και σας λέει ένα δωράκι. Σας λέει, έρχεται, σας λέει. Μπορείτε να κανονίσετε, αγάπες μου, τις διακοπές σας άφοβα, διότι εγώ το δωράκι σας είμαι εδώ. Οπότε αυτό το δωράκι θα σας δώσει την ανάσα που χρειάζεστε για να κανονίσετε και τις διακοπές σας και τα ψώνια σας.
Ούτε σήμερα έχουμε συγκεκριμένη σειρά στα ζώδια, όπως μπορείτε να δείτε κι εσείς. Είναι άλλη μια μέρα που τα ζώδια τα λέμε τουρλού. Δεν γινόταν να τελειώσουμε έτσι τις ζωντανές μας εκπομπές εδώ στο μουσικό ξυπνητήρι χωρίς τα τουρλού μας ζώδια. Πάμε να περάσουμε και στους υδροχώους, όπου η Παρασκευή ξεκινάει με έντονη εσωτερική κινητικότητα. Καλέ, τι γίνεται σήμερα, όλοι Δαλάι Λάμα θέλετε να γίνετε? Α, μ' αρέσει, διαλογισμούλης, βαθιές ενοσούλες. Σήμερα λέει, καθώς η σελήνη παραμένει στο ζώδιό σας έως το μεσημέρι, δημιουργεί μία αίσθηση στασιμότητας και σε εσάς, αλλά από το απόγευμα και μετά έρχονται, παιδιά μου, αλλαγές. Συναισθηματική σταθερότητα, έρχονται λύσεις σε πρακτικά ζητήματα, έρχονται ανατροπές οι οποίες είναι υπέρ σας. Έχετε την ψυχραιμία και την ευελιξία να τα ρυθμίσετε όλα προς όφελό σας και φυσικά περνάτε τέλεια. Στα αισθηματικά τώρα, επειδή εσείς επεξεργάζεστε τα συναισθήματά σας και δεν τα εκφράζετε πολύ εύκολα, θα σας πω το εξής. Ανοιχτείτε στον άνθρωπό σας, μιλήστε του ειλικρινά για αυτά που νιώθετε και όλα θα πάνε τέλεια. Και όσο για τους αδέσμευτούς, μέσα από το φιλικό σας περιβάλλον θα έρθει ένα άτομο το οποίο νοιάζεται βαθιά για εσάς. Για δείτε το καλύτερα. Στα επαγγελματικά και τα οικονομικά, η μέρα ξεκινάει με κάποιες καθυστερήσεις, κάποιες ελλείψεις στην κατεύθυνση, πάτε λίγο στα τυφλά. Κάτι που σας κάνει να νιώθετε ότι δεν ελέγχετε πλήρως τις εξελίξεις. Αλλά μετά το μεσημέρι οργανώνεστε καλύτερα. Και φυσικά στα οικονομικά, κρατήστε κάποια εναλλακτικά σχέδια, αλλά η ευελιξία σας θα αποδειχθεί καθοριστική. Οπότε μπορείτε να κανονίσετε και τις διακοπές σας άφοβα. Εμείς πάμε να ακούσουμε δυνατά Κατερίνα Λιόλιου και Νοικιάστηκε και φυσικά επιστρέφω και με τα υπόλοιπα ζωδιάκια μου.

Και μετά από αυτό το υπέροχο τραγούδι από Κατερίνα Λιόλιου, εμείς θα περάσουμε και στα υπόλοιπα ζωδιάκια μας για σήμερα. Θέλω να συνεχίσω με τους Σταύρους μου, όπου η Παρασκευή σας σωθεί να κινηθείτε με υπομονή, καθώς η Σελήνη, η οποία έχει πάει για μπάνιο το πρωί, θα γυρίσει τώρα το μεσημέρι από το μπάνιο της το κορίτσι. Εντάξει, ηρεμήστε, όλα καλά, για ένα μπάνιο είχε πάει η κοπέλα. Λοιπόν, και σας δίνει μεγαλύτερη ροή και συναισθηματική κατανόηση. Τώρα το βραδάκι, εδώ πέρα, βλέπω ότι διατηρείτε την ισορροπία σας και περνάτε στιγμές ελευθερίας και χαλάρωσης. Τώρα στα αισθηματικά σας, βλέπω εδώ πέρα για τους δεσμευμένους ότι έρχεστε πιο κοντά μέσα από μία βραδινή έξοδο. Αχα, αχα, για σας δουλεύω, βλέπετε. Λοιπόν, τώρα για τους αδέσμευτους. Βλέπω εδώ πέρα ότι έρχεται ένα άτομο το οποίο σας δίνει βαθιά κατανόηση. Αυτό που ψάχνατε τόσο καιρό και δεν το βρίσκατε, τώρα έρχεται ένα άτομο και σας το δίνει απλόχερα, αγάπες μου. Στα επαγγελματικά και τα οικονομικά, η πρώτη μισή μέρα δεν ευνοεί σημαντικές αποφάσεις, αλλά από το απόγευμα και μετά μπορείτε να κινηθείτε πιο δημιουργικά και να δείτε λύσεις εκεί που πριν δεν τις βλέπατε. Βάλατε τα γυαλιά σας, είδατε καλύτερα, τις βρήκατε τις λύσεις. Που κρυβόντουσαν? Αυτό δεν το ξέρω. Αλλά θα τις βρείτε, πιστέψτε με. Τώρα, εδώ πέρα στα οικονομικά, βλέπω ότι έρχονται κάποια ρίσκα τα οποία θα πάρετε και τα οποία θα σας βγάλουν και κερδισμένους, διότι έρχεται ένα δωράκι που σας δίνει μία ανάσα δροσιάς, σαν τη μέντα ένα πράγμα, τις τσίχλες με γεύση μέντα, αν και στη Σιγκαπούρη απαγορεύεται να μασάς τσίχλα, τέλος πάντων εδώ δεν απαγορεύεται. Επόμενο στη λίστα μου για σήμερα είναι ο... Για να δούμε... Ο Σκορπιός. Σήμερα ξεκινάς με εσωτερική παρατήρηση. Τώρα τι παρατηρείτε, μόνο εσείς το ξέρετε. Αλλά εδώ πέρα βλέπω ότι μόλις έρχεται η Σελήνη, γυρίζει από το μπάνιο της, η διέστησή σας ενισχύεται σημαντικά και σας οδηγεί σε πιο βαθιές αντιλήψεις. Γίνεστε κι εσείς Δαλάη Λάμα. Είναι η μέρα του Δαλάη Λάμα σήμερα. Τέλεια, τέλεια παιδιά μου. Ξυπόλυτο στα όρη του Δαλάη Λάμα πήγα 10 χρονάκια με καράφλα στο Θιβέτ. Έκανα τάιτσι και λογοθεραπείες και διάφορες φωνητικές τεχνοτροπίες. Μήπως μπορέσω να βρεθούμε τετατέτ. Και εδώ πέρα βλέπω στα αισθηματικά σας ότι όντως θα βρεθείτε τετατέτ με το τέρι σας και θα περάσετε στιγμές χαλάρωσης και ρομαντισμού. Και φυσικά, η αδέσμευτη, έρχεται ένα άτομο από τον κοινωνικό σας κύκλο που σας εκδηλώνει τα συναισθήματά του για εσάς. Και πιστέψτε με ότι αυτή η γνωριμία είναι καρμική για εσάς. Τα ζώδια πάντως έτσι λένε σήμερα. Πάμε και στα επαγγελματικά και τα οικονομικά, όπου βλέπω εδώ πέρα ότι μετά το μεσημέρι που η Σελήνη γυρίζει από το μπανάκι της, κάνει και το ντουζάκι της έτσι να είναι φρέσκια, οργανώνεστε καλύτερα και βλέπετε πιο καθαρά τις προτεραιότητές σας. Τώρα στα οικονομικά, η στρατηγική σκέψη και η ψυχραιμία σας θα σας βοηθήσουν να προσαρμοστείτε χωρίς απώλειες. Οπότε κανονίστε τις διακοπές σας τώρα που γυρίζει. Θα περάσουμε σε ένα πολύ σύντομο διαφημιστικό διαλυματάκι, σε ένα υπέροχο τραγουδάκι και φυσικά εννοείται... Έρχομαι με περισσότερα ζωδιάκια. Άραγε, ποιο έχουμε στη συνέχεια?

0: Υπάρχουν ειδήσεις που κυκλοφορούν. Και υπάρχουν ειδήσεις που αναλύονται.
1: Πότε διάβασες τελευταία φορά κάτι που σε προκάλεσε?
0: Όχι που σε ενημέρωσε, πρόσεξε.
1: Όχι που σε ενημέρωσε.
0: Που σε προκάλεσε.
2: Στην Εύβοια, στον τόπο μας, λείπει κάτι. Όχι πληροφορία.
3: Αλλά βάθος.
1: Στον τοπικό τύπο έχουμε μάθει να καταναλώνουμε.
0: Φθηνό εξοραϊσμό.
1: Σκληρή καταγγελία.
0: Και τίποτα ανάμεσα.
4: Η Εύβοια έχει ιστορία.
5: Έχει ανθρώπους.
4: Έχει γεγονότα που κρύβονται
5: και πληγές που δεν θεραπεύτηκαν ποτέ σωστά.
4: Και έχει φωνή που σπάνια ακούγεται όπως πρέπει. Ζεύξη.
1: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
6: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
2: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
0: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
2: Κρίνει και απαιτεί.
4: Η Ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
1: Ζεύξη.
4: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
1: Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
2: Ζεύξη.
4: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
2: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
4: Κάθε Τρίτη.
2: Στα Περίπτερα.
7: Την Παρασκευή 31 Ιουλίου στις 9, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στην Αμάρινθο και στο φιλανθρωπικό πανηγύρι προς τιμήν του Αγίου Μεγαλομάρτυρος Παντελεήμονα του Ιαματικού.
8: Με μεράκι και αίσθημα προσφοράς, ο Κοινωνικός Ανθρωπιστικός Σύλλογος Αγάπης και Αλληλεγγύης Αμαρίνθου μας καλεί στην ετήσια αυτή γιορτή με πλούσια εδέσματα, μουσική, χορό, διασκέδαση. Είσοδος 3 ευρώ. Δωρεάν είσοδος για όλα τα παιδιά κάτω των 10. Σημειώστε ημερομηνία και τοποθεσία.
7: Την Παρασκευή 31 Ιουλίου στις 9 στο Εκκλησάκι εντός του κτήματος του Συλλόγου μας στην περιοχή Ζουλιμή στην Αμάρινθο.
8: Σε περιμένουμε.
9: Πάω το κεφάλι μου να το βρω και τζίφος.
10: Τι έπαθες?
9: Να, ορίστε. Το 3 καθέτος. Παν δύσκολο. Λέξη που περιγράφει, λέει, τους καλύτερους στην εμπορία, μελέτη και εγκατάσταση υδραυλικών συστημάτων, δικτύων υγραερίου και φυσικού αερίου στο Αλιβέρι. Και είναι, λέει, και συνεργάτες της Πετρογκάζ. 13 γράμματα. Το πρώτο θήτα.
10: Α, καλά. Μου θες και Σταυρόλεξο. Θερμοκεραμική. 40 χρόνια πρώτη.
9: Θερμοκεραμική στο Αλιβέρι.
10: Εμπειρία στη θέρμανση, τα υδραυλικά, τους λέβητες, τις αντλίες θερμότητας, των φίλτρων και φυσικά με την απαιτούμενη υποστήριξη μετά τις αγορές σας.
9: Καλέστε μας τώρα στο 22 23 0 24 395.
11: Τα πιο όμορφα τραγούδια στα έχει φυλαγμένα. Ράδιο Αλιβέρι 1.

Εντάξει, παλιό τραγούδι, το ξέρω, αλλά αγαπημένο τραγούδι. Από πάνω κι άμμο, θέλω να σε ξαναδώ, να μου πεις και να σου πω, τα κρυμμένα σ' αγαπώ. Που είναι κόμπο στο λαιμό. Ναι, εδώ πέρα είναι που η Άννα χάνει τους στίχους και δημιουργεί δικούς της. Τέλος πάντων, πάμε εμείς να δούμε και τα υπόλοιπα ζωδιάκια μας. Θα περάσω στους καρκίνους, όπου σήμερα η Παρασκευή σας αγγίζει πιο έντονα συναισθηματικά και νιώθετε ότι μετά το μεσημέρι βρίσκεται το ρυθμό σας. Τώρα, γενικά μέσα στη μέρα, βλέπω εδώ πέρα οικογενειακές καταστάσεις οι οποίες θα σας φέρουν πάρα πολύ μεγάλη χαρά και θα περάσετε μια υπέροχη μέρα χαλάρωσης. Τώρα στα αισθηματικά σας, βλέπω εδώ πέρα ότι έχετε ρομαντική διάθεση και περνάτε υπέροχες στιγμές με το τέρι σας. Και δεν αποκλείεται να πάτε και κάποια εξόρμηση. Σαββατοκύριακο έρχεται, Αύγουστος έρχεται, οπότε πηγαίνετε διακοπές. Τώρα οι αδέσμευτοι, βλέπω εδώ πέρα ότι μέσα στον κοινωνικό σας κύκλο ένα άτομο έχει βαθιά συναισθήματα για εσάς. Στα επαγγελματικά και τα οικονομικά, βλέπω εδώ πέρα ότι σήμερα η μέρα προσφέρει μετά το μεσημέρι σοφή κατεύθυνση και είναι κατάλληλη για σημαντικές αποφάσεις, αλλά από το απόγευμα και μετά. Βλέπω τα δημιουργικά σας σχέδια να αποκτούν ύλη και μορφή και φυσικά στα οικονομικά, κρατήστε ευελιξία, αποφύγετε μου λίγο τα ρίσκα σήμερα, κάντε μου μια έρευνα αγοράς, αλλά αυτό δεν πρέπει να σας εμποδίσει από το να κανονίσετε τις διακοπές σας. Επόμενο μου ζωδιάκι θα είναι εγώ καιρή. Η Παρασκευή σας καλεί να κινηθείτε με προσοχή και στρατηγική σκέψη μέχρι το μεσημέρι, γιατί περιμένουμε τη σελήνη να γυρίσει. Τώρα ο Σονούπο γυρίζει από το μπάνιο της, κάνει ένα ντουζάκι και είναι έτοιμη. Δεν θέλει πολλά. Λοιπόν, βλέπω εδώ πέρα ότι μετά την είσοδό της στην ζωή σας στρέφεται σε δημιουργικά ή συναισθηματικά θέματα. Το βράδυ βλέπω εδώ κάποιες ανατροπές οι οποίες είναι για καλό σας, οπότε χαλαρώστε και απολαύστε τη μέρα σας. Στα αισθηματικά η μέρα ξεκινάει δημιουργικά, ξεκινάει ρομαντικά. Έχετε σήμερα μία όρεξη ρομαντική να πάρετε το τέρι σας και να πάτε σε μία παραλία, να πάτε μία εξόρμηση, να πάτε μία εκδρομούλα, να περάσετε μία υπέροχη μέρα μαζί με το τέρι σας. Και όσο για τους αδέσμευτους, άμα είστε μόνοι σαν το λεμόνι, σαν την ανεμόνι, σαν την καλαμιά στο κάμπο, που δεν βγάζει απόλυτο νόημα γιατί εγώ δεν έχω δει ποτέ καμία καλαμιά μόνη της στο κάμπο. Τέλος πάντων, πάντα πάνε σαν τους χιώτες δυο-δυο. Βλέπω εδώ πέρα ότι ένα άτομο μέσα από το επαγγελματικό σας περιβάλλον σας προσεγγίζει. Τα επαγγελματικά και τα οικονομικά εδώ πέρα τι βλέπω. Βλέπω ότι μετά το μεσημέρι κινείστε πιο δημιουργικά και βάζετε τάξη σε όλες τις εκκρεμότητες. Τώρα στα οικονομικά, άμα κρατήσετε λίγο συντηρητική στάση, είσαστε ελεύθεροι από μένα να κανονίσετε τα ψώνια σας, να κανονίσετε τις διακοπές σας, να κανονίσετε ένα διήμερο φωτιά.

Περνάω και στο πρώτο τελευταίο ζωδιάκι μου για σήμερα, που δεν είναι άλλο από τους διδύμους. Σήμερα ξεκινάτε με μία αίσθηση χαράς, με μία αίσθηση χαλάρωσης, και η σελήνη που επιστρέφει στρέφεται περισσότερο σε πρακτικά ζητήματα και συναισθηματικές ανάγκες. Τώρα βλέπω εδώ πέρα κάποιες έτσι ευνίδιες αλλαγές, οι οποίες βγαίνουν υπέρ σας στο τέλος, οπότε χαλαρώστε, χρειάζεστε ευελιξία και να αξιοποιήσετε σωστά αυτές τις εξελίξεις. Τώρα στον ερωτικό τομέα, βλέπω ότι οι δεσμευμένοι μετά το μεσημέρι αναζητάτε πιο βαθιά συναισθηματική σύνδεση και την έχετε. Τώρα η αδέσμευτη, βλέπω μία έτσι συνάντηση με ένα άτομο από το παρελθόν, η οποία θα αναθερμάνει το κλίμα μεταξύ σας. Στα οικονομικά και τα επαγγελματικά, βλέπω εδώ πέρα ότι μετά το μεσημέρι ασχολείστε πιο δημιουργικά με λεπτομέρειες και υποχρεώσεις που απαιτούν συγκέντρωση. Τώρα στα οικονομικά, άμα οργανωθείτε σωστά, μπορείτε να ξεκινήσετε από τώρα να κανονίζετε τα ψώνια του Σαββατοκύριακου και να μην πάτε τελευταία στιγμή. Μην μου πάτε αύριο να ψωνίσετε για το Σαββατοκύριακο. Σήμερα θα πάτε, σήμερα θα κανονίσετε πόσο υπέροχα μπορείτε να περάσετε το διήμερό σας και φυσικά για τις διακοπές του Αυγούστου. Πάμε εμείς να ακούσουμε ένα υπέροχο τραγούδι από Κωνσταντίνο Αργυρό, το καλοκαίρι μας, και φυσικά αγάπες με επιστρέφω με το τελευταίο ζωδιάκι μου για σήμερα και μία ανασκόπηση, μία έτσι προσωπική μου ανασκόπηση.

μετά από αυτό το υπέροχο τραγούδι από Κωνσταντίνο Αργυρό, πάμε και εμείς να δούμε το τελευταίο μας ζωδιάκι για τη φετινή σεζόν και για σήμερα. Πάμε λοιπόν στους τοξότες. Φίλε μου τοξότη, η Παρασκευή ξεκινάει με μια αίσθηση αναμονής, καθώς περιμένεις τη Σελήνη να γυρίσει από το μπάνιο της. Τώρα μετά, αφού γυρίζει, στρέφεσαι περισσότερο σε ζητήματα καθημερινότητας και συναισθηματικής ισορροπίας. Ομ, ουμ, ιμ και εμ κάνετε διαλογισμούλη. Τώρα βλέπω εδώ πέρα

διότι κάπου εκεί μπορεί να είναι και το άλλο σας μισό. Στα επαγγελματικά και τα οικονομικά, βλέπω ότι από το απόγευμα και μετά οργανώνεστε καλύτερα και διορθώνετε εκκρεμότητες που σας αφήνουν ελεύθερους να απολαύσετε τις διακοπές σας αργότερα. Τώρα στα οικονομικά, άμα αποφύγετε κάποιες βιαστικές κινήσεις, η προσαρμοστικότητά σας θα είναι το κλειδί για να διαχειριστείτε καλύτερα τα οικονομικά σας. Και φυσικά να κανονίσετε και τις διακοπές σας, βαλίτσα και τηλιακό και φύγατε για παραλία. Αυτά ήταν τα ζωδιάκια μας για σήμερα, αυτά ήταν τα ζωδιάκια μας, τα τελευταία ζωδιάκια της σεζόν. Εννοείται όμως, παιδιά μου, ότι ερχόμαστε το Σεπτέμβρη με νέα διάθεση και πιο πολλά νέα για τα ζώδια και φυσικά εννοείται πάντα τουρλού. Πάμε να ακούσουμε Ραντεβού στην παραλία από την υπέροχη Ελένη Φουρέιρα. Και επιστρέφω με έναν δικό μου αποχαιρετισμό.

Και μετά από αυτό το υπέροχο τραγούδι, οδεύουμε σιγά σιγά και στο τέλος της σημερινής μας εκπομπής, στο τέλος αυτής της σεζόν. Και πραγματικά ήταν μια γεμάτη σεζόν, γεμάτη χαρές, γεμάτη γέλια, γεμάτη υπέροχες στιγμές. Και θέλω, μιας και ήρθε η ώρα νομίζω να αποχαιρετιστούμε σιγά σιγά, είναι η τελευταία εκπομπή της σεζόν, οπότε θέλω να κλείσω αυτήν την τελευταία εκπομπή λέγοντας ένα μεγάλο ευχαριστώ, λέγοντας με βγάζουν και βίντεο για να υπάρχει αυτό το ντοκουμέντο.

Εδώ, λέγοντας ένα τεράστιο ευχαριστώ στους ανθρώπους που αυτούς τους μήνες γίνανε η δεύτερη οικογένειά μου. Πρώτα απ' όλα, να μιλήσω για τους ανθρώπους πίσω από τις κάμερες, όχι πίσω από τις κάμερες που με βγάζουν βίντεο αυτή τη στιγμή, πίσω από τις κάμερες, τους emotional support όλων μας, φυσικά τους αφανείς μας ήρωες, οι οποίοι φαίνονται, μην νομίζετε. Φυσικά μιλάω για την Αρετούλα του σταθμού μας, όπου είναι ένας τόσο φωτεινός άνθρωπος. Είναι ένας άνθρωπος που μπαίνει μέσα στο δωμάτιο και κυριολεκτικά φωτίζεται ο τόπος και από την αισιοδοξία της και από το χαμογελό της και φυσικά από την Ρούλα μας, η οποία είναι πάντα εκεί για όλους, πάντα τρέχει για όλους μας και είναι πάντα δίπλα μας σε ό,τι τη χρειαστούμε. Εκτός από αυτούς όμως, έχουμε και τους παραγωγούς μας. Ο αγαπημένος μου θείος, θα μου επιτρέψετε να ξεκινήσω με τον γκρινιάρη του χωριού μας, που μπορεί να γκρινιάζει, αν και γκρινιάζει σωστά, αλλά έχει την πιο τρυφερή καρδιά. Φυσικά, τη μαμά του σταθμού μας, την Αναστασία μας, η οποία όχι μόνο μας ομορφαίνει τα Σαββατοκύριακα με τα υπέροχα παραμύθια της. Καλά, εντάξει, εμείς γνωριζόμαστε χρόνια πίσω που τραγουδάγαμε μαζί στο αδείο. Αλλά είναι η μαμά μας. Είναι ένας άνθρωπος γεμάτος στοργή για όλους. Φυσικά έχουμε και την Ελισάβετ μας, η οποία πόση ψυχοθεραπεία μας έκανε, αγάπη μου, αυτή τη χρονιά που πραγματικά δεν τη χορταίνουμε, θέλουμε κι άλλο εκτός συχνότητας. Φυσικά εννοείται δεν μπορώ να ξεχάσω τον Δημήτρη τον Μπακαλιάνο που μας έμαθε τραγούδια που εγώ προσωπικά δεν είχα ξαναματακούσει αλλά με έκανε να λατρέψω εκ νέου τη ροκ μουσική. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ γι' αυτό. Εννοείται δεν θα παραλείψω και τον Χρήστο όπου με την εκπομπή «Οι Όδες του Φάσματος» πραγματικά μας πήγες πίσω, η εκπομπή σου είναι σαν χρονομηχανή με τραγούδια που λατρέψαμε και πραγματικά πέρασα υπέροχα με το να σ' ακούω. Εννοείται δεν θα παραλείψω ούτε το Δημήτρη Γκουλιώνη, εγώ αρχίζω και συγκινούμε σιγά σιγά, δεν ξέρω για εσάς. Λοιπόν, ο οποίος είναι τόσο φιλικός, είναι τόσο πρόσχαρος και ένας υπέροχος δημοσιογράφος και εννοείται ήταν τεράστια μου χαρά που ανήκω κι εγώ σε αυτήν την υπέροχη ομάδα μαζί σας. Για την Παρασκευούλα του σταθμού μας, την γνωστή σε όλους Παρασκευή Ρούσου με το ημέρα σε εξέλιξη, η οποία έχει την τελευταία εκπομπή της σεζόν 3 με 5 εδώ στο Ράδιο Λιπερί 1, τι να πρωτοπώ για σένα. Είσαι ένας πραγματικός θησαυρός. Ευχαριστώ για τη φιλία σου, τη στήριξη, την εκμάθηση, την υπομονή που έδειξες, διότι είμαι λίγο τα ζώα μου αργά μέχρι να μάθω μερικά πράγματα, το δέχομαι. Αλλά είμαι σίγουρη ότι περιμένουμε θαύματα και από σένα και ότι θα πας πολύ ψηλά να θυμηθείτε τα λόγια μου. Τέλος, θέλω να πω ένα τεράστιο ευχαριστώ στον άνθρωπο που με έφερε στο σταθμό, στον άνθρωπο που με έκανε το μουσικό σας ξυπνητήρι, στον άνθρωπο που πίστεψε σε μένα περισσότερο και από μένα, ναι κυριολεκτικά. Κώστα μου εμπιστεύτηκες μία θέση πίσω εδώ από το μικρόφωνο να λέω καλημέρα και καλησπέρα σε όλους εσάς. Μου έδωσες μία ευκαιρία να αποδείξω στον εαυτό μου πάνω απ' όλα ότι μπορώ να καταφέρω κάποια πράγματα τα οποία δεν πίστευα κι εγώ τότε, παιδιά. Όντως, δεν κάνω καθόλου πλάκα. Και μου έδωσες επίσης την ευκαιρία να κάνω κάτι που αγαπάω. Ναι, ξέρω, δεν είναι οριστικός αποχαιρετισμός, διακοπές πάμε, αλλά έχω λέοντας τον οροσκόπο, είμαι drama queen. Τι να κάνω, αυτή είμαι, έχω το δράμα στο αίμα μου. Ηθοποιός έπρεπε να γίνω. Λοιπόν, τέλος πάντων, ένα τεράστιο και τελευταίο ευχαριστώ θέλω να πω και σε όλους εσάς για την υπέροχη παρέα που γινόμαστε κάθε μέρα και πραγματικά με τις καλημέρες σας και όλα αυτά μου φτιάξατε και εμένα όλη μου τη διάθεση και όλη μου τη χρονιά και ανυπομονώ να γυρίσουμε το Σεπτέμβρη, να σας χαρίσω περισσότερες στιγμές χαράς, ξενιασιάς, να διαβάσουμε περισσότερα ζώδια, να διαβάσουμε μαζί περισσότερα άρθρα
και σας εύχομαι έναν υπέροχο Αύγουστο, να απολαύσετε τα μπάνια σας, να απολαύσετε τα επόμενα τεύχη της Ζεύξης που κυκλοφορούν κάθε Τρίτη σε όλα τα περίπτερα και τα σημεία πώλησης, εννοείται, να απολαύσετε όλες τις δραστηριότητες που έρχονται και εννοείται να απολαύσετε τις υπέροχες μουσικές και τα παραμύθια μας εδώ στο ράδιο Αλιβεριένα. Και εμείς θα τα πούμε το Σεπτέμβριο ανανεωμένοι και με πάρα μα πάρα πολλές εκπλήξεις. Θα κλείσω με τραγούδι, εννοείται θα κλείσω με τραγούδι και τη σημερινή μου εκπομπή και την φετινή μας σεζόν. Με καλημέρα να σου λέω από Χρήστο Σεβαστό, από μένα και όλη την παρέα του Ράδιο Αλιβεριένα. Φιλάκια πολλά και θα το πω φιλάκια ρουφιχτά!

0: Ράδιο Αλιβέρι 1. Σαν σήμερα στο Ράδιο Αλιβέρι 1 102,2 FM.
1: Στις 31 Ιουλίου του 1972, σαν σήμερα, γεννήθηκε ο Γιώργος Καπουτζίδης, που μας κάνει να γελάμε με τις φοβερές τηλεοπτικές του σειρές. Η Άρη Έμπα, από την άλλη, έχουν κάνει σίγουρα πολύ κόσμο να σιγοτραγουδήσει κάποια από τα τραγούδια τους. Το 1958, σαν σήμερα, γεννήθηκε ο ντράμερ του συγκροτήματος, Bill Berry. Λίγα χρόνια μετά, το 1965, σαν σήμερα, γεννήθηκε και η Βρετανίδα συγγραφέας Rowling, λογοτεχνικό παιδί της ο Harry Potter, που όλοι αγαπήσαμε. Πάμε στην εκπνοή του 20ου αιώνα, στο 1999, σαν σήμερα, γιατί τότε η Κριστίνα Αγγιλέρα σκόραρε πρωτιά στα charts με το Gin in a Bottle. Μας αρέσει η Κριστίνα, έχει καταπληκτική φωνή.
0: Ήταν το «Σαν σήμερα» στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
2: Υπάρχουν ειδήσεις που κυκλοφορούν. Και υπάρχουν ειδήσεις που αναλύονται.
3: Πότε διάβασες τελευταία φορά κάτι που σε προκάλεσε?
2: Όχι που σε ενημέρωσε, πρόσεξε.
3: Όχι που σε ενημέρωσε.
2: Που σε προκάλεσε.
4: Στην Εύβοια, στον τόπο μας, λείπει κάτι. Όχι πληροφορία.
5: Αλλά βάθος.
3: Στον τοπικό τύπο έχουμε μάθει να καταναλώνουμε.
2: Φθηνό εξοραϊσμό.
3: Σκληρή καταγγελία.
2: Και τίποτα ανάμεσα.
6: Η Εύβοια έχει ιστορία.
7: Έχει ανθρώπους.
6: Έχει γεγονότα που κρύβονται
7: και πληγές που δεν θεραπεύτηκαν ποτέ σωστά.
6: Και έχει φωνή που σπάνια ακούγεται όπως πρέπει. Ζεύξη.
3: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
8: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
4: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
2: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
4: Κρίνει και απαιτεί.
6: Η Ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
3: Ζεύξη.
6: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
3: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
4: Ζεύξη.
6: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
4: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
6: Κάθε Τρίτη
4: στα Περίπτερα. Κάθε Τρίτη
6: στα Περίπτερα.
0: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
9: Έως το Σάββατο, βόια σπάλα και ελιά το κιλό, τώρα μόνο 11,79. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο ξυλούρης 5 λίτρα σε απίστευτη τιμή, μόνο 29,90. Και ελληνικός καφές Λουμίδης, τώρα μόνο 3 ευρώ και 9 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
0: Με το πρώτο ραδιόφωνο της Εύβοιας, γίνε ένα. Ράδιο Αλιβέρι 1.

0: Υπάρχουν ειδήσεις που κυκλοφορούν. Και υπάρχουν ειδήσεις που αναλύονται.
1: Πότε διάβασες τελευταία φορά κάτι που σε προκάλεσε?
0: Όχι που σε ενημέρωσε, πρόσεξε.
1: Όχι που σε ενημέρωσε.
0: Που σε προκάλεσε.
2: Στην Εύβοια, στον τόπο μας, λείπει κάτι. Όχι πληροφορία.
3: Αλλά βάθος.
1: Στον τοπικό τύπο έχουμε μάθει να καταναλώνουμε.
0: Φθηνό εξοραϊσμό.
1: Σκληρή καταγγελία.
0: Και τίποτα ανάμεσα.
4: Η Εύβοια έχει ιστορία.
5: Έχει ανθρώπους.
4: Έχει γεγονότα που κρύβονται
5: και πληγές που δεν θεραπεύτηκαν ποτέ σωστά.
4: Και έχει φωνή που σπάνια ακούγεται όπως πρέπει. Ζεύξη.
1: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
6: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
2: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
0: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
2: Κρίνει και απαιτεί.
4: Η Ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
1: Ζεύξη.
4: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
1: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
2: Ζεύξη.
4: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
2: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
4: Κάθε Τρίτη
2: στα Περίπτερα. Κάθε Τρίτη
4: στα Περίπτερα.
7: Σαν σήμερα στο Ράδιο Αλιβέρι 1, 102,2 FM.
8: Στις 31 Ιουλίου του 1972, σαν σήμερα, γεννήθηκε ο Γιώργος Καπουτζίδης, που μας κάνει να γελάμε με τις φοβερές τηλεοπτικές του σειρές. Οι Άρη Έμπα από την άλλη έχουν κάνει σίγουρα πολύ κόσμο να σηκωτραγουδήσει κάποια από τα τραγούδια τους. Το 1958, σαν σήμερα, γεννήθηκε ο ντράμερ του συγκροτήματος, Bill Berry. Λίγα χρόνια μετά, το 1965, σαν σήμερα, γεννήθηκε και η Βρετανίδα συγγραφέας Rowling, λογοτεχνικό παιδί της ο Harry Potter, που όλοι αγαπήσαμε. Πάμε στην εκπνοή του 20ου αιώνα, στο 1999 σαν σήμερα, γιατί τότε η Κριστίνα Αγγιλέρα σκόραρε πρωτιά στα charts με το Gin in a Bottle. Μας αρέσει η Κριστίνα, έχει καταπληκτική φωνή.
7: Ήταν το σαν σήμερα στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
9: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί, απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
10: Τα πιο όμορφα τραγούδια στα έχει φυλαγμένα. Ράδιο Αλιβέρι 1.

Σε αρχαία ερείπια, πορτοκαλαιώνες και ελαιώνες. Πίνασες. Εκτός από τις πολλές ταβέρνες που θα βρεις παραλιακά, υπάρχουν πολλά ταβερνάκια σε κοντινά χωριά με εξαιρετικής ποιότητας κρέατα και μεζέδες. Kerrygold Regatto Classic. Το μοναδικό γνήσιο ρεγκάτο παράγεται στην Ιρλανδία από γάλα αγελάδων ελευθέρας βοσκής και αφού οριμάσει για 9 μήνες, χαρίζει ποιότητα και γεύση που ξεχωρίζουν κάθε φορά. Χρησιμοποιείται σε ζεστά ή κρύα πιάτα και εμπνέει τους λάτρεις του καλού τυριού. Το Kerrygold Regatto Classic διαθέτει πιστοποίηση προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης POP που εγγυάται την αυθεντικότητά του.

0: Υπάρχουν ειδήσεις που κυκλοφορούν. Και υπάρχουν ειδήσεις που αναλύονται.
1: Πότε διάβασες τελευταία φορά κάτι που σε προκάλεσε?
0: Όχι που σε ενημέρωσε, πρόσεξε.
1: Όχι που σε ενημέρωσε.
0: Που σε προκάλεσε.
2: Στην Εύβοια, στον τόπο μας, λείπει κάτι. Όχι πληροφορία.
3: Αλλά βάθος.
1: Στον τοπικό τύπο έχουμε μάθει να καταναλώνουμε.
0: Φθηνό εξοραϊσμό.
1: Σκληρή καταγγελία.
0: Και τίποτα ανάμεσα.
4: Η Εύβοια έχει ιστορία.
5: Έχει ανθρώπους.
4: Έχει γεγονότα που κρύβονται
5: και πληγές που δεν θεραπεύτηκαν ποτέ σωστά.
4: Και έχει φωνή που σπάνια ακούγεται όπως πρέπει. Ζεύξη.
1: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
6: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
2: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
0: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
2: Κρίνει και απαιτεί.
4: Η Ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
1: Ζεύξη.
4: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
1: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
2: Ζεύξη.
4: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
2: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
4: Κάθε Τρίτη.
2: Στα Περίπτερα. Κάθε Τρίτη.
4: Στα Περίπτερα.
7: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
8: Έως το Σάββατο, βόια σπάλα και ελιά το κιλό, τώρα μόνο 11,79. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο ξυλούρης 5 λίτρα σε απίστευτη τιμή, μόνο 29,90. Και ελληνικός καφές Λουμίδης, τώρα μόνο 3 ευρώ και 9 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
9: Τα μουσικά νέα μας στο Ράδιο Αλιβέρι 1, 102,2 FM. Νέο σίγγλ από το πρόσφατο άλμπουμ της Confessions 2 για τη θρυλική Madonna, η οποία συνεργάζεται με τον Martin Garrix και μας παρουσιάζουν το Bizarre. Ας πάρουμε μια ιδέα. Η Ιταλή Τρινακρία και η Αλεξάνδρα Σταν δανείζονται στοιχεία από το Small Town Boy των Brodsky Beat και κυκλοφορούν το We Are Free. Ας το ακούσουμε. Τραγούδια που παράγονται με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης έχουν ήδη αρχίσει να κατακτάνε τα charts. Ένα από αυτά είναι και το πολύ γνωστό Let Me Be από το Second Voice. Ακόμα και αν δεν έχει φτάσει η οπτική ίνα στην περιοχή σου, τώρα, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, με το COSMOTE 5G Wi-Fi μπορείς να απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας χωρίς δορυφορικά πιάτα, με τη δύναμη του καλύτερου και γρηγορότερου δικτύου κινητής της χώρας. Ενεργοποίησε το τώρα και πάρε 2 μήνες δώρο. Ήταν τα μουσικά νέα μας στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
10: Πιείτε στην υγειά σας. Ζήστε με την καρδιά σας. Αναψυκτικά, μπύρες, ποτά, υγρά αέρια και ξυλοκάρβουνα αφήγει οργίου δροσάτου. Μεγάλη ποικιλία σε επώνυμα αλκοολούχα ποτά και αναψυκτικά. Αφήγει οργίου δροσάτου στο πρώτο χιλιόμετρο εθνικής οδού Αλιβερίου Λεπούρων στα Κοκκινόγια. Τηλέφωνο 22230-22753.
11: Την Παρασκευή 31 Ιουλίου στις 9, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στην Αμάρινθο και στο φιλανθρωπικό πανηγύρι προς τιμήν του Αγίου Μεγαλομάρτυρος Παντελεήμονα του Ιαματικού.
12: Με μεράκι και αίσθημα προσφοράς, ο Κοινωνικός Ανθρωπιστικός Σύλλογος Αγάπης και Αλληλεγγύης Αμαρίνθου μας καλεί στην ετήσια αυτή γιορτή με πλούσια εδέσματα, μουσική, χορό, διασκέδαση. Είσοδος 3 ευρώ. Δωρεάν είσοδος για όλα τα παιδιά κάτω των 10. Σημειώστε ημερομηνία και τοποθεσία.
11: Την Παρασκευή 31 Ιουλίου στις 9 στο Εκκλησάκι εντός του κτήματος του Συλλόγου μας στην περιοχή Ζουλιμή στην Αμάρινθο.
12: Σε περιμένουμε.
13: Με το πρώτο ραδιόφωνο της Εύβοιας γίνε ένα. Ραδιο Αλιβέρι 1.

κάτι θέλεις να σου πω. Μη με πιέζεις, δεν μπορώ. Ξέρεις τα πάντα.

σου βρω. Υπόπτες λέξεις μη μου λες. Κάτι θα γίνει και θα κλαις. Ξέρω τον νόμο της σιωπής.

0: Υπάρχουν ειδήσεις που κυκλοφορούν. Και υπάρχουν ειδήσεις που αναλύονται.
1: Πότε διάβασες τελευταία φορά κάτι που σε προκάλεσε?
0: Όχι που σε ενημέρωσε, πρόσεξε.
1: Όχι που σε ενημέρωσε.
0: Που σε προκάλεσε.
2: Στην Εύβοια, στον τόπο μας, λείπει κάτι. Όχι πληροφορία.
3: Αλλά βάθος.
1: Στον τοπικό τύπο έχουμε μάθει να καταναλώνουμε.
0: Φθηνό εξοραϊσμό,
1: σκληρή καταγγελία
0: και τίποτα ανάμεσα.
4: Η Εύβοια έχει ιστορία.
5: Έχει ανθρώπους.
4: Έχει γεγονότα που κρύβονται
5: και πληγές που δεν θεραπεύτηκαν ποτέ σωστά.
4: Και έχει φωνή που σπάνια ακούγεται όπως πρέπει. Ζεύξη.
1: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
6: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
2: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
0: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
2: Κρίνει και απαιτεί.
4: Η Ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
1: Ζεύξη.
4: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
1: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
2: Ζεύξη.
4: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
2: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
4: Κάθε Τρίτη.
2: Στα Περίπτερα. Κάθε Τρίτη.
4: Στα Περίπτερα.
7: Τα πιο όμορφα τραγούδια στα έχει φυλαγμένα. Ράδιο Αλιβέρι 1.

0: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
1: Έως την Τετάρτη, αποσμητικά νοξίμα ρολών 50 ml μόνο 2,37. Sunny Punch νούμερο 2, 14 τεμάχια μόνο 7,37. Μεγάλες συσκευασίες Keep μόνο 13,48. Και μαλακτικά Supreme 55 μεζούρες μόνο 3,88. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
2: Υπάρχουν ειδήσεις που κυκλοφορούν και υπάρχουν ειδήσεις που αναλύονται.
3: Πότε διάβασες τελευταία φορά κάτι που σε προκάλεσε?
2: Όχι που σε ενημέρωσε, πρόσεξε.
3: Όχι που σε ενημέρωσε,
2: που σε προκάλεσε.
4: Στην Εύβοια, στον τόπο μας, λείπει κάτι. Όχι πληροφορία,
5: αλλά βάθος.
3: Στον τοπικό τύπο έχουμε μάθει να καταναλώνουμε.
2: Φθηνό εξοραϊσμό,
3: σκληρή καταγγελία
2: και τίποτα ανάμεσα.
6: Η Εύβοια έχει ιστορία.
7: Έχει ανθρώπους.
6: Έχει γεγονότα που κρύβονται
7: και πληγές που δεν θεραπεύτηκαν ποτέ σωστά.
6: Και έχει φωνή που σπάνια ακούγεται όπως πρέπει. Ζεύξη.
3: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
8: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
4: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
2: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
4: Κρίνει και απαιτεί.
6: Η ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
3: Ζεύξη.
6: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
3: Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
4: Ζεύξη.
6: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
4: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
6: Κάθε Τρίτη.
4: Στα Περίπτερα. Κάθε Τρίτη.
6: Στα Περίπτερα.
9: Την Παρασκευή 31 Ιουλίου στις 9, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στην Αμάρινθο και στο φιλανθρωπικό πανηγύρι προς τιμήν του Αγίου Μεγαλομάρτυρος Παντελεήμονα του Ιαματικού.
10: Με μεράκι και αίσθημα προσφοράς, ο Κοινωνικός Ανθρωπιστικός Σύλλογος Αγάπης και Αλληλεγγύης Αμαρίνθου μας καλεί στην ετήσια αυτή γιορτή με πλούσια εδέσματα, μουσική, χορό, διασκέδαση. Είσοδος 3 ευρώ. Δωρεάν είσοδος για όλα τα παιδιά κάτω των 10. Σημειώστε ημερομηνία και τοποθεσία.
9: Την Παρασκευή 31 Ιουλίου στις 9 στο Εκκλησάκι εντός του κτήματος του Συλλόγου μας στην περιοχή Ζουλιμή στην Αμάρινθο.
10: Σε περιμένουμε.
11: Σπάω το κεφάλι μου να το βρω και τζίφος.
12: Τι έπαθες?
11: Να ορίστε, το τρία καθέτος. Παν δύσκολο. Λέξη που περιγράφει, λέει, τους καλύτερους στην εμπορία, μελέτη και εγκατάσταση υδραυλικών συστημάτων, δικτύων υγραερίου και φυσικού αερίου στο Αλιβέρι. Και είναι, λέει, και συνεργάτες της Πετρογκάζ. 13 γράμματα. Το πρώτο θήτα.
12: Α, καλά. Μου θες και σταυρόλεξο. Θερμοκεραμική. 40 χρόνια πρώτη.
11: Θερμοκεραμική στο Αλιβέρι.
12: Εμπειρία στη θέρμανση, τα υδραυλικά, τους λέβητες, τις αντλίες θερμότητας, των φίλτρων και φυσικά με την απαιτούμενη υποστήριξη μετά τις αγορές σας.
11: Καλέστε μας τώρα στο 22 23 0 24 395.
13: Ράδιο Αλιβέρι 1.
14: Ράδιο Αλιβέρι 1.
15: Για τη σφαιρική και αδέσμευτη ενημέρωσή σου. Συντονίσου. Συντονίσου.
16: Στους 102,2. Για ενημέρωση και ψυχαγωγία, διαλέξτε ένα.

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα και καλώς ήρθατε στην εκπομπή «Ημέρα σε εξέλιξη». Στο μικρόφωνο, η Παρασκευή Ρούσου. Ακούτε στο Ράδιο Ελευθερία 1, στους 102 και 2 στα FM, σε όλες τις πλατφόρμες διαδικτυακής ακρόασης και φυσικά στο radioelveriana.gr. Παρασκευή 31 Ιουλίου σήμερα, τελευταία εκπομπή και για το ημέρα σε εξέλιξη, και εμείς θα ξεκινήσουμε με τις κυριότερες τοπικές ειδήσεις μέχρι και αυτήν την ώρα.
1: Ράδιο Αλιβέρι 1. 102,2 FM.

Σε κατάσταση αυξημένης κινητοποίησης βρίσκεται σήμερα ο Δήμος Κύμης Αλιβερίου λόγω του πολύ υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς. Ολόκληρη η Εύβοια βρίσκεται στην κατηγορία κινδύνου 4. Οι πολίτες καλούνται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, καθώς απαγορεύεται η χρήση χορτοκοπτικών και καταστροφέων, όπως και η κάπνιση μελισσών. Σε περίπτωση ανάγκης, ζητείται η άμεση ενημέρωση της πολιτικής προστασίας. Παράλληλα, στο Αλιβέρι έχουν πλέον τοποθετηθεί ειδικές πινακίδες της πολιτικής προστασίας που ενημερώνουν για το επίπεδο επικινδυνότητας. Υπενθυμίζεται ότι σε περίπτωση πυρκαγιάς οι πολίτες μπορούν να καλούν την πυροσβεστική στο 199 και τον Ευρωπαϊκό Αριθμό Έκτακτης Ανάγκης 112. Σύσκεψη εργασίας πραγματοποιήθηκε στην Περιφερειακή Ενότητα Εύβοιας για την πορεία του σχεδιασμού της μεταφοράς του εμπορικού λιμένα της Χαλκίδας. Στη συνάντηση συμμετείχαν ο Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας Φάνης Πανός, η Δήμαρχος Χαλκιδαίων Έλενα Βάκα, οι κυβερνητικοί βουλευτές του νομού, εκπρόσωποι του Οργανισμού Λιμένων Εύβοιας και οι μελετητές του έργου. Παρουσιάστηκε η πορεία των μελετών και συζητήθηκαν τα επόμενα στάδια του σχεδιασμού. Όπως επισημάνθηκε, υπάρχει κοινή βούληση ώστε το έργο να προχωρήσει μεθοδικά, καθώς θεωρείται σημαντική η αναπτυξιακή παρέμβαση που θα βελτιώσει τη λειτουργία του λιμανιού και θα αναβαθμίσει το παραλιακό μέτωπο της Χαλκίδας.

Ολοκληρώθηκε το έργο αναβάθμισης του λιμανιού της Αμαρίνθου μετά τις παρεμβάσεις και τις πιέσεις της Δημοτικής Αρχής Ερέτριας. Ο Οργανισμός Λιμένων Ομού Ευβίας ολοκλήρωσε τις εργασίες και το λιμάνι παραδόθηκε αναβαθμισμένο. Την λιμενική εγκατάσταση επισκέφθηκε ο Δήμαρχος Ερέτριας Νίκος Γουρνής, ο οποίος εξέφρασε την ικανοποίησή του για το αποτέλεσμα. Σύμφωνα με όσα δήλωσε, το μόνο που απομένει είναι η ανακατασκευή του ξύλινου κιόσκι, με τις εργασίες να έχουν προγραμματιστεί για το Σεπτέμβριο. Σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες για την αναβάθμιση στο 19ο Δημοτικό Σχολείο της Χαλκίδας. Έχει ήδη ολοκληρωθεί το μεγαλύτερο μέρος του βαψίματος του σχολείου και στο γήπεδο ποδοσφαίρου τοποθετήθηκε νέα ασφαλτός. Παράλληλα συνεχίζονται οι εργασίες ανακαίνησης και το επόμενο διάστημα θα πραγματοποιηθεί η διαγράμμιση του γηπέδου και θα τοποθετηθούν νέα τέρματα και σε επόμενη φάση θα κατασκευαστούν και ο μαντρότυχος επί της οδού Δημοκρίτου. Ολοκληρώθηκε το πρόγραμμα συντήρησης και βελτίωσης της αγροτικής οδοποιίας στη Δημοτική Ενότητα Αυλώνος του Δήμου Κίμης Αλιβερίου. Οι εργασίες διήρκησαν περίπου 3 μήνες και πραγματοποιήθηκαν αποκλειστικά με μηχανήματα του Δήμου. Οι παρεμβάσεις έγιναν σε δεκάδες περιοχές, μεταξύ των οποίων το Νεοχώρι, το Αυλωνάρι, η Μουρτερή, η Κορασίδα και η Άγια Απόστολη, και περιλάμβαναν τις διαμορφώσεις των δρόμων και τη βελτίωση της βατότητας. Δύο ακόμη παραλίες διεκδικούν τη γαλάζια σημαία για το 2027 στον Δήμο Καρίστου. Πρόκειται για τις παραλίες Νέων Στήρων και Ψηλής Άμμου Καρίστου. Ο Δήμος διαθέτει ήδη 3 βραβευμένες ακτές και εφόσον εκριθούν οι νέες υποψηφιότητες, θα φτάσει συνολικά τις 5 γαλάζιες σημαίες, καταλαμβάνοντας την πρώτη θέση στην Εύβοια. Ο Δήμαρχος Λευτέρης Ραβιόλος δήλωσε ότι η προσπάθεια αποτελεί αποτέλεσμα της συνεχούς αναβάθμισης των ακτών και των υπηρεσιών προς κατοίκους και επισκέπτες. Χρηματοδότηση ύψους 500.000 ευρώ εξασφάλισε ο Δήμος Χαλκιδαίων για την αναβάθμιση του δικτύου πεζόδρομων της πόλης. Το έργο εντάχθηκε στο πρόγραμμα Στερεά Ελλάδα 2021-2027 και περιλαμβάνει παρεμβάσεις σε οδούς του ιστορικού και εμπορικού κέντρου. Προβλέπεται αναβάθμιση πεζοδρομίων και παρεμβάσεις προσβασιμότητας για άτομα με αναπηρία. Ο Περιφερειάρχης Φάνης Πανός δήλωσε ότι πρόκειται για έργα που βελτιώνουν την ποιότητα ζωής και την οδική ασφάλεια.

Από τις 7 έως τις 9 Αυγούστου στην Κίμη και στις 18 Αυγούστου στον Κάραβο Αλιβερίου θα πραγματοποιηθεί η 7η έκθεση τοπικών προϊόντων και χειροτεχνίας του Δήμου Κίμης Αλιβερίου. Η έκθεση θα φιλοξενήσει παραγωγούς, δημιουργούς και τεχνίτες της περιοχής, ενώ θα πλαισιωθεί από συναυλίες του Νίκου Χατζόπουλου στην παραλία Κίμης και του Γιάννη Καψάλη στον Κάραβο Αλιβερίου. Η είσοδος για το κοινό θα είναι ελεύθερη.

0: Συνεχίζουμε με ένα διάλειμμα για μουσική και επιστρέφουμε εδώ στην εκπομπή «Ημέρα σε εξέλιξη» με έναν καλεσμένο στο στούντιο αυτή τη φορά.
1: Ράδιο Αλιβέρι 1.

Από το Αλιβέρι. Τα νέα στο ραδιόφωνο πρώτο θα σου φέρει. Αυτό κι άλλο κανένα. Ράδιο Αλιβέρι 1. Ράδιο Αλιβέρι 1.

0: Παρασκευή Ρούσου στο μικρόφωνο, επιστρέψαμε στην εκπομπή και σήμερα έχουμε τη χαρά να έχουμε μαζί μας στο στούντιο τον αγαπητό καλλιτέχνη Γιώργο Κασομούλη για να μιλήσουμε για την επικείμενη έκθεση ζωγραφικής του «Βλέμματα και σιωπές» στο Λαογραφικό Μουσείο της Κίμης από τις 7 έως τις 15 Αυγούστου. Κύριε Κασομούλη, καλησπέρα.
1: Ευχαριστώ, καλησπέρα.
0: Να ξεκινήσουμε βασικά, να λέμε για την έκθεση, γιατί νομίζω ότι είναι μια πάρα πολύ ωραία πρωτοβουλία. Πείτε μας πώς γεννήθηκε η ιδέα για την έκθεση αυτή.
1: Αυτό, κοιτάξτε, ήταν αφορμή κάποιων ανθρώπων που πιστέψαν σε μένα και μπήκε λιθαράκι-λιθαράκι και έφτασε αυτό το αποτέλεσμα. Εγώ χρόνια καλλιτέχνης, έκανα κατασκευές, ντεκόρ σε μαγαζιά, ζωγράφιζα, είχα διάφορες ανησυχίες γιατί και η μητέρα μου είναι επαγγελματίας ζωγράφος και είχα γεννηθεί σε ένα τέτοιο περιβάλλον. Και τα τελευταία χρόνια λίγο πιο ενεργά, έκανα κάποια ταξίδια στο εξωτερικό, κάποιες εμπειρίες. Και τώρα λόγω κάποιων ανθρώπων που με σπρώξανε, γιατί πολλές φορές μόνος σου δεν μπορείς να κάνεις κάτι, δηλαδή τη βοήθεια του Δήμου, κάποιων άλλων ανθρώπων, και έφτασε αυτό το αποτέλεσμα.
0: Και τι θα συναντήσει κανείς στην έκθεση αυτή,
1: σε αυτό το χώρο? Κοιτάξτε, νομίζω ότι δεν θα είναι μια κλασική έκθεση, δηλαδή επειδή το έχω φτιάξει λίγο στο κεφάλι μου, δηλαδή θα παρουσιάσω κατασκευές, ρούχα που ζωγραφίζω και πίνακες, λάδια και άλλα αντικείμενα. Θα είναι δηλαδή ένας πολυχώρος.
0: Μάλιστα. Ακριβώς αυτό ήθελα να ρωτήσω τώρα, επειδή είπατε ότι κατοπιάνεστε και με μεταποιήσεις αντικειμένων. Άρα μέσα σε αυτό το χώρο, από ό,τι φαντάζομαι, θα έχετε λίγο από όλες τις κατασκευές που έχετε φτιάξει.
1: Ναι, μια ποικιλία κατασκευών. Βέβαια είναι το πρώτο εγχείρημα και υπάρχει και βαθμός δυσκολίας γιατί δεν το έχω ξανακάνει. Βέβαια είναι πολύ ωραίος ο χώρος εκεί που έχω δει. Έχω αρκετό υλικό. Είναι λίγο πιεσμένος ο χρόνος, αλλά νομίζω ότι το αποτέλεσμα θα ικανοποιήσει όλο τον κόσμο.
0: Και πώς ξεκίνησε αυτή η ενασχόληση, μέσω της μητέρας σας? Γιατί δεν είναι η δουλειά σας, δεν είναι...
1: Ναι, η δουλειά μου δεν είναι. Δεν ξέρω αν έχω επηρεαστεί από επειδή γεννήθηκα μέσα σε αυτό. Ίσα-ίσα που δεν είχα και τόσο έτσι να μου δείξει να κάνω. Από μόνος μου περισσότερο δηλαδή έχω καταπιαστεί, γιατί είχαμε κοντραριστεί κιόλας, γιατί δεν μου δείχνει. Είχαμε και τέτοια, ναι.
0: Θέλετε να ασχοληθείτε εσείς
1: μεταξύ
0: δηλαδή
1: γιου πήγε και μητέρας, τέλος πάντων. Εντάξει, σε καλό δρόμο είμαστε. Δηλαδή αυτή η πίεση έφερε και καλό αποτέλεσμα.
0: Υπάρχει τώρα κάποιο συγκεκριμένο έργο μέσα σε αυτή την έκθεση, το οποίο να σας δυσκόλεψε λίγο παραπάνω? Ή που να έχει μια ιδιαίτερη ιστορία που να θέλετε να μοιραστείτε?
1: Κοιτάξτε, μόλις βάλω την πρώτη πιτενελιά, μετά έχει τελειώσει. Δηλαδή δεν έχω δυσκολία να ζωγραφίσω γιατί δεν φοβάμαι. Δηλαδή αυτό που θα πω εγώ σε κάποιον που καταπιάνεται με αυτό, δεν πρέπει να φοβάται. Αν φοβάσαι μην το χαλάσεις, κάνε κάτι άλλο. Εγώ δεν φοβάμαι και γενικά δεν φοβάμαι, και έτσι και στις κατασκευές μου και σε ό,τι κάνω, το τελειώνω πολλές φορές και γρήγορα.
0: Πρέπει να είστε απόλυτα ελεύθερος, από ό,τι καταλαβαίνω.
1: Ναι,
0: για να
1: με βοηθάει η ενασχόληση αυτή γενικά στη ζωή μου. Και προσπαθώ όσο περισσότερο το κάνω, να είμαι καλύτερα.
0: Κάποιο λοιπόν που να έχει ίσως κάποια ιστορία ή που να είναι το αγαπημένο σας. Το αγαπημένο σας κομμάτι. Έχετε αγαπημένο?
1: Δεν έχω αγαπημένο. Δηλαδή στην αρχή μπορεί να αγαπάς κάτι, δηλαδή μόλις ξεκινάω κάτι, αμέσως ξέρω το δεύτερο. Δηλαδή αμέσως κάνω άλλο ένα. Δεν μου φτάνει το ένα. Θέλω άλλο ένα για να ολοκληρωθεί. Και δεν είναι και κουμπί να το πατήσεις. Να, τώρα έχω δηλαδή πολύ καιρό να ζωγραφίσω. Πιέστηκα να ζωγραφίσω μια μπλούζα τελευταία, να αυτή που ζωγράφισα για να έρθω και εδώ για να τη δείτε, γιατί συνήθως δεν φοράω, γιατί δεν θέλω να συζητάνε γι' αυτό. Και έτσι έχω δώσει και λιγότερες. Βέβαια όσες έχω κάνει τις έχω δώσει. Αλλά αν φορέσω κάπου και πάω κάπου, μια μπλούζα και πάω κάπου, θα γίνει κάτι. Και έτσι το αποφεύγω.
0: Α, υπάρχει δηλαδή υπάρχει αυτό το πράγμα στο μυαλό σου, αυτή η συσχέτιση.
1: Ναι, ότι αν το φορέσετε όποτε εσείς... έχω βάλει μια μπλούζα και έχω πάει κάπου, θα ασχοληθούν με την μπλούζα. Και έτσι δεν φοράω.
0: Δεν είναι όμως και αυτό... κάτι που χρειάζεται ένας καλλιτέχνης, να θαυμάσουν οι
1: δεν
0: άλλοι.
1: Δεν με ενδιαφέρει. Ναι. Δεν έχω τέτοια ανάγκη. Ναι. Προβολής. Ναι. Το λέω όπου θέλω και όπως θέλω. και ρολάρουν τα πράγματα μια χαρά. Δηλαδή δεν με πιέζει, mm-hmm. ούτε έχω άγχος να με ξέρεις ή να πουλήσω ή να δω, πω ποιος είμαι. Mm. Δεν με νοιάζει. Εγώ είμαι καλά.
0: Άρα τώρα πώς θα διαχειριστείτε με αυτό το σκεπτικό την έκθεση?
1: Η έκθεση όσο περνάνε οι μέρες λίγο πιέζει. Mm. Είναι φυσιολογικό αυτό το άγχος της πίεσης. Πώς θα πάνε, πώς θα στηθούν, πώς θα κάνουν. Είναι για 2-3 μέρες αυτή η πίεση που θες δεν θέλεις θα γίνει. Ναι. Και θα τελειώσει. Δηλαδή έχω ονειρευτεί το τέλος πώς θα είναι. Δηλαδή το έχω τελειώσει στο κεφάλι μου και ξέρω ότι θα τελειώσει, θα κάτσω, θα πιω μια μπύρα, θα κάνω ένα τσιγάρο και θα σκεφτώ τη στιγμή που είχα ξεκινήσει τη σκέψη mm-hmm. αυτή. Mm-hmm. Απλά. Ένα μικρό ταξίδι.
0: Άρα αυτή η έκθεση περιλαμβάνει έργα από όλη σας την πορεία.
1: Από όλη την πορεία, ναι, ακριβώς. Ναι, είναι γύρω στα 25 χρόνια πορείας καλλιτεχνικής. Στην αρχή είχα καταπιαστεί περισσότερο με κατασκευές, mm-hmm. μετά με ζωγραφική, μετά έκανα ντεκόρ σε μαγαζιά, μετά έκανα τις μπλούζες.
0: Ποιο είναι αυτό που σας αρέσει περισσότερο?
1: Τα γκράφιτι.
0: Α, και γκράφιτι.
1: Τα έχω κάνει, mm-hmm. ναι, έχω κάνει παστέλ, λάδια, αυτό, mm-hmm. δηλαδή όλα τα είδη ζωγραφικής και όλα τα... Με ξύλα, με σίδερα, έφτιαχνα τραπέζια, φώτα, έχω βάλει σε μαγαζιά.
0: Ποιο είναι το αγαπημένο σας από όλα αυτά?
1: Από όλα αυτά νομίζω ότι είναι οι μπλούζες, mm-hmm. γιατί δούλευα και παλιά στο χώρο του ρούχου και υποδημάτων, δηλαδή στα καλύτερα μαγαζιά της Ελλάδος, Σότρις, Καρούζο, Καλογύρου,
0: ναι, ναι.
1: Connection για αυτούς που ξέρουν, δηλαδή δεν υπάρχει κάτι παραπάνω. Τα έχω δει όλα, τους έχω εξυπηρετήσει όλους mm-hmm. και το αγαπάω κιόλας. Και ξαφνικά προέκυψε να πάρω να ζωγραφίσω μια μπλούζα εγώ που ήταν κάτι δικό μου.
0: Και τη δίνετε και στους αγαπημένους σας.
1: Ναι, δηλαδή κάποια στιγμή ζούσα από αυτό.
0: Α.
1: Έφτιαχνα μπλούζες, mm-hmm. τις έπαιρνα μαζί, πήγαινα κάπου, έκανα μια βόλτα, έδινα δύο μπλούζες και ζούσα απλά.
0: Και τώρα για να περάσουμε λίγο στην Εύβοια, ποια είναι η σχέση σας με την Εύβοια? Και θέλω να μου πείτε και αν βρίσκεται και έμπνευση εδώ, ακόμη περισσότερη από ό,τι μπορεί να βρίσκεται αλλού.
1: Ότι υπάρχει μια έμπνευση, υπάρχει. Λόγω του χώρου, των βουνών, της θάλασσας, το μέρος. Άλλο στην Αθήνα που είσαι σε μια τζαμαρία και σε τείχους και άλλο εδώ που μπορεί. Βέβαια η έμπνευση δεν είναι απαραίτητο ότι είναι η φύση.
0: Mm-hmm. Ναι, φυσικά.
1: Είναι πολλά πράγματα. Δηλαδή πρέπει να μελετήσεις, να διαβάσεις, να το αναπτύξεις,
0: ναι,
1: αυτό,
0: ναι, ναι.
1: τέλος πάντων,
0: ναι, ναι, ναι.
1: το που κάνεις. Και μετά θα έρθει το αποτέλεσμα. Τώρα σε κάποιους αρέσει, σε κάποιους δεν αρέσει, δεν έχει σημασία. Εσύ το κάνεις για τη δική σου ανάγκη.
0: Ακριβώς.
1: Αυτό, ναι. Τώρα εδώ προέκυψε επειδή ο πατέρας μου ήταν από τις Κονίστρες. Εγώ είχα μια θέση δημοσίου στην Αθήνα. Αποφάσισα σε ένα Σαββατοκύριακο πολύ γρήγορα. Δεν κάνω μια αίτηση mm-hmm. και ήρθα εδώ. Και τα τελευταία χρόνια ζω εδώ. Και νομίζω ότι έκανα και καλά. Και θέλω απλά να ευχαριστήσω λίγο και το Δήμο Κίμης Αλιβερίου, mm-hmm. τον κύριο Μπαράκο, τον κύριο Στρουμπούλη, την κυρία Χαρδούπη, τον Αντρέα τον Γεωργίου. Τα λέω αυτά γιατί είναι κάποιοι άνθρωποι που, επειδή ήρθα εδώ μόνος μου και λίγο με στηρίξαν αυτοί οι άνθρωποι και μπόρεσα να προχωρήσω.
0: Φυσικά.
1: Γιατί κακά τα ψέματα όταν ήρθα είπανε κάποιοι γιατί ήρθες. Δηλαδή μπορεί να λες ότι η επαρχία είναι καλή, αλλά θέλει και προϋποθέσεις. Mm. Και πρέπει να είσαι και λίγο δυνατός να μπορείς να αντιμετωπίσεις τις καταστάσεις.
0: Και πολλοί θα σου πούν και γιατί ήρθες εδώ, τι να κάνεις εδώ.
1: Ναι, και θέλω να πω και άλλο ένα όνομα, γιατί χωρίς αυτόν δεν θα έκανα τίποτα, το Παναγιώτη τον Μπερμπάτη, που αν δεν με πίστευε αυτός ο άνθρωπος δεν θα έκανα κάτι. Αυτό.
0: Και καλά κάνετε και τα λέτε. Και για να πούμε τώρα. Α, βασικά θα σας ρωτήσω κάτι άλλο. Έχετε συγκεκριμένο μέρος στο οποίο σας αρέσει να ζωγραφίζετε, ή δεν έχει σημασία το μέρος? Δηλαδή, είναι ο χώρος που έχετε διαμορφώσει στο σπίτι σας, είναι κάπου εκτός από το σπίτι?
1: Συνήθως διαμορφώνω το χώρο μου έτσι ώστε να μπορώ να λειτουργώ και να μου αρέσει και να μπορώ να εργάζομαι μέσα εκεί. Τώρα εδώ μένω σε ένα πολύ ωραίο σπίτι με θέα στη θάλασσα. Με ιδανικές συνθήκες, mm-hmm. βέβαια δεν είναι απαραίτητο ότι να έχεις ιδανικές συνθήκες για να κάνεις κάτι. Στην Αθήνα μπορεί να ήσουν σε ένα υπόγειο και να κάνεις το ίδιο. Ναι, είναι το πώς εσύ είσαι καλά. Ναι, αλλά είμαι καλά. Ναι, και διαμορφώνω το χώρο έτσι και δεν με πειράζει και να μην βγω, ας πούμε. Δεν είναι...
0: Ένα μήνυμα λοιπόν για αυτούς που ξεκινάνε την ζωγραφική τώρα ή που θέλουν να ασχοληθούν με τη τέχνη.
1: Το πρώτο πράγμα είναι, αν το έχουν ανάγκη να το κάνουν, να μην φοβούνται αυτό που κάνουν, να μην τους νοιάζει τι λένε οι άλλοι, και δεν είναι απαραίτητο να είναι κάποιος ταλέντο. Το να μην είσαι ταλέντο, αν δουλέψεις και μελετήσεις, περνάς και το ταλέντο. Φτάνει να το δουλέψεις. Αυτό. Και αυτό το έχω δει και στην πράξη. Γιατί έχω δουλέψει αρκετά και έχω μελετήσει.
0: Ναι.
1: Εντάξει. Ούτε προσπαθούσα να με βοηθήσει η μητέρα μου, που είναι επαγγελματίας. Εντάξει, έβλεπα κάτι, όλοι βλέπουν κάτι, αλλά δίνεις μετά το δικό σου στίγμα, τέλος πάντων, σε αυτή την πορεία.
0: Και πριν κλείσουμε λοιπόν, για να περάσουμε στα χρηστικά. Ποιες μέρες, ποιες ώρες και πού μπορούμε να επισκεφτούμε την έκθεσή σας?
1: Αυτό την επόμενη Παρασκευή στις 7 του μηνός. Θα γίνει το απόγευμα τα εγκαίνια στις 7 η ώρα. Και θα είναι οι ώρες του μουσείου του λογραφικού, θα είναι παράλληλα και η έκθεσή μου. Δηλαδή και πρωινά και απογεύματα. Εγώ θα είμαι εκεί τα απογεύματα για να δω κάποιον άνθρωπο, για να επικοινωνήσω με τον κόσμο, και τους περιμένω όλους όσους μπορούν. Εγώ θα είμαι εκεί μέχρι τις 15 και θα χαρώ πολύ.
0: Στον χώρο του λογογραφικού λοιπόν, που όπως είπατε είναι και ένας πανέμορφος χώρος.
1: Ναι, ναι, εγώ το είχα ζητήσει χωρίς να το έχω δει.
0: Ναι.
1: Γιατί μου το είχαν πει.
0: Ναι, ναι, είναι
1: και πήγα εκεί και πραγματικά είδα κάτι ωραίο. Είδα κάτι ωραίο, ναι. Και μόνο που είναι εκεί είναι πολύ ωραίο σημείο.
0: Φυσικά.
1: Και έχει και μια ιστορία.
0: Καλά κάνετε και το λέτε, βέβαια. Σας ευχαριστούμε πολύ. Καλή επιτυχία να ευχηθούμε στην έκθεση. Και φυσικά θα είμαστε και εμείς εκεί.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά.

0: Υπάρχουν ειδήσεις που κυκλοφορούν. Και υπάρχουν ειδήσεις που αναλύονται.
1: Πότε διάβασες τελευταία φορά κάτι που σε προκάλεσε?
0: Όχι που σε ενημέρωσε, πρόσεξε.
1: Όχι που σε ενημέρωσε.
0: Που σε προκάλεσε.
2: Στην Εύβοια, στον τόπο μας, λείπει κάτι. Όχι πληροφορία.
3: Αλλά βάθος.
1: Στον τοπικό τύπο έχουμε μάθει να καταναλώνουμε.
0: Φθηνό εξοραϊσμό.
1: Σκληρή καταγγελία.
0: Και τίποτα ανάμεσα.
4: Η Εύβοια έχει ιστορία.
5: Έχει ανθρώπους.
4: Έχει γεγονότα που κρύβονται
5: και πληγές που δεν θεραπεύτηκαν ποτέ σωστά.
4: Και έχει φωνή που σπάνια ακούγεται όπως πρέπει. Ζεύξη.
1: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
6: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
2: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
0: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
2: Κρίνει και απαιτεί.
4: Η Ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
1: Ζεύξη.
4: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
1: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
2: Ζεύξη.
4: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
2: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
4: Κάθε Τρίτη.
2: Στα Περίπτερα. Κάθε Τρίτη.
4: Στα Περίπτερα.
7: Τα πιο όμορφα τραγούδια στα έχει φυλαγμένα. Ράδιο Αλιβέρι 1.

Παρασκευή Ρούσου στο μικρόφωνο, επιστρέψαμε στην εκπομπή «Ημέρα σε εξέλιξη» στην τελευταία της σεζόν και συνεχίζουμε με τις πρακτικές ειδήσεις της ημέρας. Ανακοινώσεις για προγραμματισμένες διακοπές ηλεκτροδότησης εξέδωσε ο ΔΔΕ για αύριο, Σάββατο 1η Αυγούστου. Συγκεκριμένα από τις 2 το μεσημέρι μέχρι τις 6 το απόγευμα θα υπάρξει διακοπή ρεύματος στην Χαλκίδα, στην οδό Βόκου 28. Τώρα, Κυριακή 2 Αυγούστου, από τις 7 το πρωί μέχρι τη 1 το μεσημέρι, στον Δήμο Χαλκιδαίων, στον Μύτικα και επί των οδών Μεγάλου Αλεξάνδρου, Μακεδονίας, Αθηνάς, Μύτικα, Μπενέτου, Αγιανίτη. Και πάλι την Κυριακή 2 Αυγούστου από τις 8 το πρωί μέχρι τις 10 το πρωί στον Δήμο Ερέτριας, στον Μαλακόντα, από τις 10 το πρωί μέχρι τις 12 το μεσημέρι και πάλι στον Δήμο Ερέτριας και Χαλκιδαίων, στο Λινοβρόχη Βασιλικού, ενώ από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τις 4 το απόγευμα στη Γλύφα Δροσιάς.

Και συνεχίζουμε με τον χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς που ισχύει για σήμερα Παρασκευή 31 Ιουλίου. Η Εύβοια, η Στερεά Ελλάδα και η πλειοψηφία της Πελοποννήσου βρίσκονται στην κατηγορία 4, σε πολύ υψηλή κατηγορία κινδύνου.

Αύριο το Σάββατο, 1η Αυγούστου, η Ανατολική και Νότια Εύβοια, όπως και η Αττική, βρίσκονται σε κατάσταση συναγερμού στην κατηγορία 5. Η Πελοπόννησος, η υπόλοιπη στερεά Ελλάδα, η Θράκη και τα νησιά και οι Κυκλάδες θα βρίσκονται στην κατηγορία 4, σε πολύ υψηλή κατηγορία κινδύνου, με τις υπόλοιπες περιοχές να βρίσκονται είτε σε μέση είτε σε υψηλή κατηγορία.

Αύριο τώρα, Σάββατο, από τις 9 το πρωί μέχρι τη 1 το μεσημέρι στο κοινοτικογραφείο Οξυλίθου θα πραγματοποιηθεί εθελοντική αιμοδοσία από την Τράπεζα Αίματος Οξυλίθου.

Η Δημοτική Αρχή ανακοίνωσε πως από τις 3 έως τις 28 Αυγούστου ο ανεφοδιασμός στον κεντρικό δρόμο της πλατείας της Κίμης θα γίνεται μέχρι τις 10 το πρωί. Στο πεδίο του καιρού τώρα, γενικά έθριος θα είναι ο καιρός σήμερα στην Εύβοια με ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες βορειοανατολικές διευθύνσεις με ένταση έως 6 μποφόρ και στα ανατολικά τμήματα του νησιού θα φτάσουν και τα 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 34 βαθμούς Κελσίου.

Συνεχίζουμε τώρα με την επικαιρότητα και περνάμε στις κοινοβουλευτικές παρεμβάσεις από βουλευτές της Εύβοιας το τελευταίο διάστημα, καθώς κατατέθηκαν ερωτήσεις, αναφορές και παρεμβάσεις που αφορούν ζητήματα υγείας, εκπαίδευσης, υποδομών, ανάπτυξης και απασχόλησης, με κοινό παρονόμαστη, θέματα που επηρεάζουν άμεσα την καθημερινότητα των πολιτών. Ξεκινώντας λοιπόν τώρα με το κυβερνών κόμμα, με τη Νέα Δημοκρατία, ο Θανάσης Ζεμπίλης επανήλθε στο θέμα της παράτασης του προγράμματος απασχόλησης των πρώην εργαζομένων της ΛΑΡΚΟ. Όπως ανακοίνωσε, έχει ήδη συνταχθεί η κοινή υπουργική απόφαση για την παράταση του προγράμματος της ΔΥΠΑ μετά από τη συνάντησή του με την Υπουργό Εργασίας Νίκη Κεραμέως. Η απόφαση βρίσκεται στη διαδικασία υπογραφής από τους συναρμόδιους υπουργούς και σύμφωνα με τον ίδιο αναμένεται να δημοσιευτεί μέχρι τις αρχές Σεπτεμβρίου. Η παράταση αφορά περισσότερους από 60 πρώην εργαζόμενους της ΛΑΡΚΟ από την κεντρική Εύβοια ηλικίας έως 54 ετών, οι οποίοι εργάζονται σήμερα στην περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, στο νοσοκομείο Χαλκίδας, στο συγκρότημα Ευρύπου του ΕΚΠΑ και στη ΔΥΠΑ. Ο κ. Ζεμπίλης δήλωσε χαρακτηριστικά: «Όπως είχα δεσμευτεί από τις 2 Απριλίου μετά τη συνάντησή μου με την κυρία Κεραμέως, συντάχθηκε οικία για την παράταση του προγράμματος της ΔΥΠΑ απασχόλησης των πρώην εργαζομένων της ΛΑΡΚΟ». Το τελευταίο διάστημα τώρα, οι παρεμβάσεις του βουλευτή για το θέμα του σχεδιασμού στο βόρειο παραλιακό μέτωπο της Χαλκίδας, ειδικότερα για την περιοχή Κουρέντι, είναι πολλαπλές. Ενώ προχώρησε τώρα σε νέες δηλώσεις, γιατί ήρθαν και νέες εξελίξεις. Όπως αναφέρει λοιπόν, από τον Απριλίο μέχρι και την χθεσινή σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε στην Περιφερειακή Ενότητα της Εύβοιας, εξέφραζε την αντίθεσή του με οποιοδήποτε σχέδιο οικοπεδοποίησης ή τσιμεντοποίησης της περιοχής. Στην τελευταία λοιπόν σύσκεψη, αντέδρασε στο σενάριο περιορισμού του Master Plan της χερσαίας ζώνης του Λιμένα μέχρι το κόκκινο σπίτι και άφησε εκτός σχεδιασμού το υπόλοιπο βόρειο παραλιακό μέτωπο. Σύμφωνα λοιπόν με τον ίδιο, στη σύσκεψη υπήρξε κοινή θέση με τον Περιφερειάρχη Φάνη Σπανό και την Δήμαρχο Χαλκιδαίων Έλενα Βάκα υπέρ της αξιοποίησης της έκτασης προς όφελος της πόλης, με χρήσεις συμβατές με τον τουριστικό χαρακτήρα της περιοχής. Παράλληλα, συζητήθηκε και η διαδικασία απαλωτρίωσης της επίμαχης έκτασης, με πρόβλεψη εγγραφής ποσού 1,4 εκατομμυρίων ευρώ για την αποζημίωση των ιδιοκτητών. Ενώ αποφασίστηκε νέα συνάντηση των εμπλεκόμενων φορέων για την ενίσχυση του σχεδιασμού. Στο θέμα της μεταφοράς του εμπορικού λιμένα της Χαλκίδας αναφέρθηκε και ο βουλευτής Σίμος Κεδίκογλου. Ο κύριος Κεδίκογλου συμμετείχε στη σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε χθες με τη συμμετοχή και του Περιφερειάρχη και της Δημάρχου Χαλκιδαίων. Κατά τη συνάντηση λοιπόν παρουσιάστηκε η πορεία των μελετών και εξετάστηκαν τα επόμενα βήματα και ο ίδιος δήλωσε: «Προχωράμε γρήγορα αλλά προχωράμε σωστά με τα σωστά βήματα για να υλοποιήσουμε ένα οραματικό σχέδιο που θα αλλάξει το μέλλον της Χαλκίδας αλλά και ευρύτερα της Εύβοιας και της Στερεάς Ελλάδας». Όπως ανέφερε μάλιστα, η μεταφορά του εμπορικού λιμένα αποτελεί έργο στρατηγικής σημασίας, το οποίο έχει και τη στήριξη του Πρωθυπουργού.

Συνεχίζοντας τώρα στο Πασόκ, η Κατερίνα Καζάνη κατέθεσε 8 νέες κοινοβουλευτικές παρεμβάσεις. Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στην κατάσταση της παιδιατρικής κλινικής στο νοσοκομείο της Χαλκίδας, με αναφορά που βασίζεται στο έγγραφο του Συλλόγου Εργαζομένων του Νοσοκομείου, όπου επισημαίνονται σοβαρές ελλείψεις προσωπικού και υποστελέχωση στη μοναδική οργανωμένη παιδιατρική κλινική της Εύβοιας. Η βουλεύτρια ζητά την άμεση ενίσχυση της κλινικής, ώστε να διασφαλιστεί η εύρυθμη λειτουργία της και η ασφαλής παροχή υπηρεσιών υγείας στα παιδιά του νομού. Παρέμβαση έγινε και για το Δημοτικό Σχολείο Ξυλίθου, με την κυρία Καζάνη να καταθέτει αναφορά με βάση το αίτημα του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων, και όπου ζητά να επανεξεταστεί η απόφαση υποβάθμισης του σχολείου από τριθέσιο σε διθέσιο, με στόχο να διατηρηθεί η ομαλή λειτουργία του.

Στις παρεμβάσεις της περιλαμβάνονται ακόμη ζητήματα που αφορούν τις λιμενικές υποδομές της Νότιας Εύβοιας. Για το λιμάνι των Νέων Στήρων, ζητά ενημέρωση για το χρονοδιάγραμμα χρηματοδότησης και υλοποίησης του έργου μεταφοράς του, το οποίο, όπως επισημαίνει, θα συμβάλλει στην οδική ασφάλεια, στην αποσυμφόρηση της περιοχής και στην αναβάθμιση των υποδομών. Παράλληλα, κατέθεσε αναφορά και για τον λιμένα Μαρμαρίου, μεταφέροντας την επιστολή του Δημάρχου Καρίστου με το αίτημα για χρηματοδότηση του έργου εξυγχρονισμού του. Οι υπόλοιπες κοινοβουλευτικές της παρεμβάσεις αφορούν την ένταξη της Εύβοιας στο πρόγραμμα κοινοφελούς εργασίες Ντάνιελ, τις εκκρεμότητες στις πληρωμές του Μέτρου 23, ζητήματα επαγγελματικής αναδοχής, αλλά και το πρόγραμμα Βάουτσερ της ΕΕΤΑ. Για τα βάουτσερ, η κυρία Καζάνη υποστηρίζει ότι τα παιδιά που γεννήθηκαν το 2022 μένουν εκτός τόσο των παιδικών σταθμών όσο και των ΚΔΑΠ και ζητά την αλλαγή του ισχύοντος πλαισίου. Καθώς, σύμφωνα με την ίδια, στόχος των παρεμβάσεων είναι η προώθηση ουσιαστικών λύσεων.

νέα του ίντερνετ στο ράδιο Αλιβέρι 1 102,2 FM. Είσαι στη δουλειά και περιμένεις αγωνιωδώς τις διακοπές του Αυγούστου?

0: για να μπορεί να μεταφέρεται όπου το χρειαστείς. Ακόμα και αν δεν έχει φτάσει η οπτική ίνα στην περιοχή σου, τώρα όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, με το COSMOTE 5G Wi-Fi μπορείς να απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας χωρίς δορυφορικά πιάτα, με τη δύναμη του καλύτερου και γρηγορότερου δικτύου κινητής της χώρας. Ενεργοποίησε το τώρα και πάρε 2 μήνες δώρο.
1: Ήταν το Internet Report στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό. Ράδιο Αλιβέρι 1.

Ανακεφαλαιώνοντας λοιπόν την τοπική επικαιρότητα, ο Δήμος Κίμης Ελιβερίου βρίσκεται σήμερα σε κατάσταση αυξημένης κινητοποίησης λόγω του κινδύνου πυρκαγιάς και καλεί τους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί. Απαγορεύεται η χρήση χορτοκοπτικών και καταστροφέων, καθώς και η κάπνιση των μελισσών, ενώ σε περίπτωση ανάγκης ζητείται η άμεση ενημέρωση της πολιτικής προστασίας στα τηλέφωνα για την πυροσβεστική στο 199 και στον Ευρωπαϊκό Αριθμό Έκτακτης Ανάγκης στο 112. Σύσκεψη εργασίας πραγματοποιήθηκε στην Περιφερειακή Ενότητα Εύβοιας για την πορεία του σχεδιασμού της μεταφοράς του εμπορικού λιμένα της Χαλκίδας. Στη συνάντηση συμμετείχαν ο Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας Φάνης Πανός, η Δήμαρχος Χαλκιδαίων Έλενα Βάκα, κυβερνητικοί βουλευτές του νομού, εκπρόσωποι του Οργανισμού Λιμένων Εύβοιας και οι μελετητές του έργου. Ολοκληρώθηκε το έργο αναβάθμισης του λιμανιού της Αμαρίνθου μετά τις παρεμβάσεις της Δημοτικής Αρχής. Τη λιμενική εγκατάσταση επισκέφθηκε και ο Δήμαρχος Ερέτριας Νίκος Γουρνής, ο οποίος δήλωσε το μόνο που απομένει είναι η ανακατασκευή του ξύλινου κιόσκι με τις εργασίες να έχουν προγραμματιστεί για το Σεπτέμβριο. Σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες αναβάθμισης στο 19ο Δημοτικό Σχολείο Χαλκίδας, με το μεγαλύτερο μέρος των εργασιών να έχει ολοκληρωθεί. Το επόμενο διάστημα αναμένονται και οι υπόλοιπες εργασίες, ενώ ο Σύλλογος Γονέων εκφράζει την ικανοποίησή του για την πρόοδο των παρεμβάσεων. Ολοκληρώθηκε το πρόγραμμα συντήρησης και βελτίωσης της αγροτικής οδοποιίας στη Δημοτική Ενότητα Αυλώνος του Δήμου Κίμης Αλιβερίου, με τις εργασίες να διήρκησαν περίπου 3 μήνες, όπως δήλωσε η Δημοτική Αρχή. 2 ακόμη παραλίες διεκδικούν γαλάζια σημαία για το 2027 στο Δήμο Καρίστου. Πρόκειται για τις παραλίες Νέων Στήρων και Ψηλής Άμμου Καρίστου, ενώ σε περίπτωση που αυτό συμβεί, η Κάριστος θα φτάσει τις συνολικά 5 γαλάζιες σημαίες, καταλαμβάνοντας την πρώτη θέση στην Εύβοια. Από τις 7 μέχρι τις 9 Αυγούστου στην Κίμη και στις 18 Αυγούστου στον Κάραβο Αλιβερίου θα πραγματοποιηθεί η 7η έκθεση τοπικών προϊόντων και χειροτεχνίας του Δήμου Κίμης Αλιβερίου. Ενώ αύριο Σάββατο, 1η Αυγούστου και ώρα 7 το απόγευμα, στο κτίριο Περδικάρη γίνονται τα εγκαίνια του Μουσείου Διαχρονικής Κληρονομιάς Οξυλίθου. Περνάμε σε διάλειμμα με μουσική, διαφημίσεις και επιστρέφουμε με την κεντρική επικαιρότητα της ημέρας.

0: το massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου και ταυτόχρονα δυνατότητα αυθημερών παράδοσης και εγγυημένη ποιότητα στην εξυπηρέτηση. Κάνε τώρα τα καθημερινά σου ψώνια στο massoutis.gr.
1: Υπάρχουν ειδήσεις που κυκλοφορούν και υπάρχουν ειδήσεις που αναλύονται.
2: Πότε διάβασες τελευταία φορά κάτι που σε προκάλεσε?
1: Όχι που σε ενημέρωσε, πρόσεξε.
2: Όχι που σε ενημέρωσε.
1: Που σε προκάλεσε.
3: Στην Εύβοια, στον τόπο μας, λείπει κάτι. Όχι πληροφορία.
4: Αλλά βάθος.
2: Στον τοπικό τύπο έχουμε μάθει να καταναλώνουμε.
1: Φθηνό εξοραϊσμό.
2: Σκληρή καταγγελία.
1: Και τίποτα ανάμεσα.
5: Η Εύβοια έχει ιστορία.
6: Έχει ανθρώπους.
5: Έχει γεγονότα που κρύβονται
6: και πληγές που δεν θεραπεύτηκαν ποτέ σωστά.
5: Και έχει φωνή που σπάνια ακούγεται όπως πρέπει. Ζεύξη.
2: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
7: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
3: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
1: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
3: Κρίνει και απαιτεί.
5: Η Ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
2: Ζεύξη.
5: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
2: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
3: Ζεύξη.
5: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
3: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
5: Κάθε Τρίτη.
3: Στα Περίπτερα. Κάθε Τρίτη.
5: Στα Περίπτερα.
8: Την Παρασκευή 31 Ιουλίου στις 9, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στην Αμάρινθο και στο φιλανθρωπικό πανηγύρι προς τιμήν του Αγίου Μεγαλομάρτυρος Παντελεήμονα του Ιαματικού.
9: Με μεράκι και αίσθημα προσφοράς, ο Κοινωνικός Ανθρωπιστικός Σύλλογος Αγάπης και Αλληλεγγύης Αμαρίνθου μας καλεί στην ετήσια αυτή γιορτή με πλούσια εδέσματα, μουσική, χορό, διασκέδαση. Είσοδος 3 ευρώ. Δωρεάν είσοδος για όλα τα παιδιά κάτω των 10. Σημειώστε ημερομηνία και τοποθεσία.
8: Την Παρασκευή 31 Ιουλίου στις 9 στο Εκκλησάκι εντός του κτήματος του Συλλόγου μας στην περιοχή Ζουλιμή στην Αμάρινθο.
9: Σε περιμένουμε.
10: Το έχω σου λέω. Δύο σίδερα, ένα πανί, λίγες βίδες και έτοιμη η τέντα.
11: Μάλιστα. Και αυτό που έχει γύρει επικίνδυνα προς τα δεξιά, τι ακριβώς είναι?
10: Μια δοκιμαστική κατασκευή.
11: Και η ζελατίνα, γιατί κάνει σαπανί σε καράβι με 8 μποφόρ?
10: Εντάξει, θέλει μια διορθωσούλα.
11: Ή θέλει επαγγελματία.
8: Τέντο διακοσμητική Κίμης, στο λιμάνι Κίμης, με ολοκληρωμένες λύσεις σε τέντες, πέργολες, τέντοπέργολες, κλεισίματα εξωτερικών χώρων, μεταλλικές κατασκευές, ρόλερ, στόρια, δάπεδα και διαμορφώσεις επαγγελματικών και οικιακών χώρων.
12: Τέντο διακοσμητική Κίμης. Η σωστή κατασκευή φαίνεται στο αποτέλεσμα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697-014-8794.
10: Δηλαδή, εμείς δεν σου κάνουμε και θες να φωνάξουμε μάστορα?
11: Επιτέλους, ναι!

0: Ράδιο Αλιβέρι 1.
1: Για τη σφαιρική και αδέσμευτη ενημέρωσή σου. Συντονίσου.
2: Συντονίσου. Στους 102,2. Για ενημέρωση και ψυχαγωγία, διαλέξτε ένα.

βρίσκεστε στην εκπομπή «Ημέρα σε εξέλιξη» στο μικρόφωνο η Παρασκευή Ρούσου. Ακούτε στο Ράδιο Ολιβερία 1, στους 102 και 2 στα FM και στο radioolivera1.gr.

Ξεκινώντας λοιπόν την κεντρική επικαιρότητα με την εικόνα από τα πύρινα μέτωπα στη χώρα, σήμερα λοιπόν Παρασκευή παρουσιάζεται βελτιωμένη εικόνα στο Ρέθυμνο, όμως την ίδια ώρα σε εξέλιξη βρίσκονται τουλάχιστον 20 πυρκαγιές στην υπόλοιπη χώρα, με τα πιο επικίνδυνα μέτωπα να εντοπίζονται στη Βιωτία και την Αργολίδα. Νέα φωτιά εκδηλώθηκε σήμερα το πρωί στην περιοχή Φλόκας Αχαΐας. Μέσω του 112 οι κάτοικοι κλήθηκαν να απομακρυνθούν προς την Άρλα, ενώ στην περιοχή επιχειρούν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις. Στη Βιωτία η κατάσταση παραμένει ιδιαίτερα δύσκολη. Δύο μεγάλα μέτωπα εξελίσσονται στην περιοχή της Θήβας, ενώ νέα πυρκαγιά ξέσπασε και στον Άγιο Βασίλειο. Από το πρωί έχουν σταλεί δύο μηνύματα από το 112, αρχικά για αυξημένη ετοιμότητα και στη συνέχεια για εκένωση των περιοχών Ξηρονομή, Αλική και Άγιος Νικόλαος. Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, περίπου 200 άνθρωποι που είχαν εγκλωβιστεί, καθώς όλες οι οδικές διέξοδοι έχουν αποκλειστεί από τις φλόγες, η απομάκρυνσή τους πραγματοποιείται δια θαλάσσης με σκάφη του λιμενικού, της πυροσβεστικής, ιδιωτικά σκάφη και ρημουλκό. Ο κεντρικός δρόμος έκλεισε όταν το μέτωπο πλησίασε κατοικίες, με αποτέλεσμα οχήματα που είχαν ξεκινήσει να απομακρύνονται να επιστρέφουν προς την παραλία. Περιορισμένος αριθμός οχημάτων διέρχεται τμηματικά από χωματόδρομο, ενώ οι ισχυροί άνεμοι στην περιοχή συνεχίζουν να δυσκολεύουν σημαντικά το έργο των πυροσβεστικών δυνάμεων. Ενώ νέες πυρκαγιές εκδηλώθηκαν και στην Αργολίδα, λίγο μετά τις 10 το πρωί, στην περιοχή Φίχτια, σε μικρή απόσταση από τον αρχαιολογικό χώρο των Μυκηνών. Ο παραθαλάσσιος οικισμός εκενώνεται προς το Πόρτο Χέλι και συνεχίζονται οι επιχειρήσεις κατάσβεσης, ενώ την ίδια ώρα η εικόνα σε Άνδρο Κάλυμνο είναι καλύτερη, ενώ στην Πάρο η πυρκαγιά βρίσκεται πλέον υπό έλεγχο. Σε ισχύ παραμένει μέχρι τις 7 το απόγευμα το απαγορευτικό απόπλου από τα λιμάνια της Ραφίνας και του Λαβρίου, λόγω των θυελλωδών ανέμων που φτάνουν τα 8 με 9 μποφόρ. Πολλά δρομολόγια πλοίων έχουν ακυρωθεί ή τροποποιηθεί, ενώ από το λιμάνι του Πειραιά τα πλοία αναχωρούν κατά την κρίση των πλοιάρχων, ενώ αρκετά δρομολόγια πραγματοποιούνται με αλλαγές στις ώρες ή στις διαδρομές. Το νέο πλαίσιο για τη διαχείριση των υδάτων, το οποίο ψηφιζόταν σήμερα στη Βουλή και υπερψηφίστηκε, υπερασπίστηκε ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου, απορρίπτοντας τις αιτιάσεις περί ιδιωτικοποίησης του νερού. Όπως ανέφερε, σήμερα λειτουργούν στη χώρα 735 διαφορετικοί οργανισμοί διαχείρισης, γεγονός που προκαλεί μεγάλες απώλειες και αναποτελεσματικότητα. Σύμφωνα με τον Υπουργό, περίπου το 50% του νερού χάνεται πριν φτάσει στους καταναλωτές. Ο κ. Παπασταύρου υποστήριξε ότι η μεταρρύθμιση διατηρεί τον δημόσιο χαρακτήρα της ίδρυυσης και δημιουργεί προϋποθέσεις για μεγάλες επενδύσεις. Ανέφερε ως παράδειγμα την Ανατολική Αττική, όπου αρκετοί δήμοι εξακολουθούν να μην διαθέτουν ολοκληρωμένο αποχετευτικό δίκτυο. Παράλληλα, επισήμανε ότι υπάρχουν πολίτες που προμηθεύονται νερό έως και 10 φορές ακριβότερα από ιδιώτες, ενώ διαβεβαίωσε ότι δεν προβλέπονται αυξήσεις στα τιμολόγια ίδρυυσης. Φάρσα αποδείχθηκαν τα τηλεφωνήματα για τοποθέτηση βομβών στο προξενείο της Γαλλίας, στην πρεσβεία της Αιγύπτου, στο Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών και στο Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Αθηνών. Αστυνομικές δυνάμεις πραγματοποίησαν ελέγχους στα 4 κτίρια, χωρίς να εντοπιστεί οτιδήποτε ύποπτο. Τα απειλητικά τηλεφωνήματα έγιναν περίπου στις 11 το πρωί, ενώ υπενθυμίζεται ότι παρόμοιο περιστατικό είχε σημειωθεί και πριν από λίγες ημέρες, επίσης χωρίς να επιβεβαιωθεί η ύπαρξη εκρηκτικού μηχανισμού. Αυξάνεται στα 500 ευρώ το μήνα το αφορολόγητο όριο για τα φιλοδωρήματα που καταβάλλονται μέσω ηλεκτρονικών πληρωμών. Την ανακοίνωση έκανε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, διευκρινίζοντας ότι το νέο όριο αντιστοιχεί σε 6.000 ευρώ ετησίως. Για τους εποχικά εργαζόμενους, ο υπολογισμός θα γίνεται πλέον σε ετήσια βάση και όχι μηνιαία. Έτσι, όσοι εργάζονται για παράδειγμα 6 μήνες το χρόνο, θα έχουν αφορολόγητο όριο 1.000 ευρώ αντί για το ισχύον καθεστώς. Στη Γαλλία, χιλιάδες κάτοικοι που είχαν απομακρυνθεί λόγω της μεγάλης πυρκαγιάς στην νότιο-δυτική χώρα άρχισαν να επιστρέφουν στα σπίτια τους. Οι αρχές ήραν την εντολή εκένωσης για 12 περιοχές δυτικά και νοτιοδυτικά του Μπορντό, επιτρέποντας την επιστροφή περίπου
144.000 ανθρώπων. Σύμφωνα με την ομάρχη της Ζιρόντ, η φωτιά έχει πλέον περιοριστεί στην περίμετρό της, ενώ οι χαμηλότερες θερμοκρασίες και οι ευνοϊκές καιρικές συνθήκες της νύχτας συνέβαλαν στη σταθεροποίηση της κατάστασης.

0: Περνάμε στα μουσικά νέα της ημέρας και σε μουσική και επιστρέφουμε.
1: Τα μουσικά νέα μας στο Ράδιο Αλιβέρι 1 102,2 FM. Νέο σίγγλ από το πρόσφατο άλμπουμ της Confessions 2 για τη θρυλική Madonna, η οποία συνεργάζεται με τον Martin Garrix και μας παρουσιάζουν το Bizarre. Ας πάρουμε μια ιδέα. Ιταλή Τρινακρία και η Αλεξάνδρα Σταν δανείζονται στοιχεία από το Small Town Boy των Brodsky Beat και κυκλοφορούν το We Are Free. Ας το ακούσουμε. Τραγούδια που παράγονται με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης έχουν ήδη αρχίσει να κατακτάνε τα charts. Ένα από αυτά είναι και το πολύ γνωστό Let Me Be από το Second Voice. Ακόμα και αν δεν έχει φτάσει η οπτική ίνα στην περιοχή σου, τώρα όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, με το COSMOTE 5G Wi-Fi μπορείς να απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας χωρίς δορυφορικά πιάτα, με τη δύναμη του καλύτερου και γρηγορότερου δικτύου κινητής της χώρας. Ενεργοποίησε το τώρα και πάρε 2 μήνες δώρο.
2: Ήταν τα μουσικά νέα μας στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.

Επιστροφή στην εκπομπή Μέρα σε Εξέλιξη, Παρασκευή Ρούσου στο μικρόφωνο και συνεχίζουμε με διεθνείς εξελίξεις. Καθώς η μεταναστευτική κρίση στη Θέουτα στην Ισπανία εξελίσσεται σε ένα από τα σοβαρότερα ζητήματα που απασχολούν τουλάχιστον αυτή τη στιγμή την Ευρώπη, προκαλώντας έντονες πολιτικές αντιδράσεις και επαναφέρουν στο προσκήνιο τη συζήτηση για το μέλλον της συνθήκης Σέγγεν. Σύμφωνα λοιπόν με τις ισπανικές αρχές, μέσα σε διάστημα περίπου 24 ωρών, δεκάδες χιλιάδες μετανάστες εισήλθαν στον ισπανικό θύλακα της Θέουτα από το Μαρόκο. Οι τελευταίες επίσημες εκτιμήσεις κάνουν λόγο για περίπου 49.000 έως 60.000 αφίξεις σε μία πόλη μόλις 85.000 κατοίκων. Η Θέουτα μαζί με τη Μελίγια αποτελεί τα μοναδικά χερσαία σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την Αφρική και κατά διαστήματα βρίσκεται στο επίκεντρο έντονων μεταναστευτικών πιέσεων. Οι εικόνες λοιπόν που καταγράφηκαν είναι πρωτοφανείς. Χιλιάδες άνθρωποι πέρασαν είτε από τα χερσαία σύνορα είτε διαθαλάσσεις. Ορισμένοι μάλιστα επιχείρησαν να παρακάμψουν τον συνοριακό φράχτη ακολουθώντας την ακτογραμμή, ενώ αρκετοί προσπάθησαν να φτάσουν κολυμπώντας. Ανάμεσα στους ανθρώπους που επιχείρησαν να εισέλθουν στον ισπανικό θύλακα βρίσκονται γυναίκες και παιδιά τόσο από το Μαρόκο όσο και από χώρες της υποσαχάριας Αφρικής. Οι μαροκινές αρχές φαίνεται να ενίσχυσαν τα μέτρα ασφαλείας, χρησιμοποιώντας ακόμη και οχήματα με κανόνια νερού για να αποθήσουν ομάδες μεταναστών που προσπαθούσαν να προσεγγίσουν τα σύνορα. Στην περιοχή καταγράφηκαν έντονα επεισόδια και σύμφωνα με μαρτυρίες παρέμεναν καμένα οχήματα και ένα λεωφορείο μετά από συγκρούσεις που σημειώθηκαν στη διάρκεια των επιχειρήσεων. Την ίδια ώρα η ανθρωπιστική διάσταση της κρίσης γίνεται ακόμη πιο έντονη, αφού σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες έχουν χάσει τη ζωή τους τουλάχιστον δεκάδες άνθρωποι στην προσπάθειά τους να περάσουν στη Θέουτα. Η κυβέρνηση του Πέδρο Σάντσεθ αποφάσισε την αποστολή στρατιωτικών και επιπλέον αστυνομικών δυνάμεων με στόχο την ενίσχυση της ασφάλειας και τον έλεγχο της κατάστασης. Ο Ισπανός Πρωθυπουργός επισκέφθηκε τη Θέουτα και χαρακτήρισε όσα συμβαίνουν επίθεση και παραβίαση της εδαφικής ακεραιότητας της Ισπανίας. Ο ίδιος απέδωσε την κρίση σε εγκληματικά δίκτυα διακίνησης ανθρώπων, υποστηρίζοντας ότι παρερμήνευσαν πρόσφατη απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου της Ισπανίας σχετικά με τις επιστροφές μεταναστών που εισέρχονται διαθαλάσσεις. Όπως ανέφερε, οι μαφίες των διακινητών υιοθέτησαν μια ιδιωτελή ερμηνεία της δικαστικής απόφασης και αυτή εξαπλώθηκε σαν πυρκαγιά. Υπενθυμίζεται σε αυτό το σημείο ότι το Ανώτατο Δικαστήριο της Ισπανίας είχε αποφανθεί πως οι άμεσες επαναπροωθήσεις δεν μπορούν να εφαρμόζονται με τον ίδιο τρόπο για όσους εισέρχονται στη χώρα από τη θάλασσα, θέτοντας όμως συγκεκριμένες προϋποθέσεις. Η κρίση έχει ήδη προκαλέσει έντονες αντιδράσεις σε αρκετές ευρωπαϊκές κυβερνήσεις. Η Ιταλία μάλιστα άνοιξε δημόσια τη συζήτηση για πιθανό αποκλεισμό της Ισπανίας από τη ζώνη Σέγγεν, υποστηρίζοντας ότι η Μαδρίτη δεν προστατεύει αποτελεσματικά τα εξωτερικά σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τη θέση αυτή στήριξε και η Φινλανδία. Η Υπουργός Εσωτερικών της χώρας, Μάρι Ραντάνεν, δήλωσε χαρακτηριστικά: «Η Ισπανία έχει αποτύχει πλήρως να προστατεύσει τα εξωτερικά σύνορα της ζώνης Σέγγεν». Και πρόσθεσε: «Οι χώρες που δεν εκπληρώνουν την υποχρέωσή τους να προστατεύουν τα εξωτερικά σύνορα δεν μπορούν να είναι μέλη της ζώνης Σέγγεν». Ενώ την ίδια ώρα, ανοιχτή τοποθέτηση διατύπωσε και η Πρωθυπουργός της Δανίας, Μέτε Φρεντέριξεν, όπως δήλωσε: «Η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να εξετάσει ακόμη και το ενδεχόμενο αναστολής των ρυθμίσεων της συνθήκης Σέγγεν για την Ισπανία». Χαρακτήρισε τις εικόνες από τη Θέουτα σοκαριστικές και σημείωσε ότι
Μια ανεξέλεγκτη μετανάστευση συνιστά απειλή για όλη την Ευρώπη. Η Γαλλία τώρα ανακοίνωσε ήδη την ενίσχυση των συνοριακών ελέγχων στα σύνορα με την Ισπανία, με τον Υπουργό Εσωτερικών Λοράν Νούνιες να δηλώνει ότι κινητοποιούνται αστυνομικές και στρατιωτικές δυνάμεις, αφού υπάρχει η ανησυχία ότι οι μετανάστες που έφτασαν στην Θέουτα θα μπορούσαν να κινηθούν προς την υπόλοιπη Ευρώπη μέσω της ζώνης Σέγγεν. Όπως είπε, έχουμε μια κινητή μονάδα που είναι σε ετοιμότητα όλο το 24ωρο. Από την πλευρά του, ο πρόεδρος της Γαλλίας, Εμμανουέλ Μακρόν, δήλωσε ότι η χώρα του είναι έτοιμη να προσφέρει κάθε βοήθεια στην Ισπανία, εφόσον αυτή ζητηθεί. Από την πλευρά του, ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μέρτς ζήτησε από το Μαρόκο να δεχτεί άμεσα πίσω τους παράνομους μετανάστες και χαιρέτησε, όπως είπε, την πρόθεση της Ισπανίας να μην επιτρέψει την είσοδό τους στην Ευρωπαϊκή Ήπειρο. Θέση πήρε και, η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν. Χαρακτήρισε απαράδεκτες τις εικόνες από την Θέουτα και τόνισε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή βρίσκεται ήδη σε επαφές με τις μαροκινές αρχές. Υπογράμμισε παράλληλα ότι «δεν μπορούμε να επιτρέψουμε σε κανένα να εισέρχεται στην Ένωσή μας χωρίς να συμμορφώνεται με τους κανόνες μας». Καθώς όπως ανέφερε, οι επικίνδυνες διελεύσεις πρέπει να σταματήσουν αμέσως. Τα δίκτυα των διακινητών πρέπει να εξαρθρωθούν και οι επιστροφές πρέπει να πραγματοποιούνται γρήγορα, όπως επιτρέπουν οι κανόνες μας. Έτσι λοιπόν, η κατάσταση στην Θέουτα παραμένει εξαιρετικά ρευστή, με τις ισπανικές αρχές να συνεχίζουν τις επιχειρήσεις ελέγχου, την Ευρωπαϊκή Ένωση να παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις και το μεταναστευτικό να επανέρχεται δυναμικά στην κορυφή της ευρωπαϊκής πολιτικής ατζέντας. Ήρθε η στιγμή για ένα μονόλεπτο γευστικές αποδράσεις. Έρχεται και η μουσική και επιστρέφουμε.

0: Υπάρχουν ειδήσεις που κυκλοφορούν. Και υπάρχουν ειδήσεις που αναλύονται.
1: Πότε διάβασες τελευταία φορά κάτι που σε προκάλεσε?
0: Όχι που σε ενημέρωσε, πρόσεξε.
1: Όχι που σε ενημέρωσε.
0: Που σε προκάλεσε.
2: Στην Εύβοια, στον τόπο μας, λείπει κάτι. Όχι πληροφορία.
3: Αλλά βάθος.
1: Στον τοπικό τύπο έχουμε μάθει να καταναλώνουμε.
0: Φθηνό εξοραϊσμό,
1: σκληρή καταγγελία
0: και τίποτα ανάμεσα.
4: Η Εύβοια έχει ιστορία.
5: Έχει ανθρώπους.
4: Έχει γεγονότα που κρύβονται
5: και πληγές που δεν θεραπεύτηκαν ποτέ σωστά.
4: Και έχει φωνή που σπάνια ακούγεται όπως πρέπει. Ζεύξη.
1: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
6: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
2: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
0: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
2: Κρίνει και απαιτεί.
4: Η ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
1: Ζεύξη.
4: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
1: Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
2: Ζεύξη.
4: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
2: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
4: Κάθε Τρίτη.
2: Στα Περίπτερα.
7: Γευστικές αποδράσεις στο ράδιο Αλιβέρι 1 102,2 FM.
8: Αυτήν την εβδομάδα το Kerrygold προτείνει ταξίδι στην Επίδαυρο. Μπορεί στο άκουσμα της λέξης Επίδαυρος να έρχεται απευθείας στο μυαλό το αρχαίο θέατρο, ένα από τα μεγαλύτερα μνημεία της παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς, όμως η γη του Ασκληπιού και δημοφιλής προορισμός είναι πολλά περισσότερα. Ανάμεσα από παλαιά και νέα Επίδαυρο θα βρεις υπέροχες παραλίες κάτω από τη σκιά κατά πράσινων πεύκων, ιδανικές για snorkeling, ενώ αν σου αρέσει η πεζοπορία μπορείς να εξερευνήσεις μονοπάτια ανάμεσα σε αρχαία ερείπια, πορτοκαλεώνες και ελαιώνες. Πίνασες! Εκτός από τις πολλές ταβέρνες που θα βρεις παραλιακά, υπάρχουν πολλά ταβερνάκια σε κοντινά χωριά με εξαιρετικής ποιότητας κρέατα και μεζέδες. Kerrygold Regatto Classic. Το μοναδικό γνήσιο ρεγκάτο παράγεται στην Ιρλανδία από γάλα αγελάδων ελευθέρας βοσκής και αφού οριμάσει για 9 μήνες, χαρίζει ποιότητα και γεύση που ξεχωρίζουν κάθε φορά. Χρησιμοποιείται σε ζεστά ή κρύα πιάτα και εμπνέει τους λάτρεις του καλού τυριού. Το Kerrygold Regatto Classic διαθέτει πιστοποίηση προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης POP που εγγυάται την αυθεντικότητά του.
9: Τα πιο όμορφα τραγούδια στα έχει φυλαγμένα. Ράδιο Αλιβέρι 1.

επιστρέψαμε στην εκπομπή «Ημέρα σε εξέλιξη» για να δούμε αναλυτικά τις τελευταίες εξελίξεις στην Μέση Ανατολή, αφού η Χαμάς επιβεβαίωσε σήμερα την σύναψη συμφωνίας που προβλέπει τον αφοπλισμό της στη Λωρίδα της Γάζας στο πλαίσιο της δεύτερης φάσης της εκεχηρίας με το Ισραήλ. Η συμφωνία λοιπόν αποτελεί μέρος του ειρηνευτικού σχεδίου που προωθεί ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, και χαρακτηρίζεται από τις εμπλεκόμενες πλευρές ως ένα από τα σημαντικότερα βήματα από την έναρξη του πολέμου. Σύμφωνα με τη Χαμάς, η δεύτερη φάση της συμφωνίας συνδέει τρία βασικά στοιχεία. Τη σταδιακή αποχώρηση των Ισραηλινών δυνάμεων από τη Λωρίδα της Γάζας, τον αφοπλισμό της Χαμάς και των υπόλοιπων ενόπλων οργανώσεων, καθώς και την ανάπτυξη διεθνούς δύναμης σταθεροποίησης. Το ηγετικό στέλεχος της Χαμάς, Γάζι Χαμάντ, δήλωσε ότι το κίνημα έκανε υποχωρήσεις για το καλό του λαού μας και της Λωρίδας της Γάζας προκειμένου να τον σώσει από τον θάνατο και τον εκτοπισμό. Όπως ανέφερε, η απόφαση ελήφθη έπειτα από διαβουλεύσεις με διάφορες παλαιστινιακές παρατάξεις και δεν αποτέλεσε μονομερή επιλογή της Χαμάς, ενώ ο ίδιος υποστήριξε πως η συμφωνία επιτεύχθηκε κάτω από ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες, με βασική προτεραιότητα τον τερματισμό του πολέμου και της ανθρωπιστικής κρίσης. Τώρα ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το θέμα του οπλισμού. Σύμφωνα με τον Χαμάντ, η παράδοση των όπλων δεν θα γίνει άμεσα, ούτε μονομερώς. Όπως είπε, η διαδικασία θα εξελιχθεί σταδιακά, στο πλαίσιο της εφαρμογής όλων των όρων της συμφωνίας και βάσει συγκεκριμένου χρονοδιαγράμματος. Παράλληλα, ξεκαθάρισε ότι το Ισραήλ δεν θα συμμετέχει στη διαδικασία αφοπλισμού. Όπως δήλωσε, υπεύθυνη θα είναι αποκλειστικά η Εθνική Επιτροπή για την Διακυβέρνηση της Γάζας, μια ομάδα Παλαιστινίων τεχνοκρατών που ορίστηκε από το Συμβούλιο Ειρήνης και θα αναλάβει την καταγραφή και την αποθήκευση του οπλισμού. Η Χαμάς υποστηρίζει επίσης ότι το κίνημα δεν πρόκειται να διαλυθεί πολιτικά. Όπως αναφέρει ο Χαμάντ, η συμφωνία αφορά τον στρατιωτικό αφοπλισμό και όχι την κατάργηση της πολιτικής παρουσίας της οργάνωσης. Πρόσθεσε ότι η αποχώρηση της Χαμάς από την διοίκηση της Γάζας δεν αποτελεί νέα θέση, καθώς είχε ήδη προταθεί στο παρελθόν η μεταβίβαση της διακυβέρνησης σε κυβέρνηση τεχνοκρατών. Σε ό,τι αφορά την εφαρμογή της συμφωνίας, προβλέπεται η δημιουργία Διεθνούς Επιτροπής Παρακολούθησης, η οποία θα επιβάλλει την τήρηση των δεσμεύσεων από όλες τις πλευρές. Παράλληλα, μετά την αποχώρηση των Ισραηλινών δυνάμεων, προβλέπεται η ανάπτυξη Διεθνούς Δύναμης Σταθεροποίησης, η οποία θα συνεργάζεται με νέα Παλαιστινιακή Αστυνομική Δύναμη για την ασφάλεια της Γάζας. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ότι το Συμβούλιο Ειρήνης κατέληξε σε ιστορική συμφωνία για τον πλήρη αφοπλισμό της Χαμάς και όλων των άλλων ενόπλων οργανώσεων στη Γάζα. Σε ανάρτησή του, Ντόναλντ Τραμπ χαρακτήρισε τη συμφωνία μνημειώδες βήμα προς τη διαρκή ειρήνη και την ασφάλεια, και ανέφερε ότι η εφαρμογή της θα γίνει σε διαδοχικές φάσεις και θα ανοίξει τον δρόμο για τη δημιουργία μιας νέας Παλαιστινιακής διοίκησης στη Γάζα. Σύμφωνα με τον ίδιο, μετά την ολοκλήρωση του αφοπλισμού, οι Ισραηλινές δυνάμεις θα αποχωρήσουν, ενώ η Διεθνής Δύναμη και η νέα Παλαιστινιακή Αστυνομία θα αναλάβουν την ασφάλεια της περιοχής. Τη συμφωνία τώρα επιβεβαίωσαν και δύο ανώτεροι αξιωματούχοι των Ηνωμένων Πολιτειών, οι οποίοι δήλωσαν ότι η Χαμάς αποδέχθηκε τους όρους που προβλέπουν τον αφοπλισμό και την αποστρατιωτικοποίηση της Γάζας. Την ίδια ώρα, σύμφωνα με πληροφορίες του γαλλικού πρακτορείου,
Ανώτεροι αξιωματούχοι της Χαμάς επιβεβαιώνουν ότι η συμφωνία περιλαμβάνει τόσο τις ρυθμίσεις για τον οπλισμό, όσο και τη σταδιακή αποχώρηση των Ισραηλινών δυνάμεων. Ωστόσο, αρκετά είναι τα ζητήματα που παραμένουν ανοιχτά. Το Ισραήλ δεν έχει ανακοινώσει ακόμη ότι αποδέχεται όλες τις πτυχές της συμφωνίας. Χθες, πολιτική πηγή από την Ισραηλινή κυβέρνηση δήλωσε ότι δεν θα υπάρξει καμία Ισραηλινή απόσυρση από την κίτρινη γραμμή στη λωρίδα της Γάζας, για όσο διάστημα η Χαμάς δεν έχει εφοπλιστεί πλήρως και η Γάζα δεν έχει αποστρατιωτικοποιηθεί εντελώς. Η κίτρινη γραμμή αποτελεί την διαχωριστική ζώνη ανάμεσα στις περιοχές που ελέγχει ο Ισραηλινός στρατός και σε εκείνες που βρίσκονται υπό Παλαιστινιακό έλεγχο. Η Χαμάς ανακοινώνει ότι μέσα στις επόμενες ημέρες θα συνεχιστούν οι συνομιλίες με τους διαμεσολαβητές, δηλαδή την Αιγυπτό, τις Ηνωμένες Πολιτείες, το Κατάρ και την Τουρκία. Με το στόχος να είναι να συμφωνηθεί το πλήρες χρονοδιάγραμμα εφαρμογής της συμφωνίας. Καθώς σύμφωνα με τον Γάζι Χαμάντ, η διαδικασία αυτή αναμένεται να διαρκέσει τουλάχιστον 2 εβδομάδες. Όπως δήλωσε, πρέπει να συμφωνήσουμε πάνω σε κάθε λεπτομέρεια, στον τρόπο εφαρμογής, στη χρονική στιγμή και στους μηχανισμούς που θα επιτρέψουν την εφαρμογή της συμφωνίας. Προειδοποίησε πάντως ότι εάν το Ισραήλ δεν εφαρμόσει τη συμφωνία, ούτε εμείς θα το κάνουμε. Από την πλευρά του επικεφαλής του Συμβουλίου Ειρήνης, Νικολάι Μλαντένοφ, υπογράμμισε ότι η εφαρμογή της συμφωνίας πρέπει να είναι ουσιαστική και επαληθεύσιμη. Όπως δήλωσε, η απόσυρση πρέπει να προχωρήσει σε συνδυασμό με τον αφοπλισμό. Παρά τις διαπραγματεύσεις, η κατάσταση στη Γάζα παραμένει εξαιρετικά δύσκολη. Το Ισραήλ εξακολουθεί να πραγματοποιεί σχεδόν καθημερινά στρατιωτικά πλήγματα και εξακολουθεί να ελέγχει περίπου το 60% της λωρίδας της Γάζας. Δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι συνεχίζουν να ζουν σε σκηνές, αφού μεγάλο μέρος του Παλαιστινιακού θύλακα έχει καταστραφεί από τον πόλεμο. Σύμφωνα τώρα με το Παλαιστινιακό Υπουργείο Υγείας, περισσότεροι από 1.100 Παλαιστίνοι έχουν σκοτωθεί μετά την έναρξη της εκεχηρίας. Από την Ισραηλινή πλευρά έχει ανακοινωθεί ο θάνατος 5 στρατιωτικών και ενός συμβασιούχου κατά το ίδιο χρονικό διάστημα. Οι επόμενες εβδομάδες θεωρούνται λοιπόν κρίσιμες, καθώς από την πρόοδο των συνομιλίων και την τήρηση των δεσμεύσεων θα εξαρτηθεί εάν η συμφωνία θα οδηγήσει σε μόνιμη αποκλιμάκωση ή εάν οι διαφωνίες θα αναζωπηρώσουν την ένταση.

0: 100,2 FM.
1: Στις 31 Ιουλίου του 1972, σαν σήμερα, γεννήθηκε ο Γιώργος Καπουτζίδης, που μας κάνει να γελάμε με τις φοβερές τηλεοπτικές του σειρές. Οι Άρη Έμπα, από την άλλη, έχουν κάνει σίγουρα πολύ κόσμο να σιγοτραγουδήσει κάποια από τα τραγούδια τους. Το 1958, σαν σήμερα, γεννήθηκε ο ντράμερ του συγκροτήματος, Bill Berry. Λίγα χρόνια μετά, το 1965, σαν σήμερα, γεννήθηκε και η Βρετανίδα συγγραφέας Rowling, λογοτεχνικό παιδί της ο Harry Potter, που όλοι αγαπήσαμε. Πάμε στην εκπνοή του 20ου αιώνα, στο 1999, σαν σήμερα, γιατί τότε η Κριστίνα Αγγιλέρα σκόραρε πρωτιά στα charts με το Gin in a Bottle. Μας αρέσει η Κριστίνα, έχει καταπληκτική φωνή.

μέτωπα να εντοπίζονται στην Βιωτία και την Αργολίδα. Στη Βιωτία η κατάσταση παραμένει ιδιαίτερα δύσκολη, καθώς από το πρωί έχουν σταλεί δύο μηνύματα από το 112, αρχικά για αυξημένη ετοιμότητα και στη συνέχεια για εκένωση περιοχών. Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, οι άνθρωποι απομακρύνονται δια θαλάσσης με σκάφη του λιμενικού, της πυροσβεστικής και ιδιωτικά σκάφη. Σε ισχύ παραμένει μέχρι τις 7 το απόγευμα το απογορευτικό απόπλου από τα λιμάνια της Ραφίνας και του Λαβρίου, λόγω των θυελλωδών ανέμων που φτάνουν τα 8 με 9 μποφόρ στο Αιγαίο. Από το λιμάνι του Πειραιά τα πλοία αναχωρούν κατά την κρίση των πλοιάρχων, ενώ αρκετά δρομολόγια πραγματοποιούνται με αλλαγές στις ώρες ή στις διαδρομές. Υπερψηφίστηκε σήμερα στη Βουλή το νέο πλαίσιο για τη διαχείριση των υδάτων, το οποίο υπερασπίστηκε και ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου, απορρίπτοντας τις αιτιάσεις περί ιδιωτικοποίησης του νερού. Σύμφωνα με τον Υπουργό, περίπου το 50% του νερού χάνεται πριν φτάσει στους καταναλωτές και, όπως είπε, το νερό είναι εθνικό στρατηγικό σπόρος και απαιτεί συνολική διαχείριση. Φάρσα αποδείχτηκαν τα τηλεφωνήματα για την τοποθέτηση βόμβας στο προξενείο της Γαλλίας, στην πρεσβεία της Αιγύπτου, στο Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών και στο Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Αθηνών. Οι αστυνομικές δυνάμεις πραγματοποίησαν ελέγχους στα 4 κτίρια, χωρίς να εντοπιστεί οτιδήποτε ύποπτο. Αυξάνεται στα 500 ευρώ το μήνα το αφορολόγητο όριο για τα φιλοδορήματα που καταβάλλονται μέσω ηλεκτρονικών πληρωμών. Την ανακοίνωση έκανε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, διευκρινίζοντας ότι το νέο όριο αντιστοιχεί σε 6.000 ευρώ ετησίως, ενώ για τους εποχικά εργαζόμενους ο υπολογισμός θα γίνεται πλέον σε ετήσια βάση.

Στη Γαλλία, χιλιάδες κάτοικοι που είχαν απομακρυνθεί λόγω της μεγάλης πυρκαγιάς στην νοτιοδυτική χώρα άρχισαν να επιστρέφουν στα σπίτια τους, αφού οι αρχές ήραν την εντολή εκένωσης για 12 περιοχές δυτικά και νοτιοδυτικά του Μπορντό.

Ήταν η εκπομπή «Μέρα σε εξέλιξη» που επιμελείται και παρουσιάζει η Παρασκευή Ρούσου. Μείνετε συντονισμένοι στο Radio Ελβερία 1, στους 102 και 2 στα FM και στο radioelveriana.gr. Ακολουθεί η μουσική και ενημέρωση για όλο το καλοκαίρι. Τελευταία εκπομπή της σεζόν και για το «Ημέρα σε εξέλιξη». Είστε επανειδήν.

0: 1.
1: Ράδιο Αλιβέρι 1.
2: Για τη σφαιρική και αδέσμευτη ενημέρωσή σου. Συντονίσου.
3: Συντονίσου.
4: Στους 102,2. Για ενημέρωση και ψυχαγωγία, διαλέξτε ένα.

0: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
1: Έως την Τετάρτη, αποσμητικά νοξίμα ρολών 50 ml μόνο 2,37. Σάνι Πάντς νούμερο 2, 14 τεμάχια μόνο 7,37. Μεγάλες συσκευασίες Keep μόνο 13,48. Και μαλακτικά σουπλίν 55 μεζούρες μόνο 3,88. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
2: Υπάρχουν ειδήσεις που κυκλοφορούν. Και υπάρχουν ειδήσεις που αναλύονται.
3: Πότε διάβασες τελευταία φορά κάτι που σε προκάλεσε?
2: Όχι που σε ενημέρωσε, πρόσεξε.
3: Όχι που σε ενημέρωσε.
2: Που σε προκάλεσε.
4: Στην Εύβοια, στον τόπο μας, λείπει κάτι. Όχι πληροφορία.
5: Αλλά βάθος.
3: Στον τοπικό τύπο έχουμε μάθει να καταναλώνουμε.
2: Φθηνό εξοραϊσμό,
3: σκληρή καταγγελία
2: και τίποτα ανάμεσα.
6: Η Εύβοια έχει ιστορία.
7: Έχει ανθρώπους.
6: Έχει γεγονότα που κρύβονται
7: και πληγές που δεν θεραπεύτηκαν ποτέ σωστά.
6: Και έχει φωνή που σπάνια ακούγεται όπως πρέπει. Ζεύξη.
3: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
8: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
4: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
2: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
4: Κρίνει και απαιτεί.
6: Η ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
3: Ζεύξη.
6: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
3: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
4: Ζεύξη.
6: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
4: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
6: Κάθε Τρίτη.
4: Στα Περίπτερα. Κάθε Τρίτη.
6: Στα Περίπτερα.
1: Πιείτε στην υγειά σας. Ζήστε με την καρδιά σας. Αναψυκτικά, μπύρες, ποτά, υγρά αέρια και ξυλοκάρβουνα αφήγει οργίου δροσάτου. Μεγάλη ποικιλία σε επώνυμα αλκοολούχα ποτά και αναψυκτικά. Αφήγει οργίου δροσάτου στο πρώτο χιλιόμετρο εθνικής οδού Αλιβερίου Λεπούρων στα Κοκκινόγια. Τηλέφωνο 22230-22753.
9: Με το πρώτο ραδιόφωνο της Εύβοιας γίνε ένα. Ραδιο Αλιβέρι 1.

0: Υπάρχουν ειδήσεις που κυκλοφορούν. Και υπάρχουν ειδήσεις που αναλύονται.
1: Πότε διάβασες τελευταία φορά κάτι που σε προκάλεσε?
0: Όχι που σε ενημέρωσε, πρόσεξε.
1: Όχι που σε ενημέρωσε.
0: Που σε προκάλεσε.
2: Στην Εύβοια, στον τόπο μας, λείπει κάτι. Όχι πληροφορία.
3: Αλλά βάθος.
1: Στον τοπικό τύπο έχουμε μάθει να καταναλώνουμε.
0: Φθηνό εξοραϊσμό.
1: Σκληρή καταγγελία.
0: Και τίποτα ανάμεσα.
4: Η Εύβοια έχει ιστορία.
5: Έχει ανθρώπους.
4: Έχει γεγονότα που κρύβονται
5: και πληγές που δεν θεραπεύτηκαν ποτέ σωστά.
4: Και έχει φωνή που σπάνια ακούγεται όπως πρέπει. Ζεύξη.
1: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
6: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
2: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
0: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
2: Κρίνει και απαιτεί.
4: Η Ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
1: Ζεύξη.
4: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
1: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
2: Ζεύξη.
4: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
2: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
4: Κάθε Τρίτη.
2: Στα Περίπτερα. Κάθε Τρίτη.
4: Στα Περίπτερα.
7: Την Παρασκευή 31 Ιουλίου στις 9, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στην Αμάρινθο και στο φιλανθρωπικό πανηγύρι προς τιμήν του Αγίου Μεγαλομάρτυρος Παντελεήμονα του Ιαματικού.
8: Με μεράκι και αίσθημα προσφοράς, ο Κοινωνικός Ανθρωπιστικός Σύλλογος Αγάπης και Αλληλεγγύης Αμαρίνθου μας καλεί στην ετήσια αυτή γιορτή με πλούσια εδέσματα, μουσική, χορό, διασκέδαση. Είσοδος 3 ευρώ. Δωρεάν είσοδος για όλα τα παιδιά κάτω των 10. Σημειώστε ημερομηνία και τοποθεσία.
7: Την Παρασκευή 31 Ιουλίου στις 9 στο Εκκλησάκι εντός του κτήματος του Συλλόγου μας στην περιοχή Ζουλιμή στην Αμάρινθο.
8: Σε περιμένουμε.
9: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
10: Τα πιο όμορφα τραγούδια στα έχει φυλαγμένα. Ράδιο Αλιβέρι 1.

0: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
1: Έως το Σάββατο, βόια σπάλα και ελιά το κιλό, τώρα μόνο 11,79. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο ξυλούρης 5 λίτρα σε απίστευτη τιμή, μόνο 29,90. Και ελληνικός καφές Λουμίδης, τώρα μόνο 3 ευρώ και 9 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
2: Υπάρχουν ειδήσεις που κυκλοφορούν και υπάρχουν ειδήσεις που αναλύονται.
3: Πότε διάβασες τελευταία φορά κάτι που σε προκάλεσε?
2: Όχι που σε ενημέρωσε, πρόσεξε.
3: Όχι που σε ενημέρωσε,
2: που σε προκάλεσε.
4: Στην Εύβοια, στον τόπο μας, λείπει κάτι. Όχι πληροφορία,
5: αλλά βάθος.
3: Στον τοπικό τύπο έχουμε μάθει να καταναλώνουμε.
2: Φθηνό εξοραϊσμό,
3: σκληρή καταγγελία
2: και τίποτα ανάμεσα.
6: Η Εύβοια έχει ιστορία.
7: Έχει ανθρώπους.
6: Έχει γεγονότα που κρύβονται
7: και πληγές που δεν θεραπεύτηκαν ποτέ σωστά.
6: Και έχει φωνή που σπάνια ακούγεται όπως πρέπει. Ζεύξη.
3: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
8: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
4: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
2: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
4: Κρίνει και απαιτεί.
6: Η ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
3: Ζεύξη.
6: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
3: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
4: Ζεύξη.
6: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
4: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
6: Κάθε Τρίτη.
4: Στα Περίπτερα. Κάθε Τρίτη.
6: Στα Περίπτερα.
9: Με το πρώτο ραδιόφωνο της Εύβοιας γίνε ένα.
10: Ένα.
9: Ραδιο Ελιβέρι. Ένα.

Στο εξής θα παίζουμε, σ' αυτό το θείασο μόνος φαντάσματα. Κάτω οι σημαίες στις λεωφόρους που παρελάσαμε. Άλλαξαν λέει τα νεμολόγια και οι ορίζοντες. Μας κάνουν χάρη που μας ανέχονται και που γελάσαμε. Τώρα δημόσια θα

ανακοινώθηκε. Είμαστε λάθος μες στο κεφάλαιο του λάθος λίματος. Ο σάπιος κόσμος εκεί που σάπιζε ξανατονώθηκε. Κι οι εξεγέρσεις μας είναι εν γέννη εκτός του κλίματος. Δήλωση τσούλα η ιστορία ότι γεράσαμε. Τις αιμονές μας περισυλλέγουνε τα σκουπιδιάρικα.

box με φαντασία να καλπάζει. Τόσα τραγούδια που τα χείλη μας προδώσανε, όπως σε πρόδωσα κι εγώ για κάποιαν άλλη.

Φαντάζεται αν κάποιος τον κοιτούσε. Ξύπνατε βρε μαλάκες απ' την κούνια σας, κι ύστερα μόνος του τις πίκρες του μετρούσε. Σ' ένα τραπέζι με τα πόδια του παράτερα, σαν αυτοκράτορας ο βάγκος μας τρομάζει. Στρωμένη έχει τη δουλειά στις τρούμπα.

Θυμάμαι απόψε που τα αστέρια με κυκλώσανε. Ένα jukebox με φαντασία να καλπάζει. Τόσα τραγούδια που τα χείλη μας προδώσανε. Όπως

αποκοιμήθηκα. Σαν ξένος, σαν ξενάκι, σαν πάντα ξένος. Κι ήρθε και κατακάθισε πάνω μου σαν σεντόνι, όλη της γης η σκόνη, όλη της γης η σκόνη.

0: υπάρχουν ειδήσεις που κυκλοφορούν. Και υπάρχουν ειδήσεις που αναλύονται.
1: Πότε διάβασες τελευταία φορά κάτι που σε προκάλεσε?
0: Όχι που σε ενημέρωσε, πρόσεξε.
1: Όχι που σε ενημέρωσε.
0: Που σε προκάλεσε.
2: Στην Εύβοια, στον τόπο μας, λείπει κάτι. Όχι πληροφορία.
3: Αλλά βάθος.
1: Στον τοπικό τύπο έχουμε μάθει να καταναλώνουμε.
0: Φθηνό εξοραϊσμό.
1: Σκληρή καταγγελία.
0: Και τίποτα ανάμεσα.
4: Η Εύβοια έχει ιστορία.
5: Έχει ανθρώπους.
4: Έχει γεγονότα που κρύβονται
5: και πληγές που δεν θεραπεύτηκαν ποτέ σωστά.
4: Και έχει φωνή που σπάνια ακούγεται όπως πρέπει. Ζεύξη.
1: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
6: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
2: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
0: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
2: Κρίνει και απαιτεί.
4: Η Ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
1: Ζεύξη.
4: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
1: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
2: Ζεύξη.
4: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
2: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
4: Κάθε Τρίτη.
2: Στα Περίπτερα. Κάθε Τρίτη.
4: Στα Περίπτερα.
7: Σαν σήμερα στο Ράδιο Αλιβέρι 1, 102,2 FM.
8: Στις 31 Ιουλίου του 1972, σαν σήμερα, γεννήθηκε ο Γιώργος Καπουτζίδης, που μας κάνει να γελάμε με τις φοβερές τηλεοπτικές του σειρές. Οι Άρη Έμπα, από την άλλη, έχουν κάνει σίγουρα πολύ κόσμο να σιγοτραγουδήσει κάποια από τα τραγούδια τους. Το 1958, σαν σήμερα, γεννήθηκε ο ντράμερ του συγκροτήματος, Bill Berry. Λίγα χρόνια μετά, το 1965, σαν σήμερα, γεννήθηκε και η Βρετανίδα συγγραφέας Rowling. Λογοτεχνικό παιδί της, ο Harry Potter, που όλοι αγαπήσαμε. Πάμε στην εκπνοή του 20ου αιώνα, στο 1999 σαν σήμερα, γιατί τότε η Κριστίνα Αγγιλέρα σκόραρε πρωτιά στα charts με το Gin in a Bottle. Μας αρέσει η Κριστίνα, έχει καταπληκτική φωνή.
7: Ήταν το σαν σήμερα στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
9: Την Παρασκευή 31 Ιουλίου στις 9, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στην Αμάρινθο και στο φιλανθρωπικό πανηγύρι προς τιμήν του Αγίου Μεγαλομάρτυρος Παντελεήμονα του Ιαματικού.
10: Με μεράκι και αίσθημα προσφοράς, ο Κοινωνικός Ανθρωπιστικός Σύλλογος Αγάπης και Αλληλεγγύης Αμαρίνθου μας καλεί στην ετήσια αυτή γιορτή με πλούσια εδέσματα, μουσική, χορό, διασκέδαση. Είσοδος 3 ευρώ. Δωρεάν είσοδος για όλα τα παιδιά κάτω των 10. Σημειώστε ημερομηνία και τοποθεσία.
9: Την Παρασκευή 31 Ιουλίου στις 9 στο Εκκλησάκι εντός του κτήματος του Συλλόγου μας στην περιοχή Ζουλιμή στην Αμάρινθο.
10: Σε περιμένουμε.
11: Σπάω το κεφάλι μου να το βρω και τζίφος.
12: Τι έπαθες?
11: Να ορίστε, το τρία καθέτος. Παν δύσκολο. Λέξη που περιγράφει, λέει, τους καλύτερους στην εμπορία, μελέτη και εγκατάσταση υδραυλικών συστημάτων, δικτύων υγραερίου και φυσικού αερίου στο Αλιβέρι. Και είναι, λέει, και συνεργάτες της Πετρογκάζ. 13 γράμματα. Το πρώτο θήτα.
12: Α, καλά. Μου θες και σταυρόλεξο. Θερμοκεραμική. 40 χρόνια πρώτη.
11: Θερμοκεραμική στο Αλιβέρι.
12: Εμπειρία στη θέρμανση, τα υδραυλικά, τους λέβητες, τις αντλίες θερμότητας, των φίλτρων και φυσικά με την απαιτούμενη υποστήριξη μετά τις αγορές σας.
11: Καλέστε μας τώρα στο 2223 0 24 395.
7: Τα νέα του ίντερνετ στο Ράδιο Αλιβέρι 1, 102,2 FM.
13: Είσαι στη δουλειά και περιμένεις αγωνιωδώς τις διακοπές του Αυγούστου, αλλά η ζέστη είναι ανυπόφορη. Οι Ιάπωνες βρήκαν τη λύση. Ένα κινητό δωμάτιο ψυγείο. Τι είναι αυτό? Ένας ατομικός θάλαμος, στον οποίο μπαίνεις μέσα και σε δροσίζεις το λεπτό. Η θερμοκρασία εντός φτάνει τους 15 βαθμούς Κελσίου και ταυτόχρονα σε φυσάει ένα αεράκι 5 βαθμών για να σε ανακουφίσει από την αφόρητη ζέστη. Σκοπός του θαλάμου είναι να μπορείς να μπεις μέσα εν ώρα δουλειάς και να επαναφέρεις τη θερμοκρασία σου σε υποφερτά επίπεδα, γιατί άλλο, για να συνεχίσει να δουλεύεις φυσικά. Βέβαια, στον εργοδότη σου αυτό το κινητό δωμάτιο ψυγείο θα κοστίσει περίπου 8.000 ευρώ, ενώ έχει και ροδάκια για να μπορεί να μεταφέρεται όπου το χρειαστείς. Ακόμα και αν δεν έχει φτάσει η οπτική ίνα στην περιοχή σου, τώρα, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, με το COSMOTE 5G Wi-Fi μπορείς να απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας χωρίς δορυφορικά πιάτα, με τη δύναμη του καλύτερου και γρηγορότερου δικτύου κινητής της χώρας. Ενεργοποίησε το τώρα και πάρε 2 μήνες δώρο.
7: Ήταν το Internet Report στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
3: Τα πιο όμορφα τραγούδια στα έχει φυλαγμένα. Ράδιο Αλιβέρι 1.

0: Το soundtrack της γεύσης στο Ράδιο Αλιβέρι 1 102,2 FM.
1: Η Καλλιρόη Μυριακού, ως Ματίνα στο Κωνσταντίνου και Ελένης, μαγειρεύει τα καλύτερα για τους φίλους της.
2: Γιατί με παίρνετε από πίσω, Δεσποινής?
3: Δεν θα δοκιμάσετε από τα τυροπιτάκια μου? Με τα χεράκια μου τα έφτιαξα. Φόρησα γάντια πριν πιάσω τα υλικά, γιατί ξέρω ότι είστε ιδιότροπος.
1: Σου έχω συνταγή για γευστικότατα τυροπιτάκια. Σε ένα μπολ βάζεις ηλιέλαιο, ένα γιαούρτι, δύο ολόκληρα αυγά και ένα ασπράδι και ανακατεύεις. Προσθέτεις λίγο αλάτι, πιπέρι, 500 γραμμάρια αλεύρι, ένα baking powder και αρχίζεις το ζύμωμα. Ύστερα, αφού προσθέσεις 200 γραμμάρια Kerrygold Regato τριμμένο, το ρίχνεις στο μείγμα, όπως και 200 γραμμάρια τυρί φέτα. Πλάθεις τα τυροπιτάκια, τα τοποθετείς σε ταψί με λαδόκολλα και τα αλήφεις με ένα πινέλο με ένα κρόκο αυγού αραιωμένο με μια κουταλιά σούπας νερό. Ψήνεις για 25 λεπτά στους 180 βαθμούς Κελσίου και καλή απόλαυση. Kerrygold Regato Classic. Το μοναδικό γνήσιο ρεγκάτο παράγεται στην Ιρλανδία από γάλα αγελάδων ελευθέρας βοσκής και αφού οριμάσει για 9 μήνες, χαρίζει ποιότητα και γεύση που ξεχωρίζουν κάθε φορά. Χρησιμοποιείται σε ζεστά ή κρύα πιάτα και εμπνέει τους λάτρεις του καλού τυριού. Το Kerrygold Regato Classic διαθέτει πιστοποίηση προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης POP που εγγυάται την αυθεντικότητά του.

0: Υπάρχουν ειδήσεις που κυκλοφορούν. Και υπάρχουν ειδήσεις που αναλύονται.
1: Πότε διάβασες τελευταία φορά κάτι που σε προκάλεσε?
0: Όχι που σε ενημέρωσε, πρόσεξε.
1: Όχι που σε ενημέρωσε.
0: Που σε προκάλεσε.
2: Στην Εύβοια, στον τόπο μας, λείπει κάτι. Όχι πληροφορία.
3: Αλλά βάθος.
1: Στον τοπικό τύπο έχουμε μάθει να καταναλώνουμε.
0: Φθηνό εξοραϊσμό.
1: Σκληρή καταγγελία.
0: Και τίποτα ανάμεσα.
4: Η Εύβοια έχει ιστορία.
5: Έχει ανθρώπους.
4: Έχει γεγονότα που κρύβονται
5: και πληγές που δεν θεραπεύτηκαν ποτέ σωστά.
4: Και έχει φωνή που σπάνια ακούγεται όπως πρέπει. Ζεύξη.
1: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
6: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
2: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
0: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
2: Κρίνει και απαιτεί.
4: Η Ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
1: Ζεύξη.
4: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
1: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
2: Ζεύξη.
4: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
2: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
4: Κάθε Τρίτη.
2: Στα Περίπτερα. Κάθε Τρίτη.
4: Στα Περίπτερα.
7: Πιείτε στην υγειά σας. Ζήστε με την καρδιά σας. Αναψυκτικά, μπύρες, ποτά, υγρά αέρια και ξυλοκάρβουνα αφήγει οργείου δροσάτου. Μεγάλη ποικιλία σε επώνυμα αλκοολούχα ποτά και αναψυκτικά. Αφήγει οργείου δροσάτου στο πρώτο χιλιόμετρο εθνικής οδού Αλιβερίου Λεπούρων στα Κοκκινόγια. Τηλέφωνο 22230-22753.
8: Την Παρασκευή 31 Ιουλίου στις 9, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στην Αμάρινθο και στο φιλανθρωπικό πανηγύρι προς τιμήν του Αγίου Μεγαλομάρτυρος Παντελεήμονα του Ιαματικού.
9: Με μεράκι και αίσθημα προσφοράς, ο Κοινωνικός Ανθρωπιστικός Σύλλογος Αγάπης και Αλληλεγγύης Αμαρίνθου μας καλεί στην ετήσια αυτή γιορτή με πλούσια εδέσματα, μουσική, χορό, διασκέδαση. Είσοδος 3 ευρώ. Δωρεάν είσοδος για όλα τα παιδιά κάτω των 10. Σημειώστε ημερομηνία και τοποθεσία.
8: Την Παρασκευή 31 Ιουλίου στις 9 στο Εκκλησάκι εντός του κτήματος του Συλλόγου μας στην περιοχή Ζουλιμή στην Αμάρινθο.
9: Σε περιμένουμε.
10: Το έχω σου λέω. Δύο σίδερα, ένα πανί, λίγες βίδες και έτοιμη η τέντα.
11: Μάλιστα. Και αυτό που έχει γύρει επικίνδυνα προς τα δεξιά, τι ακριβώς είναι?
10: Μια δοκιμαστική κατασκευή.
11: Και η ζελατίνα, γιατί κάνεις απανί σε καράβι με 8 μποφόρ?
10: Εντάξει, θέλει μια διορθωσούλα.
11: Ή θέλει επαγγελματία.
8: Τέντο διακοσμητική Κίμης, στο λιμάνι Κίμης. Με ολοκληρωμένες λύσεις σε τέντες, πέργολες, τέντοπέργολες, κλεισίματα εξωτερικών χώρων, μεταλλικές κατασκευές, ρόλερ, στόρια, δάπεδα και διαμορφώσεις επαγγελματικών και οικιακών χώρων.
12: Τέντο διακοσμητική Κίμης. Η σωστή κατασκευή φαίνεται στο αποτέλεσμα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697-014-8794.
10: Δηλαδή, εμείς δεν σου κάνουμε και θες να φωνάξουμε μάστορα?
11: Επιτέλους, ναι!
7: Με το πρώτο ραδιόφωνο της Εύβοιας, γίνε ένα. Ράδιο Αλιβέρι, ένα.

0: Υπάρχουν ειδήσεις που κυκλοφορούν. Και υπάρχουν ειδήσεις που αναλύονται.
1: Πότε διάβασες τελευταία φορά κάτι που σε προκάλεσε?
0: Όχι που σε ενημέρωσε, πρόσεξε.
1: Όχι που σε ενημέρωσε.
0: Που σε προκάλεσε.
2: Στην Εύβοια, στον τόπο μας, λείπει κάτι. Όχι πληροφορία.
3: Αλλά βάθος.
1: Στον τοπικό τύπο έχουμε μάθει να καταναλώνουμε.
0: Φθηνό εξοραϊσμό.
1: Σκληρή καταγγελία.
0: Και τίποτα ανάμεσα.
4: Η Εύβοια έχει ιστορία.
5: Έχει ανθρώπους.
4: Έχει γεγονότα που κρύβονται
5: και πληγές που δεν θεραπεύτηκαν ποτέ σωστά.
4: Και έχει φωνή που σπάνια ακούγεται όπως πρέπει. Ζεύξη.
1: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
6: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
2: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
0: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
2: Κρίνει και απαιτεί.
4: Η Ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
1: Ζεύξη.
4: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
1: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
2: Ζεύξη.
4: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
2: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
4: Κάθε Τρίτη.
2: Στα Περίπτερα. Κάθε Τρίτη.
4: Στα Περίπτερα.
7: Τα πιο όμορφα τραγούδια στα έχει φυλαγμένα. Ράδιο Αλιβέρι 1.

τραγούδι του Μάνου του Χατζηδάκη και του φίλου του, του Νίκου του Γκάτσου. Ο Μάνος έπαιζε εδώ σε αυτόν τον χώρο πάνε 20 χρόνια από τότε τελευταία φορά, το 1988. Θα τους το αφιερώσουμε εκεί ψηλά που είναι τα δύο φιλαράκια και τα λένε.

φαίνονται τη νύχτα τα νησιά. Σταματημένα μες στη μέση του πελάγους, έχει η ανάσα τους μια γεύση, μια γεύση από τα παλιά, που αναστήθηκαν με κόλπα κάποιου μάγου.

Non t'ha maglia. Στα παλιά τζίδικα τα ρούχα σου ζητούσες. Γιατί η αξία που μέσα μας φωλιάζει πιο βαθιά είναι η ελεύθερη ζωή που ήθελες να ζούσες.

Ήταν οι πόρτες μου δίχως μπαχτσέδες και με ντεσέδες κρατάνε τη γη. Γίναν οι φτέρνες μου σαν τροχαλίες και στον κουβά τους αράζεις εσύ. Αλλάζεις συχνά κάθε τόσο στολή, αλλάζεις οσμή, αλλάζεις

σκέψη ψήρα μου και παραπέουσα. Με ένα τικ-τακ μου ματώνει τα αυτιά. Όλα με πρόγραμμα, όλα στο σχέδιο. Πρωτοκολλήσαμε τον έρωτα. Και θες να πετύχω με μια μπαταριά, χίλια φλουριά, χίλια φλουριά, για να σου χαρίσω.

0: εποχή μου θυμίζει τον Κέσσαρα κι οι μελοθάνατοι σε χαιρετούν. Κι όσο γερνώ μπουσουλώ με τα τέσσερα, τα τροχοφόρα με προσπέρνουν. Φεύγω και πάω να βρω στο Μπαγκόν το σύντροφό μου το King Kong. Μες στο μυαλό μου βαράνε τα γκόγκ, μοιάζω με μπάλα του πινκ πονγκ. Μας εκτελούν σφαίρες ντουμ-ντουμ, σφαίρες ντουμ-ντουμ, σφαίρες ντουμ-ντουμ, κι εμείς ξεπουλιόμαστε στο γιουσουρούν, ταρατατατζούν, για ένα κουστούν.
1: Υπάρχουν ειδήσεις που κυκλοφορούν και υπάρχουν ειδήσεις που αναλύονται.
2: Πότε διάβασες τελευταία φορά κάτι που σε προκάλεσε?
1: Όχι που σε ενημέρωσε, πρόσεξε.
2: Όχι που σε ενημέρωσε,
1: που σε προκάλεσε.
3: Στην Εύβοια, στον τόπο μας, λείπει κάτι. Όχι πληροφορία,
4: αλλά βάθος.
2: Στον τοπικό τύπο έχουμε μάθει να καταναλώνουμε.
1: Φθηνό εξοραϊσμό,
2: σκληρή καταγγελία
1: και τίποτα ανάμεσα.
5: Η Εύβοια έχει ιστορία.
6: Έχει ανθρώπους.
5: Έχει γεγονότα που κρύβονται
6: και πληγές που δεν θεραπεύτηκαν ποτέ σωστά.
5: Και έχει φωνή που σπάνια ακούγεται όπως πρέπει. Ζεύξη.
2: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
7: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
3: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
1: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
3: Κρίνει και απαιτεί.
5: Η ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
2: Ζεύξη.
5: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
2: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
3: Ζεύξη.
5: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
3: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
5: Κάθε Τρίτη
3: στα Περίπτερα. Κάθε Τρίτη
5: στα Περίπτερα.
8: Με το πρώτο ραδιόφωνο της Εύβοιας γίνε ένα.
9: Ένα.
8: Ραδιο Ελιβέρι. Ένα.

0: Υπάρχουν ειδήσεις που κυκλοφορούν. Και υπάρχουν ειδήσεις που αναλύονται.
1: Πότε διάβασες τελευταία φορά κάτι που σε προκάλεσε?
0: Όχι που σε ενημέρωσε, πρόσεξε.
1: Όχι που σε ενημέρωσε.
0: Που σε προκάλεσε.
2: Στην Εύβοια, στον τόπο μας, λείπει κάτι. Όχι πληροφορία.
3: Αλλά βάθος.
1: Στον τοπικό τύπο έχουμε μάθει να καταναλώνουμε.
0: Φθηνό εξοραϊσμό.
1: Σκληρή καταγγελία.
0: Και τίποτα ανάμεσα.
4: Η Εύβοια έχει ιστορία.
5: Έχει ανθρώπους.
4: Έχει γεγονότα που κρύβονται
5: και πληγές που δεν θεραπεύτηκαν ποτέ σωστά.
4: Και έχει φωνή που σπάνια ακούγεται όπως πρέπει. Ζεύξη.
1: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
6: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
2: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
0: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
2: Κρίνει και απαιτεί.
4: Η Ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
1: Ζεύξη.
4: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
1: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
2: Ζεύξη.
4: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
2: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
4: Κάθε Τρίτη.
2: Στα Περίπτερα. Κάθε Τρίτη.
4: Στα Περίπτερα.
7: Τα πιο όμορφα τραγούδια στα έχει φυλαγμένα. Ράδιο Αλιβέρι 1.

ξύπνησα μες στον ύπνο μου και άκουσα δυο

0: Υπάρχουν ειδήσεις που κυκλοφορούν. Και υπάρχουν ειδήσεις που αναλύονται.
1: Πότε διάβασες τελευταία φορά κάτι που σε προκάλεσε?
0: Όχι που σε ενημέρωσε, πρόσεξε.
1: Όχι που σε ενημέρωσε.
0: Που σε προκάλεσε.
2: Στην Εύβοια, στον τόπο μας, λείπει κάτι. Όχι πληροφορία.
3: Αλλά βάθος.
1: Στον τοπικό τύπο έχουμε μάθει να καταναλώνουμε.
0: Φθηνό εξοραϊσμό.
1: Σκληρή καταγγελία.
0: Και τίποτα ανάμεσα.
4: Η Εύβοια έχει ιστορία.
5: Έχει ανθρώπους.
4: Έχει γεγονότα που κρύβονται
5: και πληγές που δεν θεραπεύτηκαν ποτέ σωστά.
4: Και έχει φωνή που σπάνια ακούγεται όπως πρέπει. Ζεύξη.
1: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
6: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
2: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
0: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
2: Κρίνει και απαιτεί.
4: Η Ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
1: Ζεύξη.
4: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
1: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
2: Ζεύξη.
4: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
2: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
4: Κάθε Τρίτη.
2: Στα Περίπτερα. Κάθε Τρίτη.
4: Στα Περίπτερα.
7: Ζούμε υγιεινά στο ράδιο Αλιβέρι 1 102,2 FM.
8: Το καλοκαίρι σημαίνει ήλιος, χαλάρωση στην παραλία και άφθονο κολύμπι. Αρχικά όσον αφορά τον ήλιο, εννοείται πως φοράμε αντιλιακό υψηλής προστασίας SPF 30 ή 50 και προσπαθούμε να αποφεύγουμε την πολύωρη έκθεση στον ήλιο, ειδικά τις μεσημεριανές ώρες. Επίσης, προστατευτείτε φορώντας καπέλο, γυαλιά ηλίου και ελαφριά ανοιχτό χρώμα ρούχα. Όσον αφορά την άσκηση, τα ωφέλη από το κολύμπι στον οργανισμό μας είναι πάρα πολλά. Αν θέλετε να ασκήσετε περισσότερο, προτιμήστε να κολυμπάτε κατά μήκος της παραλίας και αυξήστε καθημερινά τη διαδρομή που διανύεται. Εννοείται πως μετά το κολύμπι απαιτείται ενυδάτωση και αν θέλεις ένα σνακ για τις θερμίδες που έκαψες, ένα τόστ με τυρί είναι ιδανικό. Kerrygold Regatto Light είναι το μόνο ρεγκάτο με μόλις 16% λιπαρά που παράγεται από ημιαποβουτυρωμένο γάλα αγελάδων ελευθέρας βοσκής. Ιδανικό τυρί για όσους ακολουθούν διατροφή με χαμηλά λιπαρά, χωρίς να στερείτε τη γνωστή πλούσια γεύση του κλασικού Kerrygold. Απολαύστε τη φρέσκα και πικάντικη γεύση του Kerrygold Regatto Light σε ζεστά ή κρύα πιάτα.
9: Σπάω το κεφάλι μου να το βρω και τζίφος.
10: Τι έπαθες?
9: Να, ορίστε. Το 3 καθέτος. Πανδύσκολο. Λέξη που περιγράφει, λέει, τους καλύτερους στην εμπορία, μελέτη και εγκατάσταση υδραυλικών συστημάτων, δικτύων υγραερίου και φυσικού αερίου στο Αλιβέρι. Και είναι, λέει, και συνεργάτες της Πετρογκάζ. 13 γράμματα. Το πρώτο θήτα.
10: Α, καλά. Μου θες και σταυρόλεξο. Θερμοκεραμική. 40 χρόνια πρώτη.
9: Θερμοκεραμική στο Αλιβέρι.
10: Εμπειρία στη θέρμανση, τα υδραυλικά, τους λέβητες, τις αντλίες θερμότητας, των φίλτρων και φυσικά με την απαιτούμενη υποστήριξη μετά τις αγορές σας.
9: Καλέστε μας τώρα στο 22 23 0 24 395.
11: Με το πρώτο ραδιόφωνο της Εύβοιας γίνε ένα. Ραδιο Αλιβέρι 1.

tout est cambié. Ό,τι κι αν πάει, ό,τι κι αν έρθει.

0: Υπάρχουν ειδήσεις που κυκλοφορούν. Και υπάρχουν ειδήσεις που αναλύονται.
1: Πότε διάβασες τελευταία φορά κάτι που σε προκάλεσε?
0: Όχι που σε ενημέρωσε, πρόσεξε.
1: Όχι που σε ενημέρωσε.
0: Που σε προκάλεσε.
2: Στην Εύβοια, στον τόπο μας, λείπει κάτι. Όχι πληροφορία.
3: Αλλά βάθος.
1: Στον τοπικό τύπο έχουμε μάθει να καταναλώνουμε.
0: Φθηνό εξοραϊσμό.
1: Σκληρή καταγγελία.
0: Και τίποτα ανάμεσα.
4: Η Εύβοια έχει ιστορία.
5: Έχει ανθρώπους.
4: Έχει γεγονότα που κρύβονται
5: και πληγές που δεν θεραπεύτηκαν ποτέ σωστά.
4: Και έχει φωνή που σπάνια ακούγεται όπως πρέπει. Ζεύξη.
1: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
6: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
2: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
0: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
2: Κρίνει και απαιτεί.
4: Η Ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
1: Ζεύξη.
4: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
1: Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
2: Ζεύξη.
4: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
2: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
4: Κάθε Τρίτη.
2: Στα Περίπτερα. Κάθε Τρίτη.
4: Στα Περίπτερα.
7: Τα πιο όμορφα τραγούδια στα έχει φυλαγμένα. Ράδιο Αλιβέρι 1.

Ο Μέτς κάνουν ό,τι λάχει. Πλασιές ελεμεντέδων και κυκλοπεδιών. Φτιάχνουν δρόμους και ενώνουν ερήμους. Διερμηνείς σε καμπαρέ της σύνομος. Επαγγελματίες επαναστάτες. Παλιά τους στρίμωξαν και τα κατέβασαν. Τώρα παίρνουν χάπια και εινόπνευμα να κοιμηθούν. Αλλά βλέπουν όνειρα και δεν κοιμούνται.

Εμένα οι φίλες μου είναι σύρματα τεντωμένα στις ταράτσες παλιών σπιτιών. Εξάρχεια, Βικτόρια, κουκάκι Γκίζι. Πάνω τους έχετε καρφώσει εκατομμύρια σιδερένια μανταλάκια. Τις ενοχές σας, αποφάσεις συνεδρίων, δανεικά κοστούμια, σημάδια από κάφτρες, περίεργες ημικρανίες, απειλητικές σιωπές. Κολπίτιδες, ερωτεύονται ομοφυλόφιλους, τριχομονάδες, καθυστέρηση, το τηλέφωνο, σπασμένα γυαλιά.

Κάνουν ό,τι λάχει. Όλο ταξιδεύουν οι φίλοι μου. Γιατί δεν τους αφήσατε σπιθαμί για σπιθαμί. Όλοι οι φίλοι μου ζωγραφίζουν με μαύρο χρώμα. Γιατί τους ρημάξατε το κόκκινο. Γράφουν σε συνθηματική γλώσσα. Γιατί η δική σας μόνο για γλύψιμο κάνει. Οι φίλοι μου είναι μαύρα πουλιά.

κάνει καταιγίδα, δεν με ξεκάνει. Η κυβέρνηση τότε θα το κάνει. Αυτός ο στίχος γυρνάει στο μυαλό μου, έτσι όπως ψάχνω το σφιγμό μου στο φως. Πώς μεγαλώνει ο μικρός ανιψιός μου,

έως να κλείσει την πόρτα. Ο τελευταίος να κλείσει την πόρτα. Να κλείσει την πόρτα. Αριστουργήματα ευρώ 6 και 80. Σκισμένο νάιλον μες στις εφημερίδες. Η θησαυρή του Σολομώντα. Σκληρά ρεμπέτικα και σως για τις γαρίδες. Μόνο ότι παίζει στην τηλεόραση υπάρχει. Μόλις χαθεί από τις οθόνες δεν υπήρξε ποτέ. Οι θύτες ατιμόρυτοι υπογράφουν. Μια μαύρη τρύπα εξαφανίζει την αλήθεια στο χθες. Από που έρχομαι να δω και που πάω.

το σπόρο που θα μπει στην πληγή. Πώς ξεφυτρώσανε εδώ αυτά τα σπίτια. Ποιος προστατεύει τέλος πάντων, πες μου ποιον και από τι. Όποιος προλάβει, ό,τι προλάβει, να αρπάξει τρέχει και την ψάχνει.

άλλος να κλείσει την πόρτα, να κλείσει την πόρτα. Ο τελευταίος να κλείσει την πόρτα, να κλείσει την πόρτα.

0: Υπάρχουν ειδήσεις που κυκλοφορούν. Και υπάρχουν ειδήσεις που αναλύονται.
1: Πότε διάβασες τελευταία φορά κάτι που σε προκάλεσε?
0: Όχι που σε ενημέρωσε, πρόσεξε.
1: Όχι που σε ενημέρωσε.
0: Που σε προκάλεσε.
2: Στην Εύβοια, στον τόπο μας, λείπει κάτι. Όχι πληροφορία.
3: Αλλά βάθος.
1: Στον τοπικό τύπο έχουμε μάθει να καταναλώνουμε.
0: Φθηνό εξοραϊσμό,
1: σκληρή καταγγελία
0: και τίποτα ανάμεσα.
4: Η Εύβοια έχει ιστορία.
5: Έχει ανθρώπους.
4: Έχει γεγονότα που κρύβονται
5: και πληγές που δεν θεραπεύτηκαν ποτέ σωστά.
4: Και έχει φωνή που σπάνια ακούγεται όπως πρέπει. Ζεύξη.
1: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
6: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
2: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
0: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
2: Κρίνει και απαιτεί.
4: Η ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
1: Ζεύξη.
4: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
1: Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
2: Ζεύξη.
4: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
2: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
4: Κάθε Τρίτη.
2: Στα Περίπτερα.
7: Με το πρώτο ραδιόφωνο της Εύβοιας γίνε ένα. Ραδιο Ελιβέρη.

0: Υπάρχουν ειδήσεις που κυκλοφορούν. Και υπάρχουν ειδήσεις που αναλύονται.
1: Πότε διάβασες τελευταία φορά κάτι που σε προκάλεσε?
0: Όχι που σε ενημέρωσε, πρόσεξε.
1: Όχι που σε ενημέρωσε.
0: Που σε προκάλεσε.
2: Στην Εύβοια, στον τόπο μας, λείπει κάτι. Όχι πληροφορία.
3: Αλλά βάθος.
1: Στον τοπικό τύπο έχουμε μάθει να καταναλώνουμε.
0: Φθηνό εξοραϊσμό.
1: Σκληρή καταγγελία.
0: Και τίποτα ανάμεσα.
4: Η Εύβοια έχει ιστορία.
5: Έχει ανθρώπους.
4: Έχει γεγονότα που κρύβονται
5: και πληγές που δεν θεραπεύτηκαν ποτέ σωστά.
4: Και έχει φωνή που σπάνια ακούγεται όπως πρέπει. Ζεύξη.
1: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
6: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
2: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
0: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
2: Κρίνει και απαιτεί.
4: Η Ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
1: Ζεύξη.
4: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
1: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
2: Ζεύξη.
4: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
2: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
4: Κάθε Τρίτη.
2: Στα Περίπτερα. Κάθε Τρίτη.
4: Στα Περίπτερα.
7: Τα πιο όμορφα τραγούδια στα έχει φυλαγμένα. Ράδιο Αλιβέρι 1.

0: Υπάρχουν ειδήσεις που κυκλοφορούν. Και υπάρχουν ειδήσεις που αναλύονται.
1: Πότε διάβασες τελευταία φορά κάτι που σε προκάλεσε?
0: Όχι που σε ενημέρωσε, πρόσεξε.
1: Όχι που σε ενημέρωσε.
0: Που σε προκάλεσε.
2: Στην Εύβοια, στον τόπο μας, λείπει κάτι. Όχι πληροφορία.
3: Αλλά βάθος.
1: Στον τοπικό τύπο έχουμε μάθει να καταναλώνουμε.
0: Φθηνό εξοραϊσμό.
1: Σκληρή καταγγελία.
0: Και τίποτα ανάμεσα.
4: Η Εύβοια έχει ιστορία.
5: Έχει ανθρώπους.
4: Έχει γεγονότα που κρύβονται
5: και πληγές που δεν θεραπεύτηκαν ποτέ σωστά.
4: Και έχει φωνή που σπάνια ακούγεται όπως πρέπει. Ζεύξη.
1: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
6: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
2: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
0: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
2: Κρίνει και απαιτεί.
4: Η Ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
1: Ζεύξη.
4: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
1: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
2: Ζεύξη.
4: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
2: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
4: Κάθε Τρίτη.
2: Στα Περίπτερα. Κάθε Τρίτη.
4: Στα Περίπτερα.
7: Με το πρώτο ραδιόφωνο της Εύβοιας γίνε ένα.
8: Ένα.
7: Ραδιο Ελιβέρι. Ένα.

0: Υπάρχουν ειδήσεις που κυκλοφορούν. Και υπάρχουν ειδήσεις που αναλύονται.
1: Πότε διάβασες τελευταία φορά κάτι που σε προκάλεσε?
0: Όχι που σε ενημέρωσε, πρόσεξε.
1: Όχι που σε ενημέρωσε.
0: Που σε προκάλεσε.
2: Στην Εύβοια, στον τόπο μας, λείπει κάτι. Όχι πληροφορία.
3: Αλλά βάθος.
1: Στον τοπικό τύπο έχουμε μάθει να καταναλώνουμε.
0: Φθηνό εξοραϊσμό.
1: Σκληρή καταγγελία.
0: Και τίποτα ανάμεσα.
4: Η Εύβοια έχει ιστορία.
5: Έχει ανθρώπους.
4: Έχει γεγονότα που κρύβονται
5: και πληγές που δεν θεραπεύτηκαν ποτέ σωστά.
4: Και έχει φωνή που σπάνια ακούγεται όπως πρέπει. Ζεύξη.
1: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
6: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
2: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
0: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
2: Κρίνει και απαιτεί.
4: Η Ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
1: Ζεύξη.
4: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
1: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
2: Ζεύξη.
4: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
2: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
4: Κάθε Τρίτη.
2: Στα Περίπτερα. Κάθε Τρίτη.
4: Στα Περίπτερα.
7: Τα πιο όμορφα τραγούδια στα έχει φυλαγμένα. Ράδιο Αλιβέρι 1.

Υπάρχουν ειδήσεις που κυκλοφορούν. Και υπάρχουν ειδήσεις που αναλύονται.

0: Πότε διάβασες τελευταία φορά κάτι που σε προκάλεσε?
1: Όχι που σε ενημέρωσε, πρόσεξε.
0: Όχι που σε ενημέρωσε.
1: Που σε προκάλεσε.
2: Στην Εύβοια, στον τόπο μας, λείπει κάτι. Όχι πληροφορία.
3: Αλλά βάθος.
0: Στον τοπικό τύπο έχουμε μάθει να καταναλώνουμε.
1: Φθηνό εξοραϊσμό.
0: Σκληρή καταγγελία.
1: Και τίποτα ανάμεσα.
4: Η Εύβοια έχει ιστορία.
5: Έχει ανθρώπους.
4: Έχει γεγονότα που κρύβονται
5: και πληγές που δεν θεραπεύτηκαν ποτέ σωστά.
4: Και έχει φωνή που σπάνια ακούγεται όπως πρέπει. Ζεύξη.
0: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
6: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
2: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
1: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
2: Κρίνει και απαιτεί.
4: Η Ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
0: Ζεύξη.
4: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
0: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
2: Ζεύξη.
4: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
2: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
4: Κάθε Τρίτη.
2: Στα Περίπτερα. Κάθε Τρίτη.
4: Στα Περίπτερα.
7: Με το πρώτο ραδιόφωνο της Εύβοιας γίνε ένα.
8: Ένα.
7: Ραδιο Ελιβέρι. Ένα.

σε όλες τις γης τα μέρη. Μελωδίες ξακουστές, χειμώνα καλοκαίρι. Παίζουμε μουσική και τραγουδούμε για σένα. Ράδιο Αλιβέρι 1.

Αποθήκευσε τη συχνότητα αυτή στα αγαπημένα. Ράδιο Αλιβέρι 1. 102,2 FM.

0: Υπάρχουν ειδήσεις που κυκλοφορούν. Και υπάρχουν ειδήσεις που αναλύονται.
1: Πότε διάβασες τελευταία φορά κάτι που σε προκάλεσε?
0: Όχι που σε ενημέρωσε, πρόσεξε.
1: Όχι που σε ενημέρωσε.
0: Που σε προκάλεσε.
2: Στην Εύβοια, στον τόπο μας, λείπει κάτι. Όχι πληροφορία.
3: Αλλά βάθος.
1: Στον τοπικό τύπο έχουμε μάθει να καταναλώνουμε.
0: Φθηνό εξοραϊσμό.
1: Σκληρή καταγγελία.
0: Και τίποτα ανάμεσα.
4: Η Εύβοια έχει ιστορία.
5: Έχει ανθρώπους.
4: Έχει γεγονότα που κρύβονται
5: και πληγές που δεν θεραπεύτηκαν ποτέ σωστά.
4: Και έχει φωνή που σπάνια ακούγεται όπως πρέπει. Ζεύξη.
1: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
6: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
2: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
0: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
2: Κρίνει και απαιτεί.
4: Η Ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
1: Ζεύξη.
4: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
1: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
2: Ζεύξη.
4: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
2: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
4: Κάθε Τρίτη.
2: Στα Περίπτερα. Κάθε Τρίτη.
4: Στα Περίπτερα.
7: Τα πιο όμορφα τραγούδια στα έχει φυλαγμένα. Ράδιο Αλιβέρι 1. Ράδιο

Η πιο ζωντανή μουσική εμπειρία μόνο στο Radio Alivery. Στο Radio Alivery 1. Εδώ παίζονται όλα. 102,2 FM.

0: υπάρχουν ειδήσεις που κυκλοφορούν. Και υπάρχουν ειδήσεις που αναλύονται.
1: Πότε διάβασες τελευταία φορά κάτι που σε προκάλεσε?
0: Όχι που σε ενημέρωσε, πρόσεξε.
1: Όχι που σε ενημέρωσε.
0: Που σε προκάλεσε.
2: Στην Εύβοια, στον τόπο μας, λείπει κάτι. Όχι πληροφορία.
3: Αλλά βάθος.

0: Στον τοπικό τύπο έχουμε μάθει να καταναλώνουμε.
1: Φθηνό εξοραϊσμό,
0: σκληρή καταγγελία
1: και τίποτα ανάμεσα.
2: Η Εύβοια έχει ιστορία.
3: Έχει ανθρώπους.
2: Έχει γεγονότα που κρύβονται
3: και πληγές που δεν θεραπεύτηκαν ποτέ σωστά.
2: Και έχει φωνή που σπάνια ακούγεται όπως πρέπει. Ζεύξη.
0: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
4: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
5: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
1: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
5: Κρίνει και απαιτεί.
2: Η Ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
0: Ζεύξη.
2: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
0: Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
5: Ζεύξη.
2: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
5: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
2: Κάθε Τρίτη.
5: Στα Περίπτερα. Κάθε Τρίτη.
2: Στα Περίπτερα.
6: Με το πρώτο ραδιόφωνο της Εύβοιας γίνε ένα. Ραδιο Ελιβέρη. 1.

Αποθήκευσε τη συχνότητα αυτή στα αγαπημένα. Ράδιο Αλιβέρι 1. 102,2 FM.

0: Υπάρχουν ειδήσεις που κυκλοφορούν. Και υπάρχουν ειδήσεις που αναλύονται.
1: Πότε διάβασες τελευταία φορά κάτι που σε προκάλεσε?
0: Όχι που σε ενημέρωσε, πρόσεξε.
1: Όχι που σε ενημέρωσε.
0: Που σε προκάλεσε.
2: Στην Εύβοια, στον τόπο μας, λείπει κάτι. Όχι πληροφορία.
3: Αλλά βάθος.
1: Στον τοπικό τύπο έχουμε μάθει να καταναλώνουμε.
0: Φθηνό εξοραϊσμό.
1: Σκληρή καταγγελία.
0: Και τίποτα ανάμεσα.
4: Η Εύβοια έχει ιστορία.
5: Έχει ανθρώπους.
4: Έχει γεγονότα που κρύβονται
5: και πληγές που δεν θεραπεύτηκαν ποτέ σωστά.
4: Και έχει φωνή που σπάνια ακούγεται όπως πρέπει. Ζεύξη.
1: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
6: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
2: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
0: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
2: Κρίνει και απαιτεί.
4: Η Ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
1: Ζεύξη.
4: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
1: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
2: Ζεύξη.
4: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
2: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
4: Κάθε Τρίτη.
2: Στα Περίπτερα. Κάθε Τρίτη.
4: Στα Περίπτερα.
7: Τα πιο όμορφα τραγούδια στα έχει φυλαγμένα. Ράδιο Αλιβέρι 1.

Η πιο ζωντανή μουσική εμπειρία μόνο στο Radio Αλιβέρι. Στο Radio Αλιβέρι 1. Εδώ παίζονται όλα. 102,2 FM.

Αποθήκευσε τη συχνότητα αυτή στα αγαπημένα. Ράδιο Αλιβέρι 1. 102,2 FM.

0: Υπάρχουν ειδήσεις που κυκλοφορούν. Και υπάρχουν ειδήσεις που αναλύονται.
1: Πότε διάβασες τελευταία φορά κάτι που σε προκάλεσε?
0: Όχι που σε ενημέρωσε, πρόσεξε.
1: Όχι που σε ενημέρωσε.
0: Που σε προκάλεσε.
2: Στην Εύβοια, στον τόπο μας, λείπει κάτι. Όχι πληροφορία.
3: Αλλά βάθος.
1: Στον τοπικό τύπο έχουμε μάθει να καταναλώνουμε.
0: Φθηνό εξοραϊσμό.
1: Σκληρή καταγγελία.
0: Και τίποτα ανάμεσα.
4: Η Εύβοια έχει ιστορία.
5: Έχει ανθρώπους.
4: Έχει γεγονότα που κρύβονται
5: και πληγές που δεν θεραπεύτηκαν ποτέ σωστά.
4: Και έχει φωνή που σπάνια ακούγεται όπως πρέπει. Ζεύξη.
1: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
6: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
2: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
0: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
2: Κρίνει και απαιτεί.
4: Η Ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
1: Ζεύξη.
4: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
1: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
2: Ζεύξη.
4: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
2: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
4: Κάθε Τρίτη.
2: Στα Περίπτερα. Κάθε Τρίτη.
4: Στα Περίπτερα.
7: Τα πιο όμορφα τραγούδια στα έχει φυλαγμένα. Ράδιο Αλιβέρι 1.

Η πιο ζωντανή μουσική εμπειρία μόνο στο Radio Αλιβέρι. Στο Radio Αλιβέρι 1. Εδώ παίζονται όλα. 102,2 FM.